0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος. Τα τραγούδια επιλέγει η Άννα Γιανακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριό.

Μάκι αγοριστικό, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το σωστό.

αν ο Θεός θα έπαιζε πότε μαζί του ζάρια. Πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει, τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει, το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα, πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία, ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού, ώρες μέσα στα μάτια.

Πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριός απ' τον οτέ.

0: κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, του Συντονιστή Κρατικής Αρρωγής και των συναρμόδιων φορέων. Στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Τουλάχιστον 111.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί συνολικά από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές, η Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με νέα εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση καμένων περιοχών της Αχαΐας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και στη Βραχονισίδα σε Σκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος που εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Πέθανε χθες σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Αποχαιρετώ σήμερα με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στα 83,81 δολάρια η τιμή του βαρελιού Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους, ενώ καταστράφηκαν τουλάχιστον 600 κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες εγκαταστάσεις από τις δασικές πυρκαγιές που μένονται στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Αίγυπτο ο σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα 38 χιλιόμετρα από το Σουέζ. Έγινε αισθητός σε απόσταση άνω των 300 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα από την κατάρρευση κτηρίου σε κεντρική περιοχή του Σίδνεϊ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, ανεμιβόρειο στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Πρωί Δευτέρας, 3ης Αυγούστου του 2026, 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Αρχίζουν και έρχονται και τα πρώτα μηνύματα μέσω Messenger, ή μέχρι τώρα είχαμε μόνο από Viber. Λοιπόν, ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Κεραμωτή. 23 βαθμοί εκεί. Στην Καλαμάτα έχουμε 24. Καλημέρα στην φίλη μας την Κυριακή. Σας έχω πει πως μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Ή μπορείτε να μας βρείτε απευθείας στο Messenger. Δεν χρειάζεται να παρεμβληθεί το Facebook καν. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News η μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα, για όσους ξυπνούν τώρα ή τώρα μπαίνουν στη συχνότητά μας, γιατί δεν ξέραμε ότι θα είμαστε νωρίτερα. Εκτάκτως είμαστε από τις 5. Σας λέγαμε ότι είναι λίγο καλύτερη η εικόνα όσον αφορά τη μάχη με τις φλόγες εκεί στα Αττικό Βιωτία, αυτή την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, επεκτάθηκε στην Αττική, τέταρτη μέρα. Okay. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου και του Κανδυλίου Μεγάρων. Το βράδυ βγήκαν και μηνύματα του 112. Για όσους βρίσκονται σε Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα να κατευθυνθούν προς Νέα Πέραμο. Αυτό το σήμα του 112 βγήκε 3 και 34. Τέσσερις συνάδελφοι, ο Γιώργος Κοβός, η Χρυσίδα Νικητάκη, ο Σπύρος Δαρσινός και ο Κώστας Νούσης, όλη τη νύχτα μετέδιδαν μέσω του Earth News το τι γινόταν στα πυρηνά μέτωπα. Η εικόνα που μετέδιδαν είναι ότι είναι γενικώς λίγο καλύτερη στο κρύο πηγάδι, στον Άγιο Νεκτάριο, γιατί είτε έχουν κοπάσει σε μεγάλο βαθμό οι άνεμοι, είτε δεύτερον η κατεύθυνσή τους είναι προς την περιοχή των Καμένων και όχι προς άκαυτες εκτάσεις. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με τον άνεμο τι θα γίνει. Να σας πω ότι σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο μόνο τοπικά 6 μποφόρ. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό ότι οι άνεμοι εξασθενούν κατά τη. Παρά αυτά, η κατάσταση παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό στην Αττική, στη Βιωτία και στην Εύβοια.

Να σας πούμε ότι 450 πυροσβέστες βρίσκονται στην περιοχή, 126 πυροσβεστικά οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρα τμήματα, φυσικά και δυνάμεις των ενόπλων δυνάμεων που κάνουν με εξκαυθυντικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες όπου χρειάζεται, φυσικά και εθελοντές δασοπυροσβέστες και πυροσβέστες. Περιμένουμε σε λίγη ώρα με το πρώτο φως της ημέρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να πετάξουν και τα πρώτα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στον έλεγχο των πυρκαγιών ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε πλέον ένα ενιαίο μέτωπο όπως είχαμε μέχρι χθες το απόγευμα. Πλέον έχει σπάσει πολύ μικρότερα. Κάποια από αυτά έχουν καταφέρει και τα έχουν θέσει υπό έλεγχο. Κάποια άλλα είναι οριοθετημένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε πλέον το ένα ενιαίο μέτωπο που είχαμε μέχρι χθες. Το έλεγα και νωρίτερα, θα το επαναλάβω και τώρα για τους φίλους που τώρα μπαίνουν στην συχνότητά μας, στο Earth News Radio 105,8 ή στις υπόλοιπες συχνότητες του σταθμού μας. Το μυαλό μου είναι σε όλους τους ανθρώπους που σήμερα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα εμπλακούν στην πτήση των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δικών μας, νοικιασμένων, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Θα είναι πιο βαρύ το πιδάλιο μετά τη χθεσινή τραγωδία με την απώλεια των δύο ανθρώπων, του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή, άλλοι το λένε μεταφραστή, άλλοι το λένε, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι αυτά τα ελικόπτερα τα οποία είναι τύπου Bell είναι νοικιασμένα από μια εταιρεία, νομίζω ότι είναι ο 7ος συναπτός χρόνος κατά τον οποίο υπάρχει αυτή η σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν διμελές πλήρωμα. Ο ένας, συνήθως ο πιλότος, είναι αλλοδαπός. Στο άλλο το ελικόπτερο, το οποίο επίσης είναι πλάκι σε αυτή τη σύγκρουση που όλοι είδαμε χθες και όλοι ξέρετε για αυτήν, ήταν Ρουμάνος. Οι δύο συγκυβερνήτες, ας το πούμε έτσι, ήταν και στα δύο ελικόπτερα Έλληνες.

0: Λοιπόν, σήμερα που είναι 3η Αυγούστου, γιορτάζει η Σαλόμη. Χρόνια της πολλά. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλαβς. Θα σας πω τι είναι αυτό. Η Δημοκρατία του Νίγηρα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία το 1960 και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα καρπουζιού. Τι είναι το σύνδρομο Κλαβς και γιατί γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου? Είναι για να ενημερωθεί το κοινό για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους. Η πρωτοβουλία ανήκει στην κοινότητα του συνδρόμου Κλαβς, έναν οργανισμό που ξεκίνησε από την μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο το 2009. Είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών, χαρακτηρίζονται από την αύξηση του όγκου των ιστών. Ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, αλλά εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Σαν σήμερα το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί του Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα ονομάστηκε Ιπποκράτιο. Το 1951, σαν σήμερα, ιδρυόταν η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ δηλαδή, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κύρκου. Πριν πούμε τα υπόλοιπα όμως, νομίζω ότι πρέπει να συνδεθούμε με τη Χρυσίδα Νικητάκη που βρίσκεται στον Άγιο Νεκτάριο. Ναι, ας συνδεθούμε μέσω του Earth News.
1: Σπίτια εδώ, είναι στα σύνορα, βλέπουμε αυτή δηλαδή την πύρινη γραμμή, η οποία όμως για καλή μας τύχη κατεβαίνει προς τα κάτω και ήδη την αγροτοδασική έκταση, την οποία έχει κάψει και προηγουμένως όλο το βράδυ με αυτή την τεράστια φλόγα που είδαμε. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν και άλλες κατοικίες εδώ και άλλα σπίτια, και από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν τα μάξια, οπότε αυτό σημαίνει ότι έχουν φύγει κιόλας και έχουν απομακρυνθεί προκειμένου να είναι ασφαλείς. Όπως σας είπα, αυτή η πυρήνη γραμμή οδηγεί προς τα κάτω, προς το κρύο πηγάδι. Είμαστε περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά εμείς εδώ στο νοικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας τη μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις εφλόγες, τα ένεργα μέτωπα. Υπάρχει και στο βάθος, στο κρύο πηγάδι, που θα σας δείξουμε τώρα με τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη, τον Αποστολάκη. Στο βάθος βλέπουμε το κρύο πηγάδι, όπως υπάρχουν και άλλες μικρές εστίες πιο ψηλά στο βουνό που σας δείξαμε και προηγουμένως. Θεωρητικά τώρα έχουν εξασθενήσει σημαντικά οι άνεμοι και είναι αυτό που σας είπα, το κυριότερο πνέουν πλέον προς τις ήδη καμένες εκτάσεις.
0: Επειδή εσείς δεν βλέπετε εικόνα, να σας μεταφέρω εγώ αυτό που διακρίνω μέσω του Earth News. Είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι έχουν πέσει οι άνεμοι στην περιοχή που βρίσκεται η Χρυσίδα Νικητάκη, δηλαδή στην περιοχή Κρύου Πηγαδιού και Αγίου Νεκταρίου, ότι ο καπνός που βγαίνει από όπου υπάρχει μέτωπο, υπάρχει φωτιά, δεν πηγαίνει με γρήγορη ταχύτητα δεξιά ή αριστερά, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με τη φορά του ανέμου, αλλά πηγαίνει πολύ, πολύ πιο ήπια, να το πω έτσι, γεγονός που αποδεικνύει και οπτικά ότι έχουν πέσει οι άνεμοι. Συνεχίζω εγώ τις ταυτότητες της ημέρας. Σαν σήμερα, 3η Αυγούστου του 1981, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατό τους και οι 34 επιβαίνοντες. Το 1996 όμως σαν σήμερα η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, υπενθυμίζω 100 χρόνια από την αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με την μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους και ύψους που υπερεύει. 33 πόντι ήταν αυτή η διαφορά. Η ίδια είναι 1,70 και, και πήδηξε το 2-0-2. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1811 ο Ελίσα Ότης, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ, παρακαλώ. Το 1940 γεννιόταν ο Αντώνης Καλογιάννης και το 1966 ο Χρήστος Χωμενίδης. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1973 ο Ηλίας Βενέζης, ο Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός, το 1975 ο Ανδρέας Εμπειρικός και το 1979 ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, δοκιμιογράφος, έγραψε την πριγκίπισσα Ιζαμπό, τη Μενεξεδένια Πολιτεία και το μυθιστόρημα των Τεσσάρων.

0: Προσπαθώντας να καταλάβω από την γλώσσα του σώματος και από εκεί που δείχνει η Χρυσίτα Νικητάκη, ναι, αυτή την ώρα το πρώτο ελικόπτερο κάνει πτήση πάνω από το κρύο πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο, κάνει την πρώτη ρήψη νερού. Άρα έχουμε και αυτό το νέο. Αυτή την ώρα, 6 και 22, ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να βοηθήσουν στην κατάσβεση ή στον έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, των πυρκαγιών στην περιοχή αυτή. Λέω για ελικόπτερο, παρακολουθώ και την πτήση του και έβλεπα χθες ένα βίντεο. Κάθε φορά που θα βλέπω ένα τέτοιο βίντεο θα με εντυπωσιάζει πώς αυτά τα ελικόπτερα, βρε αδελφέ, πηγαίνουν σε αυτές τις δεξαμενές νερού, αιωρούνται από πάνω τους και γεμίζουν τη δεξαμενή τους σε μία, τι να πω, σε ένα μικρό κομμάτι γης όπου υπάρχουν αυτές οι ειδικές δεξαμενές, οι οποίες οφείλουν να είναι γεμάτες για καλή μας τύχη, τουλάχιστον τώρα όσο έχω δει είναι γεμάτες, δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάποιες από αυτές να ήταν άδειες. Αλλά πώς το καταφέρουν αυτό το πράγμα, θα μου πεις, εντάξει, ελικόπτερο πετούν οι άνθρωποι, γνωρίζουν. Βέβαια χθες είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν. Για αυτό το τραγικό συμβάν υπάρχουν πολλά αναπάντητα, γιατί είναι πολύ πρόωρο, να πούμε. Καθένας βλέποντας τα πλάνα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν μπορεί να βγάλει εύκολα, αβίαστα, κάποια συμπεράσματα. Προφανώς τα δύο ελικόπτερα, οι πιλότοι των δύο ελικόπτερων δεν είχαν καμία οπτική επαφή ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή, ο ένας δεν έβλεπε ότι από κάτω του ήταν ο δεύτερος. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Το αλλά αυτό είναι ότι υπάρχουν συντονιστές για αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν συντονιστές, δηλαδή, οι οποίοι καθορίζουν και την πτήση και το διάστημα πτήσης του ενός ελικοπτέρου από το άλλο, από τις καταθέσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις αυτών περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, όπως επίσης και από τον χειριστή και τον συνοδό του του ελικοπτέρου που μετήχε στη σύγκρουση αλλά σώθηκαν με απλά τραύματα. Το ότι ξεκίνησαν τα εναέρια μέσα το επιβεβαιώνει και ο Γιώργος Κοβός. Ο Γιώργος Κοβός που βρίσκεται στην Ψάθα. Νομίζω μπορούμε να σε δούμε για να ακούσουμε τι λέει.
1: Υπάρχει όμως πολύ έντονη παρουσία καπνού. Δηλαδή όλος ο κόλπος εδώ, όλη η περιοχή είναι γεμάτη καπνού αυτή τη στιγμή. Ας ξεκινήσουμε από δεξιά όπου είναι το όρος Ζάστανο, όπου βρίσκεται επάνω από την Ψάθα και το Αλεποχώρι. Βλέπαμε το μέτωπο αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας που είχε προχτές, το βλέπαμε από την πίσω πλευρά του λόφου. Σήμερα το βλέπαμε από την μεριά που βρισκόμαστε εμείς. Αυτό δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, όμως αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι έχει μειωθεί η ένταση του μετώπου αυτή. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ήπια η δυναμική του, οπότε αυτό δίνει δυνατότητα στις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Τις έχουμε δει, τους φάρους από τα οχήματα αλλά και τα φώτα των δασοκομάντων που φέρουν πάνω στα κράνη τους, τους έχουμε δει να επιχειρούν. Λοιπόν, κάνει αυτή η κατάσταση, δίνει τη δυνατότητα στις δυνάμεις να αντιμετωπίσουν καλύτερα την πυρκαγιά, αυτό το μικρό μετωπικό.
0: Ίδια εικόνα και από τον Γιώργο τον Κοβό που βρίσκεται στο όρος Ζάστανο, από ό,τι είπε, δεν το ήξερα καν, στην περιοχή της Ψάθας, εκεί που χθες είχαμε και την τραγωδία. Η ίδια εικόνα που μετέδειξε πριν από λίγο και η Χρυσίτα Νικητάκη από τον Άγιο Νεκτάριο, δηλαδή έχει κοπάσει ο αέρας, βλέπεις εστίες, διάφορες εστίες, ο καπνός όμως ο οποίος βγαίνει από αυτές ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν πηγαίνει λοξός, άντε να πηγαίνει λίγο λοξός αριστερά, που είναι άλλη μια απόδειξη ότι ακόμη και εκεί στην περιοχή των εστιών που δημιουργείται μικροκλίμα, όπως έχουμε μάθει όλοι να λέμε, ακόμη και εκεί η ένταση και οι ρηπές του ανέμου δεν είναι ισχυρές. Αυτό είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι άρχισε η πτήση των εναέριων μέσων για να συνδράμουν στην πυρόσβεση, στον έλεγχο και στην οριοθέτηση των μετόπων, κυρίως αυτού του μετόπου του μεγάλου που είχαμε στην Αττικοβιωτία. Εκεί εντοπίζονται κυρίως οι προσπάθειες, στην περιοχή του Κιθερώνα, όπου βλέπει το μάτι μας είναι δάσος. Δεν κινδυνεύουν προς το παρόν οικίες από ό,τι γνωρίζουμε, αν και μέσα στο δάσος, όπως έλεγε πριν η Χριστίδα Νικητάκη, υπάρχουν κάποια διάσπαρτα. Εκεί που λέμε υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Τρέχα γύρευε, γιατί δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον αυτή την ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Διονύση από τις Σέρες. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα από την διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή. Καλή εβδομάδα, λέει. Τι δύσκολες μέρες. Αφήστε τα. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε? Πώς δεν έχουμε? Και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις των εναέριων μέσων. Έχουν πέσει οι άνεμοι και η φωτιά πηγαίνει στα καμένα. Τρία τα μέτωπα σε Κανδύλι, Κρυοπηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Νέο μήνυμα του 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Θλίψη για το θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του κατά τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος ζητεί αντιπολίτευση. Σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες σε 6 πυρόπληκτους δήμους. Στις 11 σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Δύο σύλληψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών. Βοριάδες σήμερα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και να πάμε να συνδεθούμε πάλι με το Earth News, τον Κώστα τον Νούση που βρίσκεται στο κρύο πηγάδι, να δούμε τι μεταδίδει.
1: Να κάνουν γρήγορες υδροληψίες και να φτάσουν ξανά στο σημείο εδώ πέρα που είναι το ένα μέτωπο στον Άγιο Νεκτάριο που ήταν η συνάδελφος Χρύσα Νικητάκη και το άλλο

0: μέτωπο εδώ. Βλέπετε όμως το πώς ξαναφουντώνει στο σημείο εκεί. Βλέπω από τον άνεμο που υπάρχει, από τον αέρα που υπάρχει, ξαναφουντώνει στο σημείο. Είναι αυτό που λέμε τα παιχνίδια του αέρα που συνεχώς αναζωπυρώνουν και φουντώνουν το μέτωπο. Βλέπετε τα σπίτια που υπάρχουν δίπλα, αρκετά κοντά σε αυτό το πύρινο μέτωπο. Υπάρχουν βεβαίως και τα πεζοπόρα τμήματα. Στα αριστερά είναι και το όχημα που κάνει την μεταφορά τους. Υπάρχει πυροσβεστικό όχημα πιο μέσα και πιο κάτω, αναπτυγμένο σε όλο αυτό το μέτωπο. Βεβαίως τα δύο Έριξον θα επιχειρήσουν να ρίξουν τελείως αυτό το μέτωπο της πυρκαγιάς, ώστε να μην συνεχίσει το καταστροφικό έργο. Βεβαίως βλέπουμε ότι πιο αριστερά έχει συναντήσει σημείο το οποίο έχει καεί και παλαιότερα. Βεβαίως υπάρχουν πεύκα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν και να ενισχύσουν ακόμη πιο πολύ το πύρινο αυτό μέτωπο. Ευτυχώς το θετικό είναι ότι ο αέρας φυσά από την πλευρά που έχει κάψει, που έχει καταστρέψει όλο αυτό το δάσος, έχει κάνει την περιβαλλοντική του καταστροφή. Ακούμε να ξαναέρχεται το ελικόπτερο. Θα σας δείξουμε λίγο όσο γίνεται αυτή η προσπάθεια.
1: Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με την τηλεόραση βεβαίως, παρακολουθούμε, αλλά να σας δώσουμε και την εικόνα. Εσείς δεν την βλέπετε, εγώ τη βλέπω, έχω αυτή την πολυτέλεια. Ο Κώστας Νούσης είναι στο κρύο πηγάδι και εκεί γίνονται ρήψεις νερού. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο που ακριβώς εκεί που έριξε νερό το ελικόπτερο τύπου Έριξον που πετούσε στο συγκεκριμένο σημείο, ξεπήδησε αμέσως άσπρος καπνός από τον ατμό, το νερό που πέφτει πάνω στο καμένο, αλλά ξεπήδησε και μια πύρινη γλώσσα, γιατί είναι αυτό που περιέγραφε και ο Κώστας. Είναι τα τερτύπια του αέρα που κάπου δυναμώνει, κάπου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Επειδή σας είπαμε πριν και μπορεί να μπερδευτείτε, τύπου Έριξον είναι τα ελικόπτερα που πετάνε τουλάχιστον εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, όλα τα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, σαν αυτά δηλαδή που χθες συγκρούστηκαν στην Ψάθα και είχαμε την τραγωδία, αυτά τα ελικόπτερα νομίζω ότι με βάση το πρωτόκολλο που υπάρχει καθυλώθηκαν όλα. Έτσι αυτά που πετάνε είναι ή Έριξον ελικόπτερα, είτε βεβαίως και τα αεροσκάφη, τα Καναντέρ. Επειδή είπα για Καναντέρ, το καλό είναι ότι σήμερα φαίνεται και με βάση την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας αλλά και των μετεωρολόγων εδώ που μας έλεγαν τις προηγούμενες ώρες, των δικών μας μετεωρολόγων δηλαδή, ότι δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονος ο κυματισμός, άρα και τα Καναντέρ θα μπορούν πιο εύκολα να γεμίσουν νερό και να μπορέσουν και αυτά να πετάξουν και να ρίξουν το νερό πάνω από τις εστίες. Να καλημερίσουμε την κυρία Αντωνία. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Από τα άσπρα σπίτια με 24 βαθμούς. Καλή

0: και των Σερών. Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Κοιτάξτε τώρα, εμείς ήμασταν λίγο μετά τις 7 κανονικά στη θέση μας, αλλά καμιά φορά ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν έχουμε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, δεν υπάρχει ρεύμα.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Δεν υπάρχει ρεύμα.
1: Υπήρχαν κάποιες πολύ. Υπήρχε μια πολύ ώρη, να την πούμε έτσι, πολύ λεπτή. Μια
0: ναι,
1: ώρα σχεδόν διακοπή ρεύματος.
0: Από ώρα, αλλά.
1: Τάσεις του ναι. ρεύματος να πέφτουν, να έρχονται με αποτέλεσμα να μην δουλεύει κανένα μηχάνημα κάποια στιγμή και οι μπαταρίες τελειώσαν. Εδώ είναι λογικό, έτσι. Οπότε μας συγχωρείτε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε, όμως συμβαίνουν αυτά.
0: Ανωτεραβία εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι που.
1: Εμείς ήμασταν εδώ στο στούντιο και περιμέναμε πότε θα έρθει το ένα, πότε θα ανάψει το άλλο το λαμπάκι, πότε θα μπορέσουμε. Ναι. Καλό μήνα, είπαμε.
0: Δεν το είπαμε, δεν προλάβαμε. Καλό μήνα να σας ευχηθούμε. Καλή εβδομάδα επίσης. Λίγο ξεκινάει.
1: Εντάξει, περίεργα. Κοίταξε. Είναι και μήνας τώρα που μια και μπήκαμε των καθαρά αδιούχων, διακοπών κτλ.
0: Διακοπών, εδώ κολλάει και οι διακοπές της ΔΕΗ.
1: Ένα μπράβο, ναι. Μια και μπήκαμε τώρα στον Αύγουστο.
0: Παντός είδου
1: διακοπές. Να μην κάνει.
0: Παντός είδου διακοπές, όχι γιατί.
1: Η Χρυσούλα μας διακοπές. Η, ποιος είναι
0: η Βασιλική συνεχίζει.
1: Η Βασιλική μας διακοπές.
0: Ίσως μέσα στην εβδομάδα ή αν όχι.
1: Θα δούμε ποιος θα λείπει.
0: Κανά
1: δυο συνάδελφοι από την Αλεξανδρούπολη λείπουν. Από τις υπόλοιπους σταθμούς της περιφέρειας λογικό είναι να κάνουν τις διακοπές. Οπότε η ΔΕΗ σου λέει: είδες η ΔΕΗ, θυμάστε τη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Κάνουμε και τώρα. Λοιπόν, τι είναι άλλα.
0: Τελείωσε και ο Άρδας.
1: Ναι.
0: Πάει και αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα μας μένουν τα πανηγύρια.
1: Καλά. Γιατί αυτά τελειώσαν ποτέ από το Μάιο.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν τελειώσαν.
1: Χαζάιμε
0: να τελειώσουν. Απλά αν έχετε όρεξη και δεν θέλετε να καθίσετε σπίτι που δεν θέλετε, γιατί καλοκαίρι είναι,
1: ναι.
0: καλός καιρός είναι, μια βόλτα όλοι θέλουν να την πάνε. Ωραία, υπάρχουν πολλά πανηγύρια, μπορείτε να ψαχτείτε για να πάτε. Αν πέσει και εμάς την αντίληψη μας κάποια άλλη εκδήλωση για τις επόμενες μέρες, θα σας την αναφέρουμε.
1: Καλέ, εκδηλώσεις να θες.
0: Ναι, δεν θα σας αφήσουμε έτσι.
1: Εκδηλώσεις, χαμός τώρα να. Μέσα στη εβδομάδα, ας πούμε, του μεταμορφώσεως είναι και βέβαια. Έχει. Γενικώς, κοίταξε τώρα. Ζέστη θα έχουμε.
0: Αλλά,
1: και μάλιστα θα έχουμε καλή ζέστη. Όπως είχαμε και τις προηγούμενες μέρες. Θα πάμε μέχρι 15 Αύγουστο, δηλαδή, με 35, 36, 37, 38 βαθμούς. Μια χαρά.
0: Α, ωραία.
1: Να ναι. Το πρωί έχουμε δροσιά στα πιο ορεινά ή με ορεινά. Ε?
0: Έχουμε. Εντάξει, και χθες το βράδυ είχε δροσούλα κάποια στιγμή.
1: Μα το βράδυ, άμα είσαι στο ποτάμι δίπλα και δεν έχεις μπουφάν, δεν κάνει.
0: Α, στο ποτάμι.
1: Δεν κάνει.
0: Το Σάββατο που πήγα, Σάββατο βράδυ που πήγα, είχε. Δηλαδή το μπουφανάκι σου το ήθελες.
1: Ναι.
0: Είχε την υγρασία, δάγκωνε. Αν πήγαινε
1: λίγο
0: πιο.
1: Είναι βρακόλακας.
0: Βρακόλακας ήταν.
1: Ναι.
0: Έβγαινε από το ποτάμι ένας.

0: Εντάξει, τώρα. Μας ναι. ενημερώνουν ότι είναι. Λοιπόν, είναι, γιορτάζει λέει η Σαλόμη σήμερα. Της Αγίας Σαλόμης.
1: Στα εβραϊκά σημαίνει ειρήνη.
0: Ειρήνη σημαίνει. Ναι. Της Αγίας Σαλόμης, που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με τη Σαλόμη που ξέρουμε εμείς ιστορικά, με το χορό της Σαλόμης. Ήταν μία εκ των μυροφόρων, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Μάρκο,
1: ναι.
0: εξαδέρφη της Θεοτόκου, σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα των Αποστόλων Ιωάννη και Ιακώβου. Ορίστε.
1: Ξέρουμε ολόκληρο το ιστορικό.
0: Ολόκληρο το ιστορικό της Σαλόμης, που δεν την ξέραμε εμείς. Και ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κλόβς. Τι είναι αυτό?
1: Τι σύνδρομο είναι αυτό?
0: Για να δούμε.
1: Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Αυγούστου. Σκοπός είναι ενημέρωση για ένα σπάνιο σύνδρομο υπερανάπτυξης και να υποστηρίξει τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε...
0: Το Έλα,
1: 2009 από τη μητέρα ενός παιδιού που διαγνώστηκε με Κλόβς τη χρονιά εκείνη. Τα σύνδρομα υπερανάπτυξης είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από αύξηση του όγκου των ιστών.
0: Μεγαλώνει γρήγορα δηλαδή το παιδί αυτό.
1: Ναι. Ναι, ορισμένα από αυτά είναι εύκολα ανιχνεύσιμα κατά τη γέννηση, ενώ άλλα εκδηλώνονται αργότερα στη ζωή. Πρόκειται για μεταλλάξεις σε κάποιο από τα γονίδια τώρα την
0: ναι,
1: που είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση της ομώνυμης πρωτεΐνης, η οποία συμμετέχει στην αγγειογένεση, τον σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων από προϋπάρχοντα αγγεία και σε ορισμένες άλλες βιολογικές διεργασίες. Συνδέεται επίσης και με άλλα σύνδρομα υπερανάπτυξης, όπως η υπερτροφία, το σύνδρομο Κλίπελ Τράνα.
0: Θα πεις και άλλα.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Μην το λες. Γιατί τώρα άμα πούμε, μιλάμε για αρχικό γράμμα, έτσι, το Κλόβις που λέμε.
1: Ναι.
0: Πλήρης ονομασία είναι συγγενής, λιπωματώδης, ασύμετρη, υπεράυξηση του κορμιού με λεμφικές, τριχοειδικές, φλεβικές και μεικτού τύπου αγγειακές δυσπλασίες, επιδερμικής πύλη και σκελετικές ανομαλίες.
1: Ευτυχώς που το έχεις στα ελληνικά δηλαδή.
0: Όχι, δεν λέγεται εδώ αυτό τώρα.
1: Εδώ σου ζορίζεσαι να αναφερθείς σε όλο αυτό.
0: Ναι, τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Μάθαμε και είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά
1: μόνο
0: υπάρχει.
1: Μόνο περίπου 200 άτομα από όλο τον κόσμο έχουν διαγνωστεί με αυτή την διαταραχή.
0: Θα τόσα δει στον κόσμο.
1: Αυτό σημαίνει ότι και οι έρευνες δεν έχουν προχωρήσει και πολύ πάνω στο συγκεκριμένο
0: Λογικό.
1: Θέμα.
0: Στη δημοκρατία του Νίγηρα γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Γαλλία. Αυτό συνέβη σαν σήμερα το 1960.
1: Και από το Νίγηρα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Πάντα, μην χάσουμε.
1: Τι σ' αρέσει να τρως τέτοια εποχή?
0: Τι μου αρέσει?
1: Έτσι δροσερό, δροσερό και ζουμερό.
0: Καρπούζι.
1: Ναι. Εθνική ημέρα καρπουζιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Για το καρπούζι.
0: Για το καρπούζι.
1: Εθνική ωραίο ημέρα καρπουζιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι μου αρέσει πιο πολύ από το καρπούζι? Από το καρπούζι.
1: Τι σ' αρέσει?
0: Το γλυκό καρπούζι.
1: Α,
0: καταπληκτικό. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχετε
1: φάει. Εγώ προτιμώ το καρπούζι. Καρπούζι.
0: Εντάξει, ωραίο και το καρπούζι, απλώς εγώ λέω. Αλλά ναι.
1: Μπορεί και μια φέτα από πίσω.
0: Εγώ επειδή ξέρεις με τη φέτα έχω θέμα.
1: Εσύ έχεις, ναι.
0: Τρώω μαζί με το καρπούζι τρίγωνο τυράκι. Είναι τέλειο. Πα, τέλειο είναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι συζητάμε πρωί-πρωί. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Για ό,τι νεότερο, καλά, δεν θα πάμε στην Τασούλα γιατί είναι στον δρόμο τώρα προς την εργασία της.
1: Ναι, κάποια τα χάσαμε λόγω της διακοπής ρεύματος. Δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας, με αυτό θα πορευτούμε.
0: Ναι. Θα πάμε σε λιγάκι.
1: Σε λιγάκι όμως.
0: Αλλά μέχρι τότε, μια κίνη και Δευτέρα, δεν ακούμε έτσι μια Δευτέρα του ρέμου πρωί-πρωί να την ευχαριστηθούμε.
1: Και δεν τη ρίχνεις.
0: Θα τη ρίξουμε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Τι χαρά, έχουμε καλεσμένο. Ο καλεσμένος, συνάδελφο. Θα πάμε σε αίρες κατευθείαν. Παιδιά, δεν προλάβουμε να πάμε ξανά σήμερα.
1: Αλλά θα συναντηθούμε. Θα συνομιλήσουμε, μάλλον, με την Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Πάμε σε αίρες. Πάμε στους φίλους ακροατές εκεί στις αίρες και στους συναδέλφους. Καλημέρα στις αίρες. Καλημέρα στη Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Και καλό μήνα να ευχηθώ.
1: Επίσης, Δέσποινα.
2: Ο οποίος Αύγουστος, παρά τα καλωσορίσματα και τη μεγάλη αναμονή, δεν μας δείχνει το καλό το πρόσωπο με όλη την κατάσταση σε όλη τη χώρα. Έχει μαυρίσει η ψυχή μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και καίγεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας. Ελπίζουμε, γιατί δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς, να αλλάξει η κατάσταση, γιατί αυτά είναι τραγικά τα οποία συμβαίνουν πραγματικά.
1: Ναι, όντως.
2: Λοιπόν, να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη στην περιοχή της αρχαίας Αμφίπολης. Δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν τις υποδομές και αναβαθμίζουν τη φυσική και ψηφιακή εμπειρία των επισκεπτών, παρέδωσε στο κοινό η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου για την συνολική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου. Το πρώτο αφορά στη μοναδική σωζόμενη αρχαία ξύλινη γέφυρα στο Στριμώνα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των ξύλινων πασάλων, κατάλοιπα της αρχαίας κατασκευής, η οποία χρονολογείται ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ., καθώς και η τοποθέτηση νέου στεγάστρου προστασίας. Το έργο πλαισιώνεται από πολυμεσικές εφαρμογές που ζωντανεύουν, σε εισαγωγικά βέβαια, την αρχαία ξύλινη γέφυρα. Το δεύτερο αφορά στη βελτίωση προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές δυσκολίες και προβλήματα όρασης, με τη δημιουργία τριών κλάδων διαδρομών στην Ακρόπολη, στο αρχαίο γυμνάσιο και στο βόρειο τείχος, καθώς και σε μία άλλη σειρά από κινήσεις, δράσεις και πράξεις υποδομών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πάμε τώρα στη σύλληψη ενός άνδρα βουλγαρικής υπηκότητας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Γάζαρο Σερών. Τι έγινε τώρα με αυτόν τον άνθρωπο? Ναι. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του το πρωί του Σαββάτου, διότι στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Δραβίσκου του Δήμου Νέας Ζύχνης προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Μάλιστα.
2: Με την πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11, προκάλεσε φωτιά μετά από καύση απορριμμάτων και συγκεκριμένα του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων με σκοπό την πώληση των μετάλλων που περιείχαν. Δηλαδή πήγε να κάψει τα καλώδια. Έτσι, τώρα
0: ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι.
2: Δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς αυτό. Πήγε να κάψει τα καλώδια. Για να πουλήσει το μέταλλο που αυτά περιείχαν.
1: Α, το χαλκό που έχει μέσα.
2: Ναι. Η καύση λοιπόν πραγματοποιήθηκε δίπλα σε έναν χώρο αποθήκευσης, απόθεσης μάλλον απορριμμάτων. Και αντιλαμβάνεσαι τι έγινε μετά. Ο άντρας συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του κλιμακίου αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Σερών, ενώ σε βάρος επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 1.125 ευρώ. Τα λέγαμε νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά συνεχίζονται δυστυχώς. Τώρα, μέσα στα αυτοκίνητά τους, έξω από το αστυνομικό μέγαρο Σερών, διανυκτέρευσαν πολλοί πολίτες για να πάρουν θέση στην ουρά που σχηματίστηκε για να εκδώσουν διαβατήρια πριν την αλλαγή του καθεστώτος έκδοσης. Δεν ξέρω αν αυτή η εικόνα υπήρχε και σε εσάς έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
0: Όχι τόσο μεγάλη, όχι. Μάλλον οι δικοί μας φρόντισαν νωρίς να βγάλουν.
1: Δεν είχαμε τέτοιου είδους.
0: Υπήρχε, παιδί μου, εντάξει. Λογικό, αλλά δεν ήταν αυτό που.
1: Όχι, δεν είχαμε τέτοιες ουρές και τέτοιο πράγμα.
2: Όχι. Είχαμε ουρές και υπήρχαν, όπως σας λέω, και άνθρωποι οι οποίοι μέναν τη νύχτα μέσα στα αυτοκίνητά τους.
0: Άντε, τόσο πολύ.
1: Κοίταξε, δεν θα λυπηθώ κανέναν. Ήξεραν τις προθεσμίες ότι μέχρι 3 του μήνα ισχύουν οι ταυτότητες. Είχαν στη διάθεσή τους μεγάλο χρονικό διάστημα για να το κάνουν. Προτίμησαν να πάνε τελευταία στιγμή και προφανώς για να εκμεταλλευτούν και την τελευταία ημέρα.
0: Ναι.
1: Δεν φταίνε ούτε οι αστυνομικοί, ούτε όλοι οι υπόλοιποι.
2: Είμαστε στις τελευταίες στιγμές. Βέβαια, να σου πω, Ελένη.
1: Δεν μας λέει κανένας γι' αυτό.
2: Ναι, για τις ταυτότητες είχαν προσέλθει και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού.
1: Ναι, αυτό δεν αλλάζει κάτι για τους Έλληνες στο εσωτερικό όμως.
0: Έτσι κι αλλιώς κλείνεις ραντεβού, έτσι.
1: Ναι, τα ραντεβού μπορούσαν να κλειστούν ηλεκτρονικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχεις περιθώριο.
2: Αυτό είναι γεγονός, όντως μπορούσα να κλείσω ραντεβού. Αλλά η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες και με έντονη ζέστη, φαντάζεσαι τι γινόταν στα σκαλοπάτια, ουρές. Και σας λέω, υπήρχαν...
1: Μόνοι τους το προκάλεσαν.
2: Ναι, για να πάνε να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους. Τώρα, την έντονη ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, εκφράζεται με επιστολή του πρώην Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ο κ. Μαλιαράς. Με την παρέμβασή του ζητά να επιληθούν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, επισημένοντας σοβαρές επιπτώσεις από καθυστερήσεις στην αγροτική δραστηριότητα και φυσικά στην τοπική οικονομία. Τώρα, έκκληση προς όλους τους πολίτες να στηρίξουν τους ανθρώπους που επλήγησαν και πλήττονται από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
1: Δυστυχώς.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καλώντας όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού και να καλυφθούν, για να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας πανελλαδικής δράσης, στο Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών, συμμετέχει και η συγκέντρωση γίνεται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος που όλοι γνωρίζουμε που βρίσκεται.
0: Ναι.
2: Και επειδή ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή του Αυγούστου έτσι με θέματα που μας πονάνε πολύ, να σας αποχαιρετήσω εγώ με μια είδηση που μας δίνει μεγάλη περηφάνεια και χαρά. Προέρχεται από το χώρο του αθλητισμού, όπου στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, που διεξάγεται στη λίμνη Βαρέζε της Ιταλίας, ανέβηκε σεραίος πρωταθλητής με καταγωγή από την Καστανούσα, ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Ο νεαρός λοιπόν σπουδαίος αθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών, κατακτώντας την πρώτη θέση. Συγκεκριμένα τερμάτισε πρώτος στο τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών με χρόνο 6.50.92. προσθέτοντας ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο βιογραφικό του και στην αξιολογότατη πορεία του. Θερμά συγχαρητήρια να πούμε και εμείς.
0: Μπράβο στο παιδί.
2: Με χαμόγελα και περηφάνεια σας αποχαιρετάει για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε Δέσποινα. Καλημέρα σε όλους τους φιλοκροτές, συναδέλφους εκεί στις Σέρες. Λοιπόν, δεν έχουμε και πολλά. Σήμερα είπαμε, είμαστε λίγο ελπίς.
1: Είναι κουτσί. Μισή κουτσί, πες το όπως θες.
0: Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα.
1: Επιβάλλεται.

0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Η Αδριάννα, η Μπάμπαλη, ναι. Πολύ καλή.
1: Θυμηθήκαμε και την Αδριάννα.
0: Πάμε πίσω στον χρόνο.
1: Θα ξεκινήσουμε από το 1844, όταν διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στη χώρα μας επί Όθωνα.
0: 1923, ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτειο, παιδιά. Το γνωρίζουμε έτσι μας.
1: 1951 και ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά με πρωτοβουλία του Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κύρκο.
0: 1981 και οι ελεγκτές εναέρες κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτών Αμερικής αρχίζουν απεργία διαρκείας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Θα μου πεις τώρα εντάξει. Πού να το θυμάσαι, εσύ μπέμπα.
1: Να το θυμάσαι τώρα.
0: Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του.
1: 1989 και αεροσκάφος τύπου Σόρτς 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες.
0: 1996, η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα Ισύψος και με επίδοση 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει το βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά 33 πόντι σωματικού ύψους, 1,70 δηλαδή, και ύψους που υπερεύει 2-0-2.
1: 1811, η χρονιά που γεννιέται ο Ελίσα Ότης, ο Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ.
0: Ο Αντώνης Καλογιάννης, πολύ γνωστός για τους παλιότερους βέβαια, λαϊκός και όχι μόνο τραγουδιστής, σαν σήμερα αν ζούσε θα είχε γενέθλια. Το 1940 είχε γεννηθεί και έφυγε τον Φλεβάρι του 2021.
1: Ενώ το 1966 γεννήθηκε ο Έλληνας συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης.
0: Ο συγγραφέας και ακαδημαϊκός Ηλίας Βενέζης φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1973.
1: Το 1975 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής Ανδρέας Εμπειρίκος.
0: Και ο σπουδαίος επίσης πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος Άγγελος Τερζάκης που πεθαίνει το 1979. Σας θυμίζω την πριγκίπισσα Ιζαμπό, τη μενεξεδένια πολιτεία, το μυθιστόρημα των τεσσάρων και τόσα άλλα. Κάπως έτσι έχουν τα γεγονότα, παιδιά, σαν σήμερα. Ο Τεζάκης που είχε πει «Δεν υπάρχει μεγάλη τέχνη παρά μόνο μεγάλοι καλλιτέχνες». Πολύ σοβαρό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, κλείνουμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε.
1: Θα πρέπει να κλείσουμε. Θα πρέπει.
0: Ελπίζουμε αύριο να μην έχουμε. Ναι, άλλο κακό να μας βρει.
1: Δεν θέλουμε. Έτσι, εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο του Earth News. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μπήκαμε στον Αύγουστο, βέβαια δεν ολοκληρώσαμε καλά τον Ιούλιο, δεν ξεκινήσαμε καλά τον Αύγουστο. Δυστυχώς τις καταστροφικές φωτιές που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα στη Γαλλία και την Ισπανία τις βλέπουμε πλέον και στην Ελλάδα. Ήδη μετράμε 5 ανθρώπους της προσφοράς, 5 πυροσβέστες οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή. Χθες ήταν πραγματικά σοκαριστική και συγκλονιστική αυτή η εικόνα με τη σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων και βέβαια 2 ακόμα άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο βωμό της προσφοράς, της θυσίας, της αυταπάρνησης. Πραγματικά τι να πεις, βλέπουμε έτσι ειδικά από το RT News που μεταδίδει 24ωρο πρόγραμμα με τις καλύψεις και ένα μεγάλο μπράβο στους συναδέλφους μας εκεί της ΕΡΤ, οι οποίοι δίνουν μεγάλο αγώνα, οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί, βρίσκονται εκεί στην πρώτη γραμμή του πυρός για να μας μεταδώσουν το τι γίνεται και πραγματικά οι εικόνες είναι σοκαριστικές, συγκλονιστικές, όταν βλέπεις να καίγονται σπίτια, να καίγονται περιουσίες, να καίγονται δέντρα, τι όμορφα δέντρα, τι όμορφα δάση τα οποία δυστυχώς καίγονται και βλέπουμε τώρα το καλοκαίρι με την πάρα πολύ ζέστη πώς ψάχνουμε να βρούμε ένα δέντρο να καθίσουμε από κάτω να απολαύσουμε τη σκιά του. Δυστυχώς όμως αυτή η πύρινη λέλαπα συνεχίζεται, η καταστροφή συνεχίζεται, μακάρι να έχει ένα τέλος και να μην δούμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού, το υπόλοιπο του Αυγούστου τέτοιες εικόνες στις οθόνες μας και βέβαια και εμείς από κοντά. Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μαζί. Προηγήθηκε η διαπεριφερειακή εκπομπή. Ξεκινά το τοπικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με τον Ανδρέα Κυρέζογλου θα πάμε μαζί μέχρι και τις 9. Στις 9 θα δώσουμε σκητάλη στη Δέσποινα Γεννακίδου και τη Θάλια Καμπουρίδου. Ξεκινάμε λοιπόν έτσι. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις. Πρέπει να έχεις αισιόδοξη έτσι, θα λέγαμε, διάθεση. Αλλά πώς να την έχεις όταν βλέπεις αυτή τη φωτιά, αυτές τις φωτιές να συνεχίζουν εκεί στην Νότια Ελλάδα κυρίως. Και εδώ είχαμε κάτι το πρωί του Σαββάτου, μια φωτιά ψηλά πάνω σε κορυφογραμμή μεταξύ Αγκίστρου και Αχλαδοχωρίου. Ήταν μια φωτιά η οποία ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Ουσιαστικά εντάξει, η φωτιά αυτή ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, μάλλον από κεραυνό των προηγούμενων ημερών, τουλάχιστον αυτό μου είπαν κάποιοι πυροσβέστες, εκεί κοντά στο ιστορικό φυλάκιο Κάλι. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε αυτή η φωτιά, ήταν δύσβατη περιοχή, είναι κορυφογραμμή μεταξύ Αγκίστρου και Αχλαδοχωρίου, ήταν πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν άντρες, αν και πεζοπόρα τμήματα και της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών αλλά και από τη δεύτερη ΕΜΟΔΕ προσπάθησαν να προσεγγίσουν, αλλά καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι ρήψεις νερού από πυροσβεστικό ελικόπτερο και βέβαια τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους, τους πιλότους αυτού των ελικοπτέρων, των Καναντέρ, που έτσι με ρίσκο τη ζωή τους, φανταστείτε τώρα να οδηγάς ένα τέτοιο, να πιλοτάρεις ένα τέτοιο αεροσκάφος, ένα τέτοιο ελικόπτερο και να κατεβαίνεις τόσο κοντά σε φωτιά. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι και δεν ξέρω πόσο αμείβονται αυτοί οι άνθρωποι. Ήδη έχουμε 5 ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν έτσι για να σβήσουν τη φωτιά. Αυτή είναι η πραγματική ήρωες της σύγχρονης ιστορίας. Μια μεγάλη καλημέρα λοιπόν σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Τα ευχάριστα βέβαια να πούμε ότι έρχονται από τον αθλητισμό και ξέρετε ότι πολλές φορές τον έχουμε ακούσει, τον έχουμε δει, τον έχω δει εγώ προσωπικά να χορεύει ποντιακά και είναι καταπληκτικός ο Σεραίος στην καταγωγή Πέτρος Γκαϊδαρτζής, ο οποίος να πούμε ότι αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στην κοπηλασία, στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοπηλασίας, το οποίο διεξάγεται στο Βαρέζι της Ιταλίας. Ο Σεραίος Πέτρος Γκαϊδαρτζής, έτσι με μια εκπληκτική εμφάνιση στο μονό σκίφ ελαφρών βαρών, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατέκτησε δίκαια το χρυσό μετάλλιο, μας έκανε όλους περήφανος. Να πούμε ότι ο πολυνίκης αθλητής, ο πρωταθλητής αυτός της κοπηλασίας, κατάγεται από την Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Έρχεται συχνά στην Καστανούσα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είχε γίνει και μια τελετή από το Δήμο Συντικής που πήρε το όνομά του ο δρόμος εκεί, ένας δρόμος εκεί στην Καστανούσα. Έρχεται συχνά, τον έχω δει να χορεύει καταπληκτικά ποντιακά έτσι, τραγούδια. Είναι εξαιρετικός χορευτής των ποντιακών. Αγαπάει άλλωστε τον πόντο. Μπράβο στον Πέτρο, μπράβο στην οικογένειά του. Και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Και έχουμε ακόμα ένα παιδί, έναν σεραίο, το Γιάννη Τασκούδη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής. Είναι μέλος εθνικής ομάδας στίβου, η οποία παίρνει εκεί στο πρωτάθλημα που διεξάγεται εκεί. Και μάλιστα ο Γιάννης ο Τασκούδης, ο οποίος είναι, ο πατέρας του είναι έτσι αστυνομικός, ο Τάσος Τασκούδης, έχει δύο δίδυμα παιδιά, αδέλφια, τα οποία είναι καταπληκτικοί αθλητές. Δε και ο πατέρας και η μητέρα είναι επίσης εξαιρετικοί. Ο Γιάννης βρίσκεται και με την εθνική ομάδα. Έχει βγει και μια ανακοίνωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών που το εύχονται καλή επιτυχία σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου K20 που διεξάγεται στο Όρεγκον. Ξεκινά την Τετάρτη αυτή η διοργάνωση. Και να πούμε ότι την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ ο Τασκούδης, ο σεραίος αθλητής, ο Γιάννης Τασκούδης, θα πάρει μέρος στον ημιτελικό των 110 μέτρα εμποδίων, στον πρώτο γύρο. Καλή του επιτυχία. Βέβαια, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή με τις πυρκαγιές. Το λέμε, το ξαναλέμε, το λένε πυροσβέστες, αλλά και να μην το πεις, αν δεις τι γίνεται, αν δεις την καταστροφή, νομίζω ότι δεν πάει. Πρέπει να είσαι τελείως απάνθρωπος και να μην προσέχεις. Είχαμε λοιπόν τη σύλληψη ενός άνδρα βουλγαρικής υπηκότητας, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Γάζορο. Εκεί οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του σε αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Δραβίσκου του Δήμου Νέας Ζύχνης για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Τώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 και 10 το πρωί, όταν αυτός ο άνδρας προκάλεσε φωτιά κατά την καύση απορριμμάτων και συγκεκριμένα του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων με σκοπό την πώληση των μετάλλων που περιείχαν. Η καύση πραγματοποιήθηκε δίπλα σε παράνομο υπαίθριο χώρο αποθήκευσης απορριμμάτων. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σερών. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψος 1.125 ευρώ. Σχηματίστηκε η δικογραφία και αναμένεται να οριστεί τακτική διεκάσιμος. Δυστυχώς είχαμε και ένα τροχαίο και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ιδιαίτερα εσείς που είστε μεγάλη ηλικία. Όχι πως δεν προσέχετε τώρα, γιατί ξέρω, τώρα σχολημένος ο πατέρας μου ήθελε να οδηγάει. Είχε μεγαλώσει, δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλος, αλλά λέει δεν μπορώ να αφήσω το τιμόνι. Είχε κάποια προβληματάκια, είχε προβλήματα υγείας, ήθελε να οδηγάει. Δεν μπορείς έναν άνθρωπο, έναν άντρα και μια γυναίκα, για να μην τη διαχωρίζω, που του αρέσει να οδηγάει, γιατί η οδήγηση είναι και ένας τρόπος ζωής, να του πεις σταμάτα να οδηγάς. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο, έτσι θα λέγαμε, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το πότε πρέπει να αφαιρούνται κάποια διπλώματα κάποιος μεγάλος ηλικία. Είχαμε, τώρα δεν ξέρουμε πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος, 86 ετών βέβαια, ένα τροχαίο ατύχημα με έναν 86χρονο, μπορεί να μην φταίει και ο ίδιος βέβαια, γιατί δεν το λέω αυτό τώρα ηλικιακά, δεν υπάρχει ρατσισμός, αλλά καταλαβαίνεις ότι όσο πιο μεγάλος είσαι, δεν έχεις τις ίδιες δυνάμεις, τα ίδια θα λέγαμε ερεθίσματα, τις ίδιες ικανότητες με έναν μικρότερο σε ηλικία. Τέλος πάντων, μπορεί να μην φταίει αυτός ο άνθρωπος. Πάντως, δυστυχώς, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το μεσημέρι του Σαββάτου, 86χρονος, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του, το οποίο εξετράπη τη πορεία του, συνέχεια ανετράπη στο οδόστρωμα. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, 86χρονος από το Χαροπό, διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, όπου νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Νομίζω ότι τον έχουν πάει και σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Περαστικά να είναι και γρήγορα να βγει από το νοσοκομείο. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους ακροατές οι οποίοι στέλνουν την καλημέρα τους. Να πούμε ότι σήμερα πρώτα απ' όλα έχουμε ωραία νύχτα για την Ηράκλεια, να το πούμε αυτό, έτσι για να πάτε. Να πάτε στην Ηράκλεια, γιατί θα έχει σήμερα λευκή νύχτα στην Ηράκλεια Σερών. Όπως λένε οι διοργανωτές, η Ένωση Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ηράκλειας και Περιφέρειας θα είναι μια νύχτα γεμάτη φως, αγορές, διασκέδαση και προσφορές. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά έτσι ως αργά το βράδυ. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει μουσική από DJs, μια ξεχωριστή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στο εμπορικό κέντρο της Ηράκλειας. Όλα τα συμμετέχοντα καταστήματα θα διανέμονται δωρεάν λαχνή, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να διεκδικήσουν πλούσια δώρα. Το μεγάλο δώρο της βραδιάς είναι μια πόρτα ασφαλείας, πολύ χρήσιμη, αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίων και συνθετικών χασάπης. Και βέβαια να πούμε ότι η πέμπτη καλοκαιρινή λευκή νύχτα υπόσχεται μια μοναδική βραδιά γεμάτη φως, μουσική, αγορές και εκπλήξεις, στηρίζοντας την τοπική αγορά και προσφέροντας μια ξεχωριστή έτσι βραδιά με ξεχωριστές αγορές και εκπτώσεις για μικρούς και μεγάλους. Σήμερα λοιπόν πάτε στην Ηράκλεια να κάνετε τα ψώνια σας. Έχουμε τη λευκή νύχτα εκεί στην Ηράκλεια Σερών. Σήμερα ξεκινούν και εκδηλώσεις στον Προβατά, την καλημέρα μας στον Προβατά, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Προβατά Φωτοδότης και από το Δήμο Σερών. Είναι οι πανηγυρικές εκδηλώσεις μεταμόρφωσης του Σωτήρου, ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα, και ολοκληρώνονται την Πέμπτη. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν, αν πάτε στον Προβατά, θα δείτε εκεί τους κατοίκους και όσοι συμμετέχουν σε αυτό το ωραίο έθιμο, να κάνουν γύρα με τα κλαρίνα για κάλεσμα από όλες τις γειτονιές του χωριού. Κάνουν έτσι, περπατούν στους δρόμους εκεί του Προβατά, έχουν τα κλαρίνα, χορεύουν, τραγουδάνε. Αυτό θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα εκεί στον Προβατά. Και το πρόγραμμα θα συνεχιστεί γιατί αύριο έχουμε ποδηλατοδρομίες το απόγευμα και θέατρο σκιών του Θεοδόση Βογιατζή, και την Τετάρτη και την Πέμπτη πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί στον Προβατά. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε βραδιά πλατάνου με τον Βασίλη Βελίκη. Αυτή η βραδιά θα γίνει στην πρώτη, 30 χρόνια βραδιά πλατάνου από τον Άρη Πρώτης, στις 9.30 αυτή η εκδήλωση στην πρώτη, και αξίζει βέβαια να πάτε έτσι να την παρακολουθήσετε. Έχουμε και μια έκκληση προς τους πολίτες για άμεση στήριξη των πυρόπληκτων, την οποία απευθύνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καλώντας όλους να συμβάλλουν στη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης, το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών συμμετέχει στη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, καλώντας πολίτες να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τους πληγέντες. Η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας πραγματοποιείται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην οδό Ορφέως 23. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.30 έως τις 3.30. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2321-0-22-711. Και βέβαια να πούμε και χρόνια πολλά στον Ορφέα Σερών, γιατί ουσιαστικά σήμερα έχει γενέθλια. 1η Αυγούστου είχε τα γενέθλια. Μάλιστα διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας, το 1905, μπροστά στον κίνδυνο εκβουλγαρισμού, ακούστε τώρα, μεγάλων τμήματων του πληθυσμού της περιοχής, πραγματοποιήθηκε σαν το Σάββατο 1 Αυγούστου το 1905. Πραγματοποιήθηκε στο εξοχικό κέντρο του Χρήστου, στην πόλη των Σερών, σύσκεψη κατωτέρων στελεχών της αόρατης επιτροπής, όπου συζητήθηκε μέχρι τώρα διαμορφωμένη κατάσταση και ενέργειες οι οποίες έπρεπε να προχωρήσουν. Το καφενείο του Χρήστου βρισκόταν κάτω από τη σημερινή Ακρόπολη, στη Χριστιανική Συνοικία. Εκεί έγινε και η πρώτη σύσκεψη για την ίδρυση του Ορφέα. Ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας είχε φανερούς πολιτιστικούς σκοπούς και μυστικούς εθνικοπαλευθεριωτικούς. Διέθετε χοροδία, φιλαρμονική, ορχήστρα εγχόρδων, συμφωνική, μαντολινάτα, θέατρο. Λειτουργούσε 2 κέντρα εκμάθησης μουσικής, κυρίως για τους δημόσιους υπαλλήλους. Την ιδρυτική ομάδα αποτελούσαν οι Γεώργιος Κικόπουλος, ορολογάς, Παναγιώτης Κεχαγιάς Παντοπόλης, Νάκης Κούλας Κρεοπόλης, Κωνσταντίνος Κεχαγιάς Υποδηματοποιός, Θωμάς Βλαχόπουλος Έμπορος, Χρήστος Δέλιος Ήφεσάς Πυλοποιός, Δημήτρης Ματζουρίδης Υφασματοπόλης, Γεώργιος Νάσιοτζικ Ξυλέμπορος, Νικόλος Ζιώγας Εστιάτορας, Μιχάλης Πετσίδης Υποδηματοποιός, Αναστάσιος Μανάβης Κρεοπόλης και Μανώλη Λουκάς Ράφτης. Από αυτούς οι 5 τελευταίοι αποχώρησαν μετά από λίγο και αντικαταστάθηκαν. Ενώ σαν το Σάββατο 1 Αυγούστου του 1926 ιδρύθηκε και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Σερών. Πάμε τώρα στην επίσκεψη της Λίνας Μεδόνη. Υπουργός Πολιτισμού βρέθηκε το Σάββατο στην Αμφίπολη, στην αρχαία Αμφίπολη. Ήταν μια ουσιαστικά το ξεκίνημα της περιοδίας, της τριήμερης περιοδίας στη Βόρεια Ελλάδα. Το Σάββατο βρέθηκε στην Αμφίπολη πρώτον για να κάνει αυτοψία στα έργα στον Τύμβο Καστά. Εντάξει, γίνεται καταπληκτικός να ξέρετε. Είναι απίστευτος ο Τύμβος Καστά, είναι απίστευτη η αρχαία Αμφίπολη. Είμαστε πολύ τυχεροί έτσι που έχουμε στο νομό μας την Αμφίπολη. Εκεί λοιπόν, αφού έκανε αυτοψία των εργασιών, με τους ανθρώπους της εφορίας αρχιτέκτων Σερών, την προϊσταμένη την κυρία Δημητρία Μαλαμίδου, αλλά και βέβαια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, εδώ ήταν και η Γενική Γραμματέα του Πολιτισμού, αφού έκανε λοιπόν την αυτοψία, μας έκανε δηλώσεις και στη συνέχεια πήγε και στην Ακρόπολη εκεί της Αμφίπολης, αλλά και στην αρχαία Ξύλινη Γέφυρα, εκεί που έγιναν εργασίες, τοποθετήθηκε ένα καινούριο στέγαστρο, ουσιαστικά αποδόθηκε στο κοινό, βέβαια την επισκέπτονταν την Ξύλινη Γέφυρα πάρα πολύ, μια Ξύλινη Γέφυρα που, όπως είπε και η κυρία Μενδώνη, δεν γνωρίζουν πολύ την ιστορία της. Πάνω από εκεί περπάτησε ο Μέγας Αλέξανδρος, πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος για την εκστρατεία που ετοίμαζε στην Ασία. Από εκεί πάνω πέρασε ο στρατηγός, ο Σπαρτιάτης στρατηγός Βρασίδας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το ότι δεν φύλαγαν την αρχαία γέφυρα και ουσιαστικά έτσι κατέλαβε την Αμφίπολη, την πήρε από τους Αθηναίους. Από εκεί πέρα πέρασε ο Φίλιππος και η επίγονή του και από εκεί πέρασε και ο Απόστολος Παύλος. Είναι μια γέφυρα, βέβαια μένονται οι Πάσελοι εκεί, την ξεκίνησε, ουσιαστικά την βρήκε ο κύριος Δημήτρης, ο αείμνησος Δημήτρης Λαζαρίδης. Στη συνέχεια βέβαια συνεχίστηκε αυτή η προσπάθεια από τον Δημήτρη Λαζαρίδη και βέβαια τώρα έχουμε αυτή την Ξύλινη Γέφυρα που την επισκέπτεται και πάρα πολλοί κόσμος. Να πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, πρώτα για την αυτοψία που έγινε στον Τύμβο Καστά.
1: Μία ακόμα αυτοψία στο μνημείο στο Λόφο Καστά, προκειμένου να δούμε με όλο το στελεχειακό δυναμικό του Υπουργείου και την Γενική Γραμματέα την εξέλιξη του έργου. Το έργο είναι εμφανές ότι προχωρεί απολύτως ικανοποιητικά. Ένα μεγάλο στοίχημα που ήταν η επανατοποθέτηση της μαρμάρινης θύρας του Μακεδονικού τάφου μετά την συγκόλησή της, επετεύχθη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το μνημείο στο εσωτερικό του προχωρεί η αποκατάστασή του. Δεν είναι πολλά αυτά ακόμα που χρειάζονται να γίνουν. Ο τύμβος αποκαθίσταται και αρχές Σεπτεμβρίου, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, αναμένεται και η εγκατάσταση του αναδόχου για την κατασκευή του χώρου του μουσιακού που θα φιλοξενήσει την έκθεση και την ψηφιακή και τη συμβατική. Είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι. Το μνημείο, πέρα από το μέγεθός του, πέρα από την σημασία του, από τη μοναδικότητά του, προβάλλει συνεχώς διλήμματα τα οποία απαιτούν επιστημονικές λύσεις, οι οποίες δίνονται με τον καλύτερο τρόπο από τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, από την τοπική εφορία, από τη Γενική Γραμματέα, από τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και εν τέλει από μένα. Λαμβάνουμε τις αποφάσεις ώστε η αποκατάστασή του να είναι πρότυπο όχι για τα ελληνικά δεδομένα αλλά για τα διεθνή.
2: Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που είχατε πει για επίσκεψη για το κοινό, τέλη 27 αρχές 28 παραμένει αυτό, έτσι?
1: Το χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή παραμένει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν απαιτηθεί και λίγο περισσότερος χρόνος, θεωρώ ότι δεν θα συμβεί, αλλά αν απαιτηθεί εξαιτίας επιστημονικών ζητημάτων, αυτός θα τον πάρουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και αν μιλάω για περισσότερο χρόνο, μιλάω για 1-2 μήνες, προκειμένου να αποδοθεί σωστά. Δεν είναι τα μνημεία, το έχω πει πάρα πολλές φορές, τα μνημεία υπαγορεύουν τα ίδια τον χρόνο τους. Βάζουμε τα χρονοδιαγράμματά μας, ο στόχος μας είναι αρχές 28, θεωρώ ότι θα μείνουμε εκεί, αλλά τα μνημεία δεν υπογράφουν ποτέ συμβόλαια.
3: Το μουσείο. Για εκείνο τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει?
1: Είναι στην ίδια λογική. Είναι ενταγμένο στο ίδιο χρονοδιάγραμμα. Το μουσείο είναι απλό, δεν είναι δύσκολο. Το μουσείο είναι ένα καινούριο κτίριο. Γίνεται. Η μουσιολογική μελέτη είναι έτοιμη. Η μουσιογραφική είναι έτοιμη. Όπου χρειάζεται να ενσωματωθούν νέα επιστημονικά δεδομένα τα οποία προκύπτουν από ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει αναθέσει το Υπουργείο Πολιτισμού όχι μόνο σε ελληνικούς φορείς, αλλά και σε ευρωπαϊκούς φορείς, αυτό είναι κάτι πολύ απλό να γίνει.
3: Η προσβασιμότητα βελτιώθηκε αισθητά, έτσι?
1: Η προσβασιμότητα εννοείται τον δρόμο. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι με την υποστήριξη της περιφέρειας, ο Δήμος και με την βοήθεια του Αντιδημάρχου από ό,τι πληροφορήθηκα, προχωρεί στο να γίνει ο δρόμος κανονικά όπως πρέπει να είναι για ένα τέτοιο μνημείο. Άλλωστε υπάρχει ο χρόνος μέχρι να αποδοθεί το μνημείο, όπως είπαμε αρχές 28, υπάρχει ο χρόνος για να κατασκευαστεί σωστά και ο δρόμος.
2: Θα μεταφερθούν το λιθότοπο για τον περίβολο πλάκες.
1: Θα γίνει ό,τι απαιτείται και ό,τι προβλέπει η μελέτη. Εάν ταυτιστούν επιπλέον μέλη, ναι, αυτά θα τοποθετηθούν κανονικά στον περίβολο εφόσον οι θέσεις τους είναι επιστημονικά αποδεκτές.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Λίνα Μενδώνη όσον αφορά την αυτοψία που έκανε στις εργασίες που γίνονται εκεί στον Τύμβο Καστά. Και το σημαντικότερο, το καινούργιο βέβαια από αυτό ήταν η αποκάλυψη του μνημειώδους περιβόλου, του συνόλου του, αλλά κυρίως η επανατοποθέτηση της μαρμάρινης θύρας του Μακεδονικού τάφου. Τοποθετήθηκε η μαρμάρινη θύρα του Μακεδονικού τάφου, είναι κάτι το πραγματικά εντυπωσιακό. Ολοκληρώθηκε η αντιπλημμυρική θωράκιση που έπρεπε να γίνει, γιατί καταλαβαίνετε, ειδικά σε εκείνη την περιοχή, τα πράγματα δεν είναι εύκολο όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Και βέβαια η έναρξη του έργου κατασκευής του μουσιακού κελίφους, είναι πολύ σημαντικά αυτά. Πραγματικά αυτό που είπε η κυρία Μενδών είναι ότι αυτό που είχαν πει τέλη 27, αρχές 28, θα μπορεί ο κόσμος, το κοινό, να επισκέπτεται. Πάντως πραγματικά ό,τι γίνεται εκεί είναι πανέμορφο, και αν πάτε μακριά, αν πάτε στην Ξύλινη Γέφυρα ή αν πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο και είναι και βραδάκι, και δείτε πώς φωτίζεται η είσοδος του Τύμβου Καστά, είναι κάτι το εκπληκτικό. Βλέπεις δηλαδή από μακριά του Τύμβου Καστά, είναι όνειρο, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο μνημείο, ένα μνημείο που είμαστε χαρούμενοι που το έχουμε στο νόμο μας. Την καλημέρα μας στο Θόδωρο, καλό περιπατητή, που αγαπάει εδώ και τον Τύμβο Καστά από ό,τι μας λέει, μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στον Μιχάλη και στον Κώστα τον Παλάνο που μας στέλνει το μήνυμά του. Τώρα να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μενδώνη για την Ξύλινη Γέφυρα. Άλλο μεγάλο σημαντικό μνημείο που έχουμε στον νόμο μας. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Μενδώνη για την Ξύλινη Γέφυρα, αλλά και την αξία της Αμφίπολης. Η Αμφίπολη ήταν σπουδαία περιοχή, πραγματικά. Ήταν μια περιοχή που είχε τη γεωγραφική θέση. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαίο, όπως είπε η κυρία Μενδώνη, ότι από εδώ ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος στην εκστρατεία του, εδώ έχει τα πλοία του, από εδώ ξεκίνησε. Ήταν μια πόλη που την διεκδικούσαν όλοι, που την είχαν οι Αθηναίοι, ήρθαν οι Σπαρτιάτες. Πόσο σημαντική ήταν στην αρχαιότητα και στη συνέχεια βέβαια η Αμφίπολη. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Λίνα Μενδώνη.
1: Έγινε ένα έργο εξαιρετικό για ένα πάρα πολύ σημαντικό μνημείο, το οποίο δεν ξέρει ο πολλής κόσμος και είναι μια ευκαιρία να το μάθει. Η συγκεκριμένη Ξύλινη Γέφυρα είναι ίσως το μοναδικό τέτοιο έργο της αρχαιότητας και μάλιστα της κλασικής αρχαιότητας και ίσως της ύστερης αρχαϊκής, το οποίο μας έχει παραδοθεί. Θεωρώ ότι πραγματικά ο κόσμος δεν το ξέρει, το γνωρίζει η επιστημονική κοινότητα, αλλά όχι ο πολλής κόσμος, και έτσι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία μετά την ολοκλήρωση του έργου και τη σημερινή της παράδοση να γίνει ένας ακόμα επισκέψιμος χώρος. Άλλωστε, η Αμφίπολη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι μόνο ο Λόφος Καστάς και το μνημείο, δεν είναι μόνο η Ξύλινη Γέφυρα, δεν είναι μόνο η Ακρόπολη, είναι όλα μαζί. Η Αμφίπολη ήταν μια μείζον, μια μεγάλη πόλη, όχι μόνο την περίοδο του Μακεδονικού Βασιλείου, αλλά πολύ πριν, ήδη από την αρχαϊκή αρχαιότητα και ακολούθως από την κλασική αρχαιότητα. Η πορεία της ιστορική έχει συνδεθεί με πολύ μεγάλες προσωπικότητες, είτε ήταν ο Βρασίδας, είτε ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος και αργότερα η Επίγονη. Είναι μια περιοχή όπου η γεωστρατηγική της σημασία ήταν εξαιρετικά σημαντική για τον αρχαίο κόσμο. Είναι ένα σημείο το οποίο στην πραγματικότητα και μετά την εκστρατεία του Αλεξάνδρου και την αρχή της από εδώ, συνδέει τον δυτικό με τον ανατολικό κόσμο.
0: Σε λίγο θα ακούσουμε και τις υπόλοιπες δηλώσεις της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη, όπως και τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, το τι είπε, ότι η Περιφερειάρχη Ξερών πραγματικά έγινε ο δρόμος επιτέλους. Υπήρχε ένα στενό δρομάκι, χωματόδρομος, βέβαια παραμένει χωματόδρομος, αλλά με επεμβάσεις περιφέρειας του Δήμου και ενός ιδιώτη ουσιαστικά άνοιξε και βέβαια η πρόσβαση πλέον στο Τύμβο Καστά είναι πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο άνετη. Να πούμε, γιατί θα πάμε σε διεθνικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις υπόλοιπες δηλώσεις, ότι σήμερα θα έχουμε πολύωρη διακοπή ρεύματος σε τμήματα της πόλης Οσερών, το ανακοίνωσε

0: Άριε, ναούσις από κάθετον, αυπλίος κάθετον, εμαλούλ παπά και δελφών, 11.30 με 1 περιοχή τετάρτου γυμνασίου Σερών και 12.30 με 3 περιοχή Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί λοιπόν θα έχετε διακοπές ρεύματος. Είναι 32 λεπτά μετά στις 8, πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Έρχεται. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Καλημέρα στους φίλους ακροατές οι οποίοι στέλνουν τα μηνύματά τους. Ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη μας ακούει, είναι Σεραίος όπως λέει. Μας ακούει από το διαδίκτυο, μας στέλνει την καλημέρα του. Εδώ και ώρα έστειλε το μήνυμα, δυστυχώς δεν το είχα δει. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Σοφία. Καλημέρα στη Μαρία. Και βέβαια να πούμε ότι όσον αφορά τον καιρό σήμερα. Εκεί στους 35 βαθμούς Κελσίου έχει ζέστη, η αλήθεια είναι αυτή. Αύριο θα ανέβει και άλλο το θερμόμετρο, θα πάμε στους 36 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη θα ανέβει και άλλο, θα πάμε στους 37 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και την Πέμπτη εκεί στους 36, Παρασκευή 37, ενώ το Σάββατο 8 Αυγούστου με τα μέχρι τώρα μετεωρολογικά δεδομένα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου στην πόλη των Σερών. Θα σας πω και για το φιλικό του Πανσεραϊκού σε λίγο χθες στο Παραλίμνιο. Ήταν προπονητικού χαρακτήρα βέβαια. Θα σας πω σε λίγο το πώς έγινε αυτό το 2-0 και πώς αγωνίστηκε ο Πανσεραϊκός. Πάμε να ολοκληρώσουμε τις δηλώσεις της Λίνας Μενδώνη, η οποία βρέθηκε το Σάββατο το βράδυ στην Αμφίπολη. Έκανε αυτοψία στις εργασίες που γίνονται στον Τίβο Καστά και συνέχεια ουσιαστικά απέδωσε στο κοινό την ιστορική αρχαία ξύλινη γέφυρα. Που σας είπαμε ότι από εκεί πέρασε και ποιος δεν πέρασε βέβαια. Ας ακούσουμε τι μας είπε η κυρία Μενδώνη.
1: Είναι η στιγμή που ένα έργο τελείωσε, μιλώ για την ξύλινη γέφυρα. Ένα άλλο που αφορά την προσβασιμότητα στην Ακρόπολη έχει και αυτό ολοκληρωθεί, επομένως είναι ευκαιρία να το μάθει και αυτό ο κόσμος. Και φυσικά ήταν αναμενόμενο ότι αυτό θα συνδυαζόταν με την αυτοψία και τη συζήτηση που είχαμε εδώ με όλη την επιστημονική ομάδα και την Γενική Γραμματέα για το μνημείο και για την εξέλιξη των εργασιών.
2: Και η ψηφιακή, από ό,τι είδαμε, ότι μπορεί κάποιος να ξεναγηθεί στη γέφυρα ψηφιακά.
1: Ναι, αυτό ήταν μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και βεβαίως.
2: Είναι στη διάθεση του κοινού.
1: Ναι, είναι όλα είναι ανοιχτά. Ωραία. Άλλωστε, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Υπουργείου Πολιτισμού είναι μια πραγματικότητα πλέον. Μπορείς από πάρα πολλές πλατφόρμες να δεις και να ξεναγηθείς σε πάρα πολλά μνημεία της πατρίδας μας, είτε με τον συμβατικό τρόπο είτε μέσα από 3D αναπαραστάσεις. Έχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα.
3: Ωραία. Κύριε Υπουργέ, το

0: Το αρχαιολογικό συγκρότημα της Αμφίπολης, πέρα από τη μεγάλη πολιτιστική του αξία, μπορεί να υπηρετήσει και έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή και ευρύτερα. Και τι δυναμική έχει γίνει κάποια εκτίμηση για τη ροή των επισκεπτών που θα υπάρχει?
1: Κάθε πολιτιστικό τοπόσημο, κάθε σημαντικός πολιτιστικός πόρος, αυτομάτως είναι ένας μοχλός ανάπτυξης. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει την υποχρέωση και την αρμοδιότητα να αποδώσει αποκατεστημένα τα μείζωνα αυτά μνημεία στην τοπική κοινωνία. Από εκεί και πέρα είναι θέματα συλλογικά, κυρίως των τοπικών κοινωνιών, για το πόσο θα εκμεταλλευτούν με τη θετική έννοια του όρου, τη θετική έννοια της λέξης, το συγκεκριμένο πολιτιστικό τοπόσημο, για να προχωρήσουν σε μια αναπτυξιακή προοπτική. Άλλωστε, από το 2014 είχαμε συζητήσει, όταν ανεσκάφη το μνημείο και πολύ πριν συνειδητοποιήσουμε όλη την τεράστια του αξία, γιατί έχουμε προχωρήσει πολύ, είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά τα οποία πλέον διαβάζουμε στο μνημείο από αυτά τα οποία πιστεύαμε το 2014. Είχαμε πει από τότε ότι θα πρέπει σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας, με την υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης, να δημιουργηθεί ένα αναπτυξιακό πλάνο για την περιοχή. Όμως, ανάπτυξη σε ένα τέτοιο χώρο δεν σημαίνει χτίζω δεξιά και αριστερά. Η περιοχή, το περιβάλλον, πρέπει να κρατηθεί αυστηρά αλόβητο, γιατί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής είναι αυτό ακριβώς.
2: Πολύ σημαντική λοιπόν η Αμφίπολη, όχι μόνο για τις Σέρρες, για όλη την Ελλάδα, και πλέον υπάρχει εκεί ένας σύγχρονος εκκλησιακός οικισμός, όχι ακριβώς την γέφυρα, την ξύλινη γέφυρα, εκεί στο βόρειο τείχος. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτός ο οικίσκος, ουσιαστικά είναι μια τεχνολογική γέφυρα γνώσης, μπορείτε να μπείτε μέσα, είναι μια μεταλλική κατασκευή, να περπατήσετε μέσα. Υπάρχουν βίντεο γολ που βλέπετε εικόνες και βίντεο από την ξύλινη γέφυρα, και ουσιαστικά με την τεχνολογία, με εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, φοράτε γυαλιά και υπάρχει ένα εξάλεπτο βίντεο που σε μεταφέρει σε εκείνα τα χρόνια, όταν λοιπόν κατασκευάστηκε αυτή η ξύλινη γέφυρα και όταν από αυτή την ξύλινη γέφυρα πέρασαν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι που είπα, από τον Μέγα Αλέξανδρο μέχρι τον Απόστολο Παύλο. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών, ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Συνόδευσε την κυρία Μενδώνη στην αυτοψία που έκανε εντός του Τιν Βουκαστά. Να ακούσουμε τι μας είπε ο κ. Σπυρόπουλος.
3: Έχει ολοκληρωθεί το μέρος της αυτοψίας όσον αφορά το εσωτερικό του μνημείου, εδώ στο Τιν Βουκαστά. Βλέπετε ότι οι εργασίες είναι εμφανέστατο, ήσασταν και την προηγούμενη φορά, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Τα μηνύματα είναι θετικά και ειλικρινά σας λέω και απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες ότι πρέπει να είναι περήφανοι για αυτό το μνημείο και για τον τρόπο με τον οποίο και η κυρία Υπουργός αλλά και οι επιτελείς του Υπουργείου συνεχίζουν αυτή την εργασία εδώ, η οποία πραγματικά είναι καταπληκτική. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, έχει τοποθετηθεί, αρκεί να σας πω, και η κανονική θύρα αυτή που υπήρχε, η πέτρινη, μέσα στο μνημείο και έχουν προχωρήσει πάρα πολλές εργασίες. Πιστεύω ότι όλα είναι στο χρονοδιάγραμμα, θα σας τα πει και η κυρία Υπουργός αναλυτικά, η οποία και τα γνωρίζει. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι θέλει υπομονή, γιατί είναι ένα μοναδικό παγκόσμιο μακεδονικό μνημείο και θέλει και τον ανάλογο σεβασμό. Ανάλογο σεβασμό στον πολιτισμό μας, ανάλογο σεβασμό στο περιβάλλον που είναι αυτό το μνημείο, το οποίο είναι καταπληκτικό και το οποίο περιποιεί τιμή και για τις Σέρρες και φυσικά για όλη την Ελλάδα. Τα νέα είναι καλά και θέλω να μείνουμε εκεί.
0: Είναι μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τον ομοσόζον το μνημείο αυτό.
3: Κοιτάξτε, όποιος πει όχι θα σας πει κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Βλέπετε ότι με πόσο σεβασμό σε όλη την περιοχή εδώ, στους κατοίκους, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό μας, το διαχειρίζεται με μπροστάρι το Υπουργείο Πολιτισμού και την κυρία Υπουργό. Βλέπετε με πόσο σεβασμό και πόσο τακτικά βρίσκεται εδώ και πόσο ίδια γνωρίζει και βοηθά στις εργασίες αυτές. Το μνημείο αυτό, να ξέρετε, έχει πάρα πολύ δουλειά και θέλει πάρα πολύ αγάπη και να ξέρετε θα δώσει πάρα πολλά στην Ελλάδα, όχι μόνο στις Σέρρες. Για να καταλάβετε πόσο αναπτυξιακό είναι. Θα δώσει στην πατρίδα πολλά, όχι στις Σέρρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήδη υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες θα είναι μακρύτερα από εδώ και θα σέβονται, όπως σας είπα, και το περιβάλλον και τους κατοίκους. Και όπως βλέπετε, έχει ξεκινήσει και ο δρόμος και γίνεται. Όλα είναι στη σειρά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Και εκείνο που έχω να πω και θέλω να κλείσω εδώ είναι ότι πραγματικά το ενδιαφέρον της κυρίας Υπουργού είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Και τα έργα προχωρούν μπροστά. Και ο Δήμος εδώ καλά συνεργάζεται και ο Πρόεδρος της κοινότητας και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί υπάρχει εξαιρετική συνεργασία πλέον και όλοι αγωνίζονται για το μνημείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει όλους περήφανοι.
2: Όλοι αγωνίζονται για το μνημείο και πραγματικά ο Τύμβος Καστά και γενικότερα και ο αρχαιολογικός χώρος Αφίπολης αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών, χιλιάδων επισκεπτών που θα έρχονται για να επισκεφθούν και τον Τύμβο Καστά και την Ξύλινη Γέφυρα και γενικά όλη την περιοχή της Αφίπολης. Όπως από ό,τι φαίνεται πόλος έλξης επισκεπτών θα γίνει και ο Λαελιάς. Τα έργα συνεχίζονται εκεί, ξέρετε ότι είναι έργα αναβάθμισης. Και βέβαια να πω ότι ήδη πήραμε μια εικόνα, να καλημερίσω τον κύριο Γρηγόρη Ευθυμιάδη, τον Ταμεία του Ελληνικού Ρηβατικού Σύλλογος Ερών. Κύριε Ευθυμιάδη, καλημέρα από την Ερτσερών.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
2: Πήραμε μια εικόνα, είδαμε ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός, ο κύριος Χατζηβασιλείου. Και βέβαια πήραμε μια πρώτη εικόνα από τις εργασίες που κάνετε που πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε. Ειδικά τα αυτά τα μηχανήματα που πετάνε το χιόνι, πότε τα φέρατε αυτά? Βράδυ τα φέρατε για να μην τα δούμε δηλαδή, έτσι κάτι τέτοιο κάνατε μάλλον. Ναι.
4: Όχι,
2: είναι τεράστια είναι αυτά. Ναι,
4: ναι, είναι μεγάλα, είναι ό,τι καινούργιο υπάρχει σε τεχνολογία. Έχουν έρθει εδώ περίπου και ένα μήνα και όχι μόνο αυτά, έχουν έρθει πολλά πράγματα.
2: Τι λέτε τώρα, ναι.
4: Ναι, και θα συνεχίσουν να έρχονται. Πάμε καλά, δόξες ο Θεός, στόχος είναι να είμαστε τελειωμένοι πριν τα χιόνια, πολύ πολύ πριν τα χιόνια, για να το δώσουμε στο κοινό.
2: Δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο ενδέχεται να είμαστε έτοιμοι?
4: Θέλω να πιστεύω πως ο αντικειμενικός μας στόχος είναι
2: αυτός. Τώρα, ναι. Τώρα ναι. Από αυτά που είδαμε με έκανε εντύπωση. Καταρχήν μια μεγάλη λακκούβα, τι είναι αυτό τώρα που θα συγκεντρώνεται νερό εκεί?
4: Ναι, είναι η λιμνοδεξαμενή. Βέβαια, όταν την είδατε στο βίντεο, εσείς ήταν στη μέση της, η κατασκευή της. Ναι. Τώρα πλέον είναι ολοκληρωμένη. Είναι μια λιμνοδεξαμενή η οποία θα έχει πολλές χρήσεις. Καταρχήν, το νερό είναι ανακυκλώσιμο.
2: Ναι.
4: Έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις έτσι, ούτως ώστε δεν θα παίρνουμε από κάποια πηγή νερό. Θα είναι νερά τα οποία θα τα μαζέψουμε από την υδρομάστευση, θα τα κρατήσουμε εκεί και στη συνέχεια θα τα ανακυκλώνουμε. Και επίσης, η συγκεκριμένη λιμνοδεξαμενή θα δοθεί στην πυροσβεστική, οπότε ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ.
2: Μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά είδατε ότι αυτές οι λιμνοδεξαμενές χρειάζονται. Πού ακριβώς βρίσκεται τώρα αυτή, έτσι πως είδα, νομίζω δίπλα στο κάτω, κάτω είναι.
4: Ναι, είναι στη βάση της πίστας.
2: Α, στη βάση πίστας, εκεί καλά κατάλαβα. Και θα σκεπαστεί δηλαδή από πάνω αυτό τώρα, έτσι?
4: Ναι, θα σκεπαστεί από πάνω, θα μείνει μια ανοιχτή τρύπα για να μπορεί να παίρνουν τα ελικόπτερα από εκεί νερό.
2: Τι λέτε τώρα? Από εκεί τώρα θα
4: δηλαδή
2: παίρνετε νερό για το τεχνικό χιόνι?
4: Ναι. Από εκεί θα παίρνουμε νερό και μέσα στην πίστα έχουν δημιουργηθεί στραγγιστικά, ούτως ώστε ό,τι στραγγίζει, ό,τι λιώνει κάτω από τη γη, θα κατεβαίνει και θα έρχεται ξανά, θα επιστρέψει η λιμνή.
2: Τώρα για να καταλάβω, δηλαδή δεν χιονίζει. Είμαστε 4 Νοεμβρίου. Έχω γενέθλια και τη μέρα, άρα έρχομαι πάνω, ανεβάζω, θέλω να περάσω ωραία, δεν χιονίζει. Θα δημιουργήσετε σε χιόνι και τη μέρα δηλαδή, μπορείτε?
4: Όχι, γιατί ναι, οι θερμοκρασίες δεν θα το επιτρέπουν.
2: Α, όμως, πρέπει να το επιτρέπουν οι θερμοκρασίες, ναι.
4: Όμως, καταρχήν αυτά τα κανονάκια μπορούν στο συν 5 να ρίξουν νερό,
2: ναι,
4: χιόνι.
2: Πρέπει να είναι δηλαδή μέχρι συν 5 βαθμοί η θερμοκρασία.
4: Ναι, στο συν 5 μπορούμε να βάλουμε και να ρίχνουμε χιόνι.
2: Ναι.
4: Είναι αυτό η τεχνολογία που έχουν αυτά τα μηχανήματα, τα καινούργια. Ναι. Όμως, ανεξάρτητα από το αν έχουμε εμείς τεχνητή χιονόπτωση ή όχι, έχουμε τον ειδικό τάπητα που μπαίνει και στην πίστα, μπαίνει και απέναντι από το σαλέ δίπλα στον ταινιόδρομο, όπου ανεξάρτητα καιρικών συνθηκών εμείς θα κάνουμε σκι, χειμώνα, καλοκαίρι.
2: Σε έναν ειδικό τάπητα που δεν θα είναι χιόνι, θα είναι ένας ειδικός τάπητας.
4: Είναι ένας ειδικός τάπητας ο οποίος θα τοποθετηθεί, έχουν έρθει οι κατασκευαστές,
2: τι
4: έχουν δει το χώρο.
2: Ναι. Ναι, και κάνει σκι σε αυτόν τον τάπητα?
4: Ναι, ναι, κανονικά.
2: Τι χρώμα
4: κανονικά
2: έχει αυτός ο τάπητας?
4: Αυτός ο τάπητας έχει, το βασικό του είναι πράσινο με μπλε.
2: Πράσινο με μπλε και εκεί πάνω όπως κάνεις στο χιόνι θα κάνεις τον τάπητα αυτό.
4: Ναι, και όταν θα έχουμε χιόνια θα ανεβαίνει μέσα ο χιονοστρωτήρας, θα πατάει και θα κάνουμε σκι εκεί πάνω.
2: Τι λέτε το?
4: Με χιόνι.
2: Αυτό δηλαδή θα μπορώ να κάνω δηλαδή σκι και το καλοκαίρι, με αυτόν τον τάπητα.
4: Το 15 Αύγουστο. Κάντε το λίγο εικόνα το 15 Αύγουστο. Αυτό είναι άλλωστε και το project των Ιταλών.
2: Ναι.
4: Κάνουμε το 15 Αύγουστο σκι το πρωί και το απόγευμα είμαστε στην παραλία και κάνουμε μπάνιο.
2: Τι λέτε, δηλαδή θα κάνουμε σκι το πρωί το 15 Αύγουστο και θα πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο. Καλά, απίστευτο.
4: Ναι.
2: Αυτός ο Τάπητας έχει έρθει εδώ?
4: Το μεγαλύτερο μέρος του είναι εδώ και μέσα στην εβδομάδα θα είναι όλος εδώ.
2: Μπράβο. Και πότε θα ξεκινήσει η τοποθέτησή του?
4: Πολύ σύντομα.
2: Πολύ σύντομα.
4: Εντός των ημερών.
2: Τώρα, είδα στο σαλέ. Είδα στο σαλέ. Καλά πάνε οι εργασίες εκεί.
4: Ναι. Το σαλέ θα είναι έτοιμο, θεωρώ, στα μέσα περίπου το αργότερο του Σεπτέμβρη.
2: Ναι.
4: Φανταστείτε ότι είναι ένα κτίριο το οποίο σχεδόν το ανακατασκευάσαμε 100%.
2: Τι λέτε τώρα, ναι. Πάμε για ο πρώτος όροφος, ο πρώτος όροφος που λειτουργούσε.
4: Ο πρώτος όροφος που λειτουργούσε, όμως θα ανακαινιστεί πλήρως τώρα.
2: Ναι.
4: Και πάμε για, μιλάμε για μια ανακαίνιση που αγγίζει το 95% του κτιρίου.
2: Ένα καινούριο κτίριο δηλαδή. Ένα καινούριο κτίριο. Ο δεύτερος όροφος ξεκίνησε, γίνεται?
4: Ο δεύτερος όροφος έχει ολοκληρωθεί, ο πρώτος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
2: Ναι.
4: Και τώρα ξεκινάμε να βάλουμε την ενδοδοπαίδεια και σιγά σιγά να ολοκληρωθούμε.
2: Τώρα εκεί θα μπορεί να φιλοξενήσει και κόσμο ο δεύτερος όροφος, έτσι δεν είναι?
4: Ο τρίτος είναι ο χώρος των αθλητών, αυτό εννοείται. Ναι. Ο τρίτος, των αθλητών.
2: Ναι.
4: Ναι, θα φιλοξενήσει αθλητές, όχι μόνο στερέους, και από άλλες πόλεις που αν μπορούμε να τους φιλοξενούμε, θα τους φιλοξενούμε.
2: Θα είναι μόνο για αθλητές ή και για κόσμο, αν θέλει?
4: Ναι, ναι.
2: Α, μόνο για αθλητές. Μόνο για αθλητές. Και έχετε κλείσει, άκουσα το βιντεάκι, ότι έχετε κλείσει και ομάδες να έρθουν εδώ.
4: Ναι, ναι, ναι. Πολλές ομάδες πλέον προγραμματίζουν να έρθουν να κάνουν την καλοκαιρινή τους προετοιμασία στις Σέρες.
2: Πω, πω, μπράβο. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Η δεύτερη πίστα πότε θα ξεκινήσει?
4: Είμαστε στην φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ άμεσα.
2: Τι λέτε, κύριε?
4: Απλά είναι ότι οι κατασκευές είναι πολλές.
2: Ναι.
4: Και δεν
2: προλαβαίνουμε. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι είναι πάρα πολλές οι κατασκευές και όμως τα πάτε σε πολύ καλό ρυθμό.
4: Αυτή τη στιγμή πάνω στο βουνό είναι τρεις κατασκευαστικές εταιρείες.
2: Τρεις κατασκευαστικές εταιρείες. Μα σας είπα πρόσφατα, είχα πάει στον Προμαχώνα και ένας από την Καρδίτσα, δεν ξέρω αν σου το είπα ξανά, μου λέει: μου αρέσει ο Λαλιάς, έρχομαι συχνά στις Σέρες για να τον επισκεφθώ. Και ανέβηκα, λέει, προχθές και είδα τι κάνετε εκεί πάνω. Τι κάνετε εκεί πάνω? Ναι. Και μάλιστα είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον πρώην δήμαρχο Δράμος, τον κύριο Μαργαρίτη, να λέει: τι γίνεται, κοιτάξτε τι κάνω στο Λαλιά και χρήματα και αυτά. Τι γίνεται με εμάς με το Φαλακρό?
4: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Ο χώρος απέναντι από το σαλέ, που ήταν δύο απλές κατηφόρες.
2: Ναι, που ήταν τα παιδάκια που πήγαιναν εκεί, τα παιδάκια που πήγαιναν.
4: Ναι. Πλέον ο χώρος όλος εκείνος θα ανακατασκευαστεί,
2: ναι.
4: Θα έχει έναν ταινιόδρομο, θα έχει μία πίστα εκμάθησης σκι και θα έχει και δύο πίστες για να παίζουν τα παιδιά χειμώνα-καλοκαίρι, με τσουλήθρες και τα λοιπά.
2: Χειμώνα-καλοκαίρι, εκεί θα γίνει, ναι, δηλαδή, ένας παιδότοπος ουσιαστικά.
4: Ναι, είναι ένας πολύ πολύ καλός παιδότοπος.
2: Τι λέτε τώρα? Και θα είναι και χειμώνα, ναι, και καλοκαίρι. Ναι,
4: ναι, ναι, δεν θα μας επηρεάζουν οι καιρικές συνθήκες.
2: Θα έρχονται εκεί οι οικογένειες, θα κάθονται στο σαλέ, τα παιδάκια τους θα παίζουν σε ασφαλές περιβάλλον, με τα δέντρα, τη δροσιά.
4: Έτσι.
2: Και θα λειτουργεί, πιστεύω, και περισσότερες ώρες. Δεν θα είναι δηλαδή μέχρι το μεσημέρι, λογικά θα πηγαίνετε και πιο αργά.
4: Όχι, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα και του φωτισμού. Μάλιστα, στο φωτισμό,
2: ναι,
4: θα προσθέσουμε φωτισμό και από την απέναντι μεριά, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε αγώνες υψηλού επίπεδου πλέον στις Σέρες. Και εκδηλώσεις. Τρέξιμο, ποδήλατο, σκι, οτιδήποτε.
2: Οτιδήποτε
4: μέρα,
2: θα γίνονται
4: χειμώνα, εκεί. Καλοκαίρι.
2: Ναι. Άρα, ναι, δηλαδή, ο Λαλιάς θα γίνει ουσιαστικά ένας χώρος που θα φιλοξενεί οικογένειες, αθλητές, μεγάλους, μικρούς. Θα λες, πάω το καλοκαίρι, πάω το χειμώνα να περάσω εκεί καλά. Αυτό καταλαβαίνω.
4: Έτσι ακριβώς. Είναι ένας πάρα πολύ κοντινός προορισμός από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Δράμα, Καβάλα, Κλικής. Είναι ένας πάρα πολύ κοντινός προορισμός, ο οποίος σου δίνει τη δυνατότητα είτε το πρωί να κάνει σκι και το απόγευμα να είσαι στη θάλασσα το καλοκαίρι ή αντίστροφο.
2: Μάλιστα. Πάντως, μπράβο όσον αφορά τη χρηματοδότηση που καταφέρατε. Μεγάλη υπόθεση, έτσι. Λέει, τώρα ήρθα αυτά τα,
4: ναι,
2: χρήματα
4: ήταν,
2: εδώ.
4: Ήταν ένα σχέδιο το οποίο το είχαμε ξεκινήσει αρχές της δεκαετίας του 2020. Ήταν ένα πολύ μελετημένο project, το οποίο μας στήριξε πάρα πολύ και ο κύριος Χατζηβασιλείου υπουργός. και το φέραμε εδώ που είμαστε σήμερα.
2: Και σημαντικό ότι είχατε τις μελέτες εσείς. Δηλαδή, βρέθηκε ένας πολιτικός που σας βοήθησε αυτό. Εσείς είχατε ήδη τις μελέτες. Πολύ σημαντικό
4: μας
2: αυτό.
4: Μας άκουσε. Ναι. Είναι σημαντικό το ότι μας άκουσε, άκουσε και κατανόησε.
2: Σας πίστεψε σε αυτό που, το όραμα
4: μπράβο
2: που έχετε.
4: Μπράβο.
2: Ναι.
4: Και το πήγαμε παρακάτω.
2: Ακόμα κάποιοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι θα γίνει πάνω στο Λαλιά. Είναι κάτι, θα είναι μοναδικό. Δηλαδή, δεν ξέρω σε άλλο νομό αν θα έχει κάτι παρόμοιο που θα είναι 12 μήνες το χρόνο. Ναι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που ακόμα και εμείς που το σχεδιάσαμε, ακόμα και εμείς όταν κάποια στιγμή με ρώτησαν τι προσδόκιμο, τι αποτελέσματα έχετε, περιμένετε, η απάντηση είναι ότι τα νερά είναι αχαρτογράφητα.
2: Ναι,
4: σωστά. Από το παλιό το χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά μένει ένα μικρό κομμάτι της πίστας.
2: Δεν θα θυμίζει τίποτα. Γιατί... δηλαδή το παλιό χιονοδρομικό κέντρο. Κάτι
4: ακριβώς
2: καινούριο εντελώς για κάποιον
4: ακριβώς
2: που θα ανέβει.
4: Φανταστείτε ότι το 23 βάλαμε το καινούριο το lift που έχουμε στην κεντρική την πίστα και αυτή τη στιγμή αλλάζουμε και όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό.
2: Όλα
4: αλλά
2: αλλάζουν.
4: Δεν μένει κάτι από τον παλιό εκείνο Λαϊλιά που θυμόμαστε πριν από
2: και,
4: λίγα
2: και
4: χρόνια.
2: Βέβαια αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, η δυνατότητα από το κέντρο της πόλης Ουσερών σε 20 λεπτά να είσαι εκεί. Κάτι που δεν έχει κανένα άλλο χιονοδρομικό κέντρο.
4: Με έναν εξαιρετικό δρόμο. Θέλει ναι βελτίωση.
2: Ναι.
4: Πάντα χρειάζονται βελτιώσεις.
2: Ναι.
4: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Το έχουμε πει αυτό.
2: Σωστά.
4: Όμως η πρόσβαση χειμώνα-καλοκαίρι είναι καλή.
2: Και
4: δηλαδή
2: αυτή...
4: η αντιπεριφέρεια
2: ναι
4: μας έχει το δρόμο καθαρό.
2: Καθαρό. Απλώς θέλει όταν έχει πολύ μεγάλη χιονόπτωση να έχουμε και εμείς την παιδεία να λέμε ότι πάω στο Λαλιά, αλλά παίρνω και αλυσίδες μαζί μου. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι δεν είναι
4: μα
2: το δεν χειμώνα.
4: Μπορώ, ξέρετε, εγώ επειδή ασχολούμαι με τη χιονοδρομία, με το βουνό, με τα χιόνια. Πούμε για μένα είναι τρόπο ζωή.
2: Σωστά.
4: Να,
2: ξέρω,
4: έχω αυτοκίνητο, ναι, να έχουμε στο αυτοκίνητο αλυσίδες.
2: Πάντα.
4: Όμως, αν αγοράσω αλυσίδες. Και τις βάλω στα μάξι, δεν έχω λόγο να τις ξαναβγάλω από τα μάξι.
2: Σωστά, να τις έχετε μόνιμα εκεί.
4: Χειμώνα, καλοκαίρι, μένουν μέσα στο αυτοκίνητο. Ακόμα και σε μια λασπό, σε ένα λασπόδρομο που κόλλησα, να βάλω αλυσίδες.
2: Χρειάζονται οι αλυσίδες. Και βέβαια σημαντικό να ξέρεις να βάζεις και τις αλυσίδες. Άλλο πιο
4: καλά,
2: σημαντικό.
4: Γιατί
2: πολλοί έχουμε, βάζω και τον εαυτό μου αλυσίδες, αλλά δυσκολευόμαστε να τοποθετήσουμε τις αλυσίδες.
4: Μα το ζήσαμε πέρσι.
2: Το ζήσαμε πέρσι. Γι' αυτό ξεκίνησα την κουβέντα. Γιατί πέρσι δυστυχώς το ζήσαμε. Ανθρώπους που ανέβηκαν πάνω δεν είχαν αλυσίδες, δεν ήξεραν να βάλουν τις αλυσίδες και δημιουργήθηκε ένα μικρό πρόβλημα το οποίο ξεπεράστηκε γρήγορα. Τι να πω, κύριε Φθημιάδη, πραγματικά εντυπωσιάζουμε. Θα ήθελα να έχουμε και νέα επικοινωνία. Παρακολουθούμε βέβαια πραγματικά με θαυμασμό τα όσα κάνετε εκεί. Μπράβο στον ΕΟΣ, μπράβο σας όλους σας. Έτσι, στον Στέργιο, τον Νίκο, τον Κότσι, όλους εσάς, σε όλους που είστε εκεί πάνω στον ΕΟΣ, που το πιστέψατε, το βάλατε όραμα και δείξατε ότι αν πιστέψεις κάτι μπορεί να γίνει. Πολύ σημαντικό αυτό.
4: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε και καλές εργασίες πάνω στο Λαλιά. Κύριε Φθημιάδη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πραγματικά έτσι, αυτά που γίνονται πάνω είναι εντυπωσιακά. Θα το διαπιστώσουμε όλοι πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα λέω ότι χθες ο Πανσεραϊκός έπαιξε το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Ουσιαστικά ήταν προπονητικού χαρακτήρα, δηλαδή Απόλλων Παραλιμνίου Πανσεραϊκός 0-2. 2-30 λεπτά ήταν που έπαιξαν. Ένα πρώτο ημίχρονο, ένα 30 λεπτό. Δεύτερο ημίχρονο, ένα δεύτερο 30 λεπτό. Ο Πασάς έκανε το 1-0 με προβολή και ο Αλιατίδης με κεφαλιά το 2-0. Στο πρώτο ημίχρονο ο Πανσεραϊκός ξεκίνησε με το Σακαλίδη τερματοφύλακα, δεξιά τον Ντάχατο, αριστερά τον Αρμουγκόμ, Παντελάκη Κιλιάδη τα δύο στόπερ, Οικονόμου και Ρουμιάντσεφ αμυντικά χαφ, Βερνάρδο δεξιά, Μασκανάκη αριστερά, Τεχέιρα το βραζιλιάνο στάρ δεκάρι και μπροστά ο Πασάς. Δεύτερο ημίχρονο την Αλίνη τέρμα. Βαρσάμις ο νεαρός που αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό δεξιά. Βασιλάκος αριστερά. Καρασαλίδης Αλιατίδης στα στόπερ. Ο Μορέιρα στη μεσαία γραμμή. Πιο μπροστά ο Τσέλιος. Μαρίνος από τη μια μεριά. Πολιτάκης από την άλλη. Κοτσόπουλος στην κορυφή. Να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός το Σάββατο παίζει φιλικό παιχνίδι με τον Άρη στις 8 στο Κλεάνδης Βικελίδης και 13 Αυγούστου θα υποδεχθεί στις Σέρες τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Πανσεραϊκός επίσης θα αποκτήσει, ήδη βρίσκονται εδώ και θα υπογράψουν, ο Αλέξανδρος Αδάμ, 21 ετών, δεξί back half, ένας εξαιρετικός παίκτης που τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, στη Super League 2 βέβαια. Να πω ότι είναι γιος του Γιώργου του Αδάμ, του παλιού γυμναστή του Πανσεραϊκού, και μάλιστα έκανε τα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο στις ακαδημίες του Πανσεραϊκού, ο Αλέξανδρος Αδάμ, που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και θα υπογράψει βόλιο με τον Πανσεραϊκό. Ενώ θα αποκτηθεί μάλλον και ο Ζορζίνιο, 30χρονος εξτρέμ διεθνής με τη Γουινέα Μπισάου, αγωνιζόταν πέρυσι στην Κύπρο, στην Ομόνια Αραβή, που έχει αγωνιστεί σε Βουλγαρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Γαλλία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν και Καζακστάν. Ένας εξαιρετικός παίκτης, 30 ετών εξτρέμ, και έτσι κλείνουν οι μεταγραφές για τον Πανσεραϊκό, που έχει κάνει ένα πολύ καλό ρόστερ με 15 μεταγραφές. Κάποιοι παίκτες που έμειναν από πέρυσι, και βέβαια καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό δικαίως θεωρείται το νούμερο ένα φαβορί για την άνοδο. Και μετά το 15 Αύγουστο, εκείνη την εβδομάδα, 17, 18, 19, μία από αυτές τις ημέρες, πιθανότητα Τετάρτη 19, ο Πανσεραϊκός θα δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Πανθρακικό στο Κύπελλο Ελλάδος, εδώ στο Δημοτικό Κήπεδο Σωρών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα Κυρέζογλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων αλλά και στα ηχητικά μοντάζ. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα για να κείδω και θάλια καμπουρίδου με την εκπομπή με τον Νίκη και με το Σίγμα. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, προσέξτε τον εαυτό σας, να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και όσους σας αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Προσοχή όταν πάμε κάπου που έχει δέντρα, δεν πετάμε τσιγάρο, βέβαια δεν πρέπει να καπνίζετε τσιγάρο, άλλο θέμα είναι αυτό. Ή δεν κάνουμε αγροτικές εργασίες, θέλει μεγάλη προσοχή. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Νότια Ελλάδα, κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία και η Ισπανία. Καλή δύναμη στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δίνουν μάχες αυτή την περίοδο, τους πυροσβέστες μας, τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα μηχανήματα έργου που κάνουν στις αντιπυρικές ζώνες, που οδηγούν τις υδροφόρες, όλους αυτούς τους συναδέλφους μας δημοσιογράφους που καλύπτουν αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτό το κακό, αυτό να προσευχηθούμε όλοι, και να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, να είστε καλά. Καλημέρα, Σέρες.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή. Ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτη της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στο εστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των Αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
6: Five, Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Να είστε καλά, να είμαστε καλά. Να καλωσορίσουμε τον Αύγουστο, να τον γλυκοκαλωσορίσουμε, γιατί με πολύ φόρα μπήκε και πολύ άσχημα μαντάτα και ειδήσεις. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ άσχημο. Πόνεσε και κάηκε η ψυχή μας, με όλη την έννοια της λέξης. Το ένα έφερνε το άλλο, δηλαδή καταιγισμός αρνητικών ειδήσεων. Χιλιάδες στρέμματα καμένα, πρωτίστως όμως, έχασαν τη ζωή τους άνθρωποι και πάλι στον αγώνα τους, στην προσπάθειά τους να κατασβέσουν τις φωτιές.
0: Και βέβαια μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή, καταστροφή περιουσιών, καταστροφή στρεμάτων που έχουν γίνει στάχτη, μια τεράστια οικολογική καταστροφή και τις περισσότερες φορές λέμε ναι. Εντάξει, όταν περιορίζεται ο αριθμός στις ανθρώπινες ζωές και δεν έχουμε απώλειες είναι σημαντικό, αλλά και να χάσεις το σπίτι σου δεν είναι και μελιτέο.
1: Κοίταξε Θάλια, θέλω κάτι να πω λίγο γι' αυτό, χωρίς να παρεξηγηθώ. Σαφώς η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε δεύτερη κουβέντα γι' αυτό. Τελειώσαμε με αυτό. Είναι πρώτο απ' όλα. Άκουγα χθες ένα παιδί που κάηκε το σπίτι του και έλεγε: ο πατέρας μου είναι 70 και μια ζωή θυμάμαι από μικρό παιδί να χτίζουμε αυτό το σπίτι, να προσθέτουμε κάτι. Γιατί εντάξει, προφανώς οι άνθρωποι ήταν μια οικογένεια με οικονομικά σφιγμένα. Και όλο κάτι, και όλο κάτι, και όλο κάτι. Εγώ λέει με τον αδερφό μου προσπαθούσαμε να σβήσουμε τις γύρω φωτιές. Πήγα να κάνω ένα μπάνιο και όταν βγήκα, και εγώ ήταν το σπίτι. Και βλέπω τον πατέρα μου έξω, ας πούμε, να κλαίει, να οδύρεται. Γιατί αυτό το σπίτι τώρα δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Είναι κόποι
0: μια ζωής
1: που καίγονται σε μία νύχτα. Τώρα θα μου πείτε θα αποζημιωθούν. Ναι.
0: Πώς να αποζημιωθεί?
1: Πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ σε περιοχές που επλήγησαν, που κάηκαν δηλαδή. Πώς από αυτά τα σπίτια ξανάγιναν όπως ήταν?
0: Δεν πρόκειται να ξαναγίνουν. Και τι αποζημίωση να δώσει σε κάποιον?
1: Όσοι και να δώσει. Εγώ δεν λέω. Υπάρχει το ενδιαφέρον από την πολιτεία, από το κράτος, από την κυβέρνηση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Από τις στάχτες θα βγάλουν κέρδος. Δεν γίνεται αυτό.
1: Να τους βοηθήσει να ξαναπατήσουν στα πόδια τους, να προχωρήσουν. Αλλά αυτό που λέει και η Θάλη, δηλαδή από τη στάχτη, τι να κερδίσεις? Ένα καμένο σπίτι. Πόσοι πρέπει να είναι η αποζημίωση για να γίνει από την αρχή? Και με τι δύναμη ένας άνθρωπος που χτίζει 50 χρόνια ένα σπίτι, στα 70 να ξεκινήσει να ξαναχτίζει? Το λέω με την έννοια, γιατί ακούμε συχνά, εντάξει μωρέ αυτά γίνονται.
0: Όχι, δεν γίνονται.
1: Όχι, δεν γίνονται. Και να σας πω κάτι, άμα είσαι 10 σπίτια δεν σε νοιάζει. Αν όμως 50 χρόνια φτιάχνεις ένα σπίτι, καίγει τη ψυχή σου.
0: Και δεν μιλάμε για ένα, μιλάμε για πάνω από 200.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Οι φωτιές συνεχίζονται, ναι. Και όχι μόνο συνεχίζονται, είναι και περιοχές που βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, στην κίνδυνο 3. Και πάλι η Κρήτη, μια Κρήτη που αμάν έκαναν να βγάλουν μια άκρη εκεί στο Ρέθυμνο. Είναι πάρα πολλές περιοχές που βρίσκονται στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας με υψηλό βαθμό και θα πρέπει όχι τα μάτια μας να είναι 14, πολύ περισσότερα, γιατί είδατε τι έγινε, πώς ξεκίνησαν κάποιες πυρκαγιές. Από αμέλεια, ναι, αλλά και η αμέλεια είναι εγκληματική. Όταν χάνονται άνθρωποι, όταν καταστρέφονται τόσες περιουσίες, όταν καταστρέφεται το περιβάλλον.
1: Τώρα θα έλεγα, με συγχωρείς, αλλά στις Σέρες διαβάζω μία είδηση που έγραψε ο Βασίλης στο RT News σήμερα, χθες, για τη σύλληψη ενός ανδρός, ο οποίος λέει από αμέλεια προκάλεσε η πράξη του δηλαδή φωτιά, έτσι. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Πήρε κάτι καλώδια και τα άκαψε για να πάρει το εσωτερικό τους. Τα εναπόθεσε σε έναν χώρο που δεν μπορεί να πετάξει σκουπίδια και προκάλεσε φωτιά. Λέει, τι αμέλεια.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν λέω ότι είχε πρόθεση. Αλλά καμιά φορά και το αμέλεια το ακούμε, έτσι. Δεν λέω ότι ο άνθρωπος είχε πρόθεση να βάλει φωτιά, εννοείται. Αλλά...
0: και η αμέλεια όμως και η ανοησία...
1: Δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά.
0: Πρέπει να ποινικοποιηθούν. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Και με τα καλώδια να πάρουμε το χαλκό.
0: Στη μία περίπτωση. Ανοησία στην άλλη περίπτωση, φτάνουμε εδώ που φτάνουμε. Και δεν μιλάμε φυσικά για το τεράστιο κόστος του κρατικού μηχανισμού. Τώρα θα μιλήσει. Εκεί έμεινε. Εκεί όμως.
1: Όχι, και εκεί
0: όλα πρέπει να τα βλέπουμε.
1: Ναι, και εκεί έμεινα. Και εκεί.
0: Και για ένα κρατικό μηχανισμό που κάθε χρόνο μας εγγυάται ότι η φετινή περίοδος θα είναι καλύτερα και κάθε χρόνο είναι χειρότερα.
1: Τι έγινε, δεν δούλεψαν φέτος που ακούγαμε τόσο καιρό?
0: Πάντως από τις 29 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου έχουν καταγραφεί πανελλαδικά 33 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 30, δηλαδή ένα ποσοστό 90,91%, αφορούν αμέλεια και οι 3 από πρόθεση. Και παράλληλα έχουν επιβληθεί 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 70.000 ευρώ. Δεν σώζεται η κατάσταση βέβαια με το πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι πραγματικά μυαλό δεν βάζουν, είτε γιατί δεν μπορούν να βάλουν, ότι δίνει ο Θεός την πρώτη ώρα μετά, τι να κάνεις, δεν γίνεται.
1: Διαβάζω εδώ στο Earth News μια είδηση για τη Μύκονο και θέλω λίγο να την πω, γιατί όχι ότι έπεσα από τα σύννεφα, εντάξει. Πλέον δεν πέφτω από τα σύννεφα. Αλλά τι έκανε ένας τύπος εκεί? Εκβίαζε επιχειρήσεις στο νησί. Πήγαινε και έλεγε, θα μου δώσει 50 χιλιάρικα προκειμένου να σταματώ να υποβάλλω καταγγελίες για ηχορύπαση σε βάρος της επιχείρησής σου.
0: Εντάξει, αυτό γίνονται.
1: Προσημείωσαν 50.000, τα έδωσε ο ιδιοκτήτης στον τύπο αυτό και φυσικά τον...
0: Υπάρχουν πάντως και άλλες περιοχές, δεν είναι μόνο η Μύκονος.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και εδώ...
1: Στις Σέρες.
0: Στο παρελθόν τουλάχιστον, κάποιοι επιχειρηματίες προκειμένου να αποφύγουν αυτή τη διαδικασία, τις οχλήσεις, τα παράπονα, τις καταγγελίες, πλεύριζαν ιδιοκτήτες ακινήτων που ήταν κοντά... Και σου λέει, μπορώ να βοηθήσω κάτι, έβλεπα. Έχεις ανάγκη στην αυλή σου.
1: Α, έχουμε και τέτοια μπουμπούκια εδώ πέρα.
0: Θα ήθελες να κάνω αυτό.
1: Και εδώ είχαμε τέτοια.
0: Να κάνω ένα συντριβανάκι παράλληλα.
1: Συντριβανάκι.
0: Λέμε το, παράλληλα.
1: Ένα συντριβανάκι.
0: Ένα συντριβανάκι.
1: Ναι.
0: Και μετά ούτε παράπονο ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Το λες και επιχειρηματική κίνηση. Έχουμε μία σειρά από θέματα, δεν θα μείνουμε σε αυτά. Προσπαθούμε βέβαια να βρούμε και τα καλά και τα ευχάριστα σε μία επικαιρότητα που μυρίζει από καΐδια, που είναι πραγματικά με πολύ μελανά χρώματα. Εμείς θα βρούμε τα καλά της επικαιρότητας, τα φωτεινά χρώματα, τα αισιόδοξα, αλλά θα ρίξουμε και μία διαισθητική ματιά σε ό,τι συμβαίνει στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε το πρωί της Παρασκευής που σας αποχαιρετήσαμε με το πρωινό της Δευτέρας, που το πρωινό της Δευτέρας σηματοδοτεί και τη νέα εβδομάδα. Θα δούμε και τι είναι προγραμματισμένο να γίνει και στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Γι' αυτό και σήμερα θέλουμε να μείνετε κοντά μας, θέλουμε να μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας έως τις 11 και φυσικά θέλουμε να σας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε καλημέρες, ευχές για καλό μήνα, καλή εβδομάδα και ό,τι εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
1: Σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Αγίων Ολυμπίου Μάρτυρος του Επάρχου και Αγία Σαλόμη Μυροφόρου. Γιορτάζει ο Ολύμπιος, η Σαλόμη και η Σαλόμα. Χρόνια πολλά. Το γλυκό εμένα δεν προκαλεί έτσι καμία αίσθηση.
0: Το δικό
1: μου
0: ορτολόγιο, όχι μόνο τη Σαλόμη πάντως.
1: Ναι, πάλι καλά. Το γλυκό δεν μου προκαλεί καμία αίσθηση σήμερα. Λυπάμαι που το λέω. Και ήρθα ορεξάτη δευτεριάτικα, αλλά δεν. Είναι σου, στεγνό, όχι σιροπιαστό, γεμάτο με σαντιγί, βατόμουρο και ένα φιλαράκι μέντα.
0: Μάλιστα.
1: Σουδάκια, αυτά τα μικρά που μπαίνουν στα προφιτερόλ, αυτό.
0: Εντάξει, αυτά όμως είναι φρέσκα και καλοφτιαγμένα, είναι πολύ νόστιμα.
1: Εντάξει, αν δεν έχω σιρόπι δεν μου λέει τίποτα.
0: Θα σου πω μετά που έχω φάει τα καλύτερα σου.
1: Ναι, μέσα σε γλυκό ή
0: ήτανε και
1: γεμιστά.
0: Μάλιστα έτσι μια πυραμίδα από σου.
1: Μάλιστα. Ο Ανδρέας Κυρέζογλου είναι μαζί μας σήμερα και θα είναι παρέα μας μέχρι τις 11 στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλη Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι ήδη στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για όλους εσάς τους αγαπημένους μας, 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Το λέω τόσο αργά γιατί μου είπε μια κυρία πόσες φορές που περίμενα να πει στα τηλέφωνα, προσπαθούσα να το γράψω και δεν τα κατάφερνα. Οπότε το λέω πάρα πολύ αργά για να σας ακούσουμε σήμερα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Να πω μια καλημέρα στον Κορνήλιο του Λαζαρίδη που τον ακούμε τόσο καιρό, με τον καιρό, με τις εφημερίδες. Μας έχει κάνει, έχει την καλοσύνη ο άνθρωπος, μας κάνει τα σποτάκια. Τον συνάδελφό μας, τον τεχνικό, ο οποίος εξοδοτήθηκε και ακούμε τη φωνή του. Να τον πω μια καλημέρα και καλό μήνα.
2: Γερός να είναι.
1: Γερός να είναι και στην Ερούλα να πούμε. Ε, θυμάσαι την Ερούλα.
2: Δεν υπάρχει. Δεν είναι στη ζωή πλέον η Ερούλα.
1: Α, δεν το ήξερα.
2: Ναι, ήταν ήδη μεγάλη όταν την υιοθέτησε ο Κορνήλιος.
1: Α, ήταν το σκυλάκι μασκότ εδώ της ΕΡΤ.
2: Ναι,
1: πω, δεν το ήξερα.
2: Δεν είναι στη ζωή η Ερούλα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα Κορνήλια.
2: Καλημέρα στην
1: να είσαι πάντα καλά.
2: Κυρία Ελένη και στο σύζυγο.
1: Καλημέρα κυρία Ελένη.
2: Σας ευχαριστούμε που είστε έτσι κοντά μας και μιλάμε. Ξεκινάει η μέρα μαζί σας. Είμαστε μια οικογένεια πια τόσα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι πολύ συγκινητικό έτσι ναι. που έχουμε τέτοια σχέση. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό τώρα σε όλη τη χώρα. Έθριος, με τοπικές νεφώσεις μόνο στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Θα έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά, ανέμους 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Κοπάσαν λίγο οι άνεμοι, θα μου πεις τώρα 6 μποφόρ, από τα 9 καλύτερα. Η θερμοκρασία 12 με 32 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη έως 37 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο έως 35 και στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, αλλά και σε πολλά νησιά βλέπω. Οι άνεμοι σας είπαμε πως θα πνέουν. Στο Ιόνιο 2 με 3 μποφόρ, τοπικά έως και 4. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός σήμερα. Εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Τώρα πριν περάσουμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα.
1: Τώρα θα πει τα χρώματα.
2: Όχι, πριν τα χρώματα θα πω αυτό που λέω, ότι το τελευταίο διάστημα η ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το meteo.gr, είναι πάρα πολύ ενημερωμένη και μας δίνει εξαιρετικές φωτογραφίες από τους δορυφόρους. Σε αυτές τις φωτογραφίες έχει καταγραφεί φυσικά και η πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται όλες αυτές τις μέρες στη Δυτική Αττική. Ήδη οι πρωινές φωτογραφίες δίνουν ότι παραμένει ενεργή με αρκετές ενεργές αιστείες να καταγράφονται στην περιοχή και αξίζει να δείτε και το μέγεθος από ψηλά, πόσο φαίνεται δηλαδή από το δορυφόρο, πόσο έχει καταγραφεί, ποια στρέμματα καμένης γης έχει αφήσει και αφήνει πίσω της αυτή η πυρκαγιά και πάρα πολλά στοιχεία, καθώς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συνεχίζει και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και εργαλείων πυρομετεωρολογικής παρακολούθησης. Για όσους έτσι ενδιαφέρεστε, αξίζει να πληκτρολογήσετε και υπάρχει συνεχής ενημέρωση, θα πρέπει να σας πω. Κατά τα άλλα τώρα, τι προβλέπετε για σήμερα, για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Μια χαρά είμαστε από πλευράς καιρού. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη. Η Τετάρτη θα είναι πιο ζεστή μέρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 38 βαθμούς. Σήμερα έως και την Πέμπτη οι θερμοκρασίες φυσικά θα φτάσουν τους 35, θα τους ξεπεράσουν και όλα, θα φτάσουν τους 36, αλλά είμαστε στις αρχές Αυγούστου, παραδοσιακά θεωρείται από τους πιο ζεστούς μήνες του καλοκαιριού και σε σχέση με αυτό που γίνεται είμαστε από καλά καλύτερα. Με ηλιοφάνεια ξεκίνησε η μέρα, καθαρός ο σεραϊκός ουρανός, ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και αύριο, καθαρός ο σεραϊκός ουρανός, ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος στους 35 βαθμούς, θα μείνει μέχρι και τις 6 και μάλιστα στις 6 θα τσιμπήσει και μια τιμή προς τα πάνω, φτάνοντας στους 36 βαθμούς και ξέρετε, όταν περνάς τις ώρες του μεσημεριού με ζέστη, πολλές φορές το απόγευμα σου φαίνεται ότι έχει περισσότερη ζέστη από την πραγματική, γιατί και το σώμα αρχίζει να κουράζεται και οι άμυνες πέφτουν. Οι αντοχές ίσως μειώνονται. Τις περισσότερες φορές νομίζουμε ότι έχει 38 χωρίς να έχει. Αλλά γενικότερα θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες αν αναλογιστεί κανείς τα δεδομένα της εποχής. Πού βρισκόμαστε δηλαδή, αρχές Αυγούστου. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία, ξεχωριστή καλημέρα, ευχές και εκεί για καλή εβδομάδα, καλό μήνα στους σταθερούς ακροατές μας στον Ευρωκόπη. Στον Ευρωκόπη που οι θερμοκρασίες θα είναι εξαιρετικές. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. στο φυσική χρωματικό απλαίσιο όλο αυτό το διάστημα, το επόμενο τετραήμερο δηλαδή, στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Για σήμερα, καθαρός ο ουρανός του Νευροκοπίου, ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Αύριο με λίγα σύννεφα θα ξεκινήσει η μέρα στον Νευροκόπη, δεν θα αλλάξει όμως στη συνέχεια τα δεδομένα που είπαμε. Στη συνέχεια θα καθαρίσει ο ουρανός, ηλιοφάνεια και σταθερά μέγιστη τιμή υδραργύρου στον Νευροκόπη, οι 31 βαθμοί.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.

0: στο πρωινό της Δευτέρας και είμαστε 3/8 και ξεκινάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν έχουμε πρωινά φύλλα, μόνο απογευματινά. Ξεκινάμε την εφημερίδα Star. Αφγανός την έβαλε στην βαλίτσα. Εξηχνιάστηκε το θρίλερ με τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αναλήψεις 10.000 ευρώ έχει προλάβει να κάνει το αλλοδαπό κτίνος. Πώς οι αρχές εντόπισαν το Φωνιά από τα αποτυπώματα στο πτώμα. Θρίλερ, έτσι. Στάχτο σπίτι του Χαλκιά. Έχεις αίμα για να το φτιάξω και πήγε στράφη, είπε με δάκρυα στα μάτια. Η λυσσασμένη πυρκαγιά κατάπιε το εξοχικό του ηθοποιού και είδε και μια ανάρτηση του γιού του που είναι στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που έλεγε και εκείνο το παιδί.
1: Η λυσσασμένη πυρκαγιά, λοιπόν, το σκέφτηκα.
0: Ναι. Και Θάλια, άμα θες να ξέρεις για την Ιωάννα Μαλέσκου. Έκανε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα ένα εφιαλτικό ταξίδι και λέει οι χειρότερες διακοπές της ζωής μου.
1: Να ανησυχήσω, ήταν κάτι σημαντικό αυτό που
0: Πάμε στην επόμενη.
1: Συνεχίζουμε την εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη. Η ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και οι υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Σε κατάσταση απόγνωσης, χιλιάδες πυρόπληκτοι. Σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι από το πρωί ακούμε μια έντονη κριτική όσον αφορά την περιφέρεια Αττικής και τον αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος για κάποιο λόγο επέλεξε να μην κάνει καμία δήλωση. Γιατί λέει βρίσκεται στο μέτωπο και προσπαθεί τέλος πάντων να συντονίσει την κατάσταση, ότι δεν είναι ώρες για λόγια. Αλλά από το πρωί όλοι οι συνάδελφοι σε όλα τα μέσα κάνουν κριτική προς τον κύριο Πατούλη.
0: Πατούλη, Χαρδελιά.
1: Ναι, Πατούλη είπα.
0: Ναι. Και τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση 2 ελικοπτέρων, δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους. Ήρωες το προσυπογράφουμε, όντως. Και όχι μόνο οι άνθρωποι, οι πιλότοι, όλοι όσοι μπαίνουν στη μάχη για τη φωτιά είναι ήρωες. Όμως αυτή τη λέξη να τη θυμόμαστε και το χειμώνα. Όχι μόνο το καλοκαίρι. Πάμε στο μανιφέστο. Σφαγή Ελλάς Πασόκ για διαπλοκή και δάνεια. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα κεντρικό. Μπροστινή και χορηγή, αίμα και άμα στο βάλτο της κεντροαριστεράς για τη δεύτερη θέση. Και δύο φωτογραφίες του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα που ένας τόσο ξέρει που τους βρήκανε.
1: Όχι τις βρήκανε, αλλά δες πόσο χειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι πραγματικά τρομακτική και οι δύο.
0: Και στην εφημερίδα υπάρχει ένα άρθρο του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη, αν θέλετε να το διαβάσετε. Ο τίτλος είναι «Κι όμως υπάρχει ελληνική οικογένεια και έχει μέλλον».
1: Εστία. Απειλή για τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους πινθήρες στο δίκτυο μεταφοράς ρεύματος που προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές.
0: Φεύγουμε από την Εστία, πάμε στην Εσπρέσο. Μετάλλιο απιστίας, γαλαντόμος ο δημοσιογράφος, ψαρεύει θυράματα σε εισαγωγικά στο Facebook. Ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Μόνο στην Εσπρέσο, αποκλειστικά το θέμα. Και η Μαντόνα Θάλια γιορτάζει τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα. Happy birthday η Μαντόνα.
1: Πότε?
0: Δεν ξέρω.
1: Ρωτάω,
0: δεν γράφει
1: γιατί μπορεί να συμπέσει με κάποια γνωστή μου που θα είναι εκεί. Γι' αυτό.
0: Στην Κέρκυρα. Λες να βρεθεί στα γενέθλια της Μαντόνα.
1: Εντάξει, άμα το κάνει αυτό, σημαντικό είναι να μου στείλει και φωτογραφίες. Μην πάει και φάει μόνο την τούρτα από τα γενέθλια της Μαντόνα.
0: Ναι. Γιατί αυτή έχει περίεργα γούστα. Θα τη αρέσει η τούρτα. Αν είναι κανένα μέουρο μέσα.
1: Να κάνει κριτική. Συνεχίζουμε.
0: Τι λέμε, Παναγία.
1: Ελεύθερη ώρα. Αρνητές ταυτοτήτων μετά τα εμβόλια. Η νέα βλακώδη ταμπέλα των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Η ταμπέλα είναι. Αφού ίδιοι το λένε. Ενώ η Ελλάδα φλέγεται, επιχειρείται να παρουσιαστούν ως ψεκασμένοι οι εκατομμύρια συμπολίτες μας που δεν θέλουν να ορίζεται η ζωή τους από τσιπάκια και προσωπικούς αριθμούς. Τι απαντάμε στο επιχείρημα των προθήμων, αφού έτσι κι αλλιώς μας παρακολουθούν. Μπορείς να καταλάβεις τι λέει πάνω, γιατί είναι το λογότυπο.
0: Α, είναι το λογότυπο.

0: Αφού έτσι κι αλλιώς μας παρακολουθούν από παντού. Το βρήκα.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες. Μέγκα Φάιρ και την αντικοβιωτία, νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να δοθεί αυτός ο όρος. Είναι όρος που δίδεται στις τεράστιες, τεράστιες πυρκαγιές. Η πυρκαγιά από μόνη της είναι τεράστια, είναι υπερβολή αυτό που λέω.
0: Ναι,
1: στις πυρκαγιές που διαρκούν πολλές μέρες.
0: Ναι. Και διαρκούν πάρα πολλές
1: όπως μέρες. Ήταν στη Γαλλία, όπως ήταν σε άλλες περιοχές. Εγώ πάντως κάποιους ειδικούς που άκουσα να μιλάνε λένε πως μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να δώσουμε αυτόν τον όρο με ακρίβεια. Εύχομαι να μην χρειαστεί να το δώσουμε. Τώρα, βαθύτατη θλίψη για τους δύο μαχητές της πρώτης γραμμής, το συλληπιτήριο μήνυμα Μητσοτάκη, σοκ στο Πανελλήνιο από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα, το είδες στο βίντεο φαντάζομαι θα έλεγα, νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός με ελαφρά τραύματα το άλλο πλήρωμα, τα πέντε ενδεχόμενα που ερευνώνται, κάηκαν σπίτια, ήχησε το 112, εκενώθηκαν οικισμοί. Η φωτιά διένυσε από το πρωί της Παρασκευής απόσταση άνω των 60 χιλιόμετρων. Το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας στο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός. Και έχει ένα θέμα για την Αμφίπολη. Αμφίπολη, αρχαιολογικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας. Φαντάζομαι αφορμή την επίσκεψη της κυρίας Πενδώνη το Σάββατο.
0: Ναι. Και βέβαια υπάρχει και μια αποκάλυψη της εφημερίδας. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να σας πούμε ότι μαζί με την εφημερίδα σήμερα κυκλοφορεί οκτασέλιδο ειδικό ένθετο με τίτλο Ασφάλιση και Συντάξεις. Και έχει και αποκλειστικό ρεπορτάζ, αφού είναι αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου. Τα κέρδη για 37.033 δικαιούχους από εκκρεμείς επαναυπολογισμού συντάξεων. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά σε ΕΙΚΑ, Δημόσιο, ΑΕΑ, ΕΤΑ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕΕΠΣΙΛΟΝ, Ταμεία ΔΕΚΟ, ΝΑΤ και άλλους φορείς. Αυξήσεις έως 240 ευρώ και αναδρομικά έως 19.643 ευρώ. Τώρα μην ρωτήσετε για ποιους, πάρτε το είναι εφημερίδα με το ένθετο θα λέει κατηγορίες. Από τον Ελεύθερο Τύπο περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών, που όλη η σελίδα έχει μία φωτογραφία από την πυρκαγιά. Στάχτη το επιτελικό κράτος είναι ο τίτλος της εβδομάδος. Μέσα σε μία εβδομάδα περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά. Εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια οι ίδιες δικαιολογίες. Τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα, δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης, νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός, αναπάντητα ερωτήματα.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε. Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες. Ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα και έχει φωτογραφία τον κύριο Πρωθυπουργό.
0: Καλή φωτογραφία, τον κολακεύει.
1: Καθόλου δεν τον κολακεύει. Έχει έτσι τα χέρια του, πώς το λένε, σταυρωμένα και έχει ένα ύφος απαξίωσης. Όχι, δεν τον κολακεύει η φωτογραφία. Ανεύθυνος, ανέμελος και αμετανόητος ετοιμάζεται για διακοπές τη στιγμή που οι πυροσβέστες θυσιάζονται στη μάχη της κατάσβεσης. Παλεύουμε μόνοι μας και αθωράκιστοι, καταγγέλουν οι πυροσβέστες. Τραγωδία, δύο πιλότοι πυροσβεστικού ελικοπτέρου σκοτώθηκαν χθες στην Ψάθα, ανεβάζοντας σε 5 τον τραγικό απολογισμό. Πέρυσι του έφταιγε ο καύσωνας, φέτος και φέτος ο δυνατός αέρας. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με τα γνωστά γυαλιά και γράφει ο υπουργός με τα πρακτορικά γυαλιά στέλνει στο πειθαρχικό γιατρούς επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τα χάλια της υγείας.
0: Επίσης η εφημερίδα έχει στην πρώτη σελίδα, αλλά όλες οι εφημερίδες το έχουν στο εσωτερικό, ο ΠΚΠ, κυνηγητό της ΑΔΕΣ, εκτινοτρόφος στα Ζωγιανά. Κλιμάκια της αρχής πήγαν να ελέγξουν 195 δικαιούχους επιδοτήσεων και οι 120 δεν εμφανίστηκαν ποτέ.
1: Σου λέει καλοκαιριάτικα που να τρέχουν. Βρετά,
0: αρνήθηκαν τον έλεγχο. Ναι, είχαν ειδοποιήσει λίγες ώρες πριν, θα έρθουμε να δούμε τις εγκαταστάσεις, να μετρήσουμε και τα ζώα. Ναι, αλλά έχουν παρεπιδοτήσεις, οι οποίες χάνονται πλέον.
1: Ναι, συγγνώμη. Δηλαδή, αν εμένα έρθουν και μου πούν θέλω να σου κάνουμε έλεγχο, λέω τώρα, είχα μια επιχείρηση.
0: Από τη στιγμή που πήρες χρήματα, εγώ, είσαι ναι. υποχρεωμένη να υποστήσεις τον έλεγχο.
1: Εννοείται. Ναι, θέλω να πω δεν υπάρχουν κυρώσεις. Τι θα πει, ας πούμε, λοιπόν. Πήγαμε και δεν ήταν.
0: Όχι, δεν εμφανίστηκαν.
1: Υπάρχουν
0: δεν
1: άλλοι
0: θέλουμε,
1: νόμοι για κάποιους.
0: Δεν θέλουν να πάνε. Ναι. Από αυτούς που πήγαν στο μεταξύ έχουν βρεθεί και μια σωρία από παραβάσεις. Mm-hmm. Καλούνται να πληρώσουν ή να επιστρέψουν ποσά. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Δεν θα πάρουν τίποτα από εδώ και πέρα. Και επίσης ό,τι πήρανε την τελευταία χρονιά νομίζω θα πρέπει να επιστρέψουν.
1: Ναι, ό,τι είναι παράνομο. Αυτό που λένε, α, εντάξει, λέει, πήρα... Ωραία, δεν θα τα επιστρέψω. Και βέβαια να σας πω από την αρχή έπρεπε να το πούμε ότι όλες οι εφημερίδες μιλούν για το φευγιό από τη ζωή ενός σπουδαίου και σημαντικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και ενός σπουδαίου πολιτικού του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια.
0: Συνεχίζουμε την απογευματινή. Τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Σε πύρινο κλειό, η Δυτική Αττική, εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Απελπιστική η κατάσταση σε Πόρτο, Γερμανό και Βίλια. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αγώνας που δίνουν οι πυροσβέστες ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές.
1: Και από κάτω ο κύριος Χαρδαλιάς.
0: Οργισμένη αντίδραση Χαρδαλιά στα fake news. Δίνω τη μάχη στο πεδίο και όχι στις τηλεοράσεις.
1: Καλά, εντάξει. Υποχρέωση είναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν λέω να βγει σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Θα μπορούσε να έχει κάνει μια δήλωση.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι δικαίωμά του. Σου λέει δεν θέλω να κάνω, αλλά. Εντάξει, όχι όμως και με αυτό το ύφος. Λογικό ότι θα δίνει τη μάχη. Είναι υποχρέωση των υπερφερειάρχης. Υπερφερειάρχης δεν είναι ο κύριος Χαρδαλιάς. Σεβαστό και το ότι δεν θέλει να κάνει δηλώσεις. Όλα σεβαστά. Και από κάτω δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φλόγες, τα σπίτια του αδιάσημων που λαμπάδιασαν. Κοίταξε, να πούμε ότι και σε αυτή την περίπτωση, μακάρι να μην το βλέπαμε ποτέ βεβαίως, αλλά έχω να πω πως πολλοί νέοι άνθρωποι, ενώ δεν είναι δικά τους τα σπίτια, είτε είναι φίλων τους, είτε το βλέπω στη τηλεόραση και είναι κάπου εκεί κοντά που δεν κινδυνεύουν τα σπίτια, παίρνουν κλαδιά και πάνε με τα μηχανάκια, με τα αυτοκίνητα, με τα πόδια. Για να βοηθήσουν. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
0: Όλοι κάνανε λόγο, οι συνάδελφοι που κάλυπταν το ρεπορτάζ, για ένα πολύ μεγάλο μέρος εθελοντών που πήγε από την πρώτη στιγμή τρομερό. Να συνδράμει, γιατί εκ των πραγμάτων η πυροσβεστική δεν μπορούσε να καλύψει.
1: Τι να κάνουν έτοιμα. Πρώτα οι άνθρωποι.
0: Και είναι χαρακτηριστική ιστορία αυτές τις ημέρες, είναι σημαντικό κάποιες προσωπικές ιστορίες να μπαίνουν μπροστά. Ενός εθελοντή, που ενώ ήταν σε ένα σημείο. Να προσπαθήσει να περισσώσει ό,τι γίνεται από μια περιοχή. Η φωτιά πέρασε στο άλλο σημείο και κάπου στο σπίτι του. Και ενώ όσο βοηθούσε στην κατάσβεση στην περιοχή που ήταν, πληροφορήθηκε ότι το σπίτι του έγινε στάχτη. Έχουμε και τα νέα για να ολοκληρώσουμε. Δικά σου.
1: Τα νέα που είναι δικά μου. Κάτσε να τα βρω όμως εγώ τα νέα τώρα.
0: Εντάξει.
1: Τα νέα. Να τα. Λοιπόν, εφημερίδα τα νέα. Οι ζωές μας αλλιώς. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Παρέμβαση τα νέα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχήσει στη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα. Τα δύο αυτά φαινόμενα όμως που αλλάζουν τη ζωή μας έχουν ένα κοινό σημείο. Ότι αν συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε με λάθος τρόπο, στο τέλος θα μας καταπιούν. Είναι η παρέμβαση της εφημερίδος και είναι το κεντρικό θέμα. Από κάτω, μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες. Πάνω από 10 νυχτά μέτωπα σε όλη τη χώρα μένονται για τρίτη μέρα φέτος. Τι δείχνει η σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα και ο τραγικός θάνατος δύο ακόμη νέων ανθρώπων. 10 μύθοι και αλήθειες για τις φτηνές πυρκαγιές. Στα όρια τους οι άνθρωποι και μηχανές. Και συντάξεις γιατί παραμένουν 5 κόφτες. Πιο μικρές κύριες, επικουρικές και εφάπαξ, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Και πάνω στον υπέρτιτλο οι νίκες, οι διακρίσεις, τα μετάλλια, ειδικό ένθετο 16 σελίδων και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και από εμάς. Ολοκληρώσαμε. Είναι 9:47 πρώτα λεπτά.

0: Είναι η ώρα που συνήθως περνάμε στη δεύτερη στήλη της εκπομπής, όχι συνήθως, καθημερινά αυτό κάνουμε, για την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων. Δευτέρα παραδοσιακά κυκλοφορούν μόνο δύο τοπικές εφημερίδες, στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, αλλά όταν διανύουμε τις μέρες του Αυγούστου, δεν κυκλοφορεί καμία εφημερίδα, γιατί οι συνάδελφοι που εργάζονται στις τοπικές εφημερίδες κάνουν χρήση της δυνατότητας που τους δίνει ο νόμος, να τις κλείσουν δηλαδή για δύο εβδομάδες και να πάρουν την καλοκαιρινή τους άδεια και πολύ καλά κάνουν. Οι ευχές από εμάς είναι όλοι να περάσουν καλά, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, να ξεκουραστούν και να έρθουν κεφάτι με όρεξη, διάθεση, μεράκι και πολλές δυνάμεις να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους. Επομένως, εφημερίδες και πάλι τοπικές θα έχουμε στις 17, από τις 17 Αυγούστου και μετά. Νωρίτερα, σε αυτή την ώρα της στήλης με τις τοπικές εφημερίδες, θα δίνουμε απλά συνέχεια στην τοπική επικαιρότητα, καθώς όπως είπαμε, οι συνάδελφοι κάνουν διακοπές και καλά να περάσουν. Αυτή είναι η ευχή μας. Για να ρίξουμε μία ματιά στην τοπική επικαιρότητα σήμερα και πριν περάσουμε σε οτιδήποτε άλλο, να μείνουμε σε κάποιες χρηστικές πληροφορίες που αφορούν διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία στην πόλη των Σερών. Ήδη ξεκίνησαν μάλιστα από τις 7.30 το πρωί έως αυτή την ώρα δεν έχουν ρεύμα οι περιοχές που περικλείονται. Από την οδό Καπετάν Μητρούση, από την κάθετο Μιχαήλου Ζούνη έως τις καθέτους Βύρονος, Πραξιτέλους, πάροδο Καπετάν Μητρούση και Ολυμπίου. Δεν έχει ρεύμα η οδός Ολυμπίου από την κάθετο Αθηνάς έως τις καθέτους Καπετάν Μητρούση και Τζαβέλα, η Ολυμπίου από την κάθετο Καπετάν Μητρούση ως την κάθετο Μιχαήλου Ζούνη, η οδός Μιχαήλου Ζούνη, όπως επίσης η οδός Θεοδόρου Τουρλέντε από την κάθετο Μακεδονικού Αγώνα έως την κάθετο Πραξιτέλους και η Μακεδονικού Αγώνας ως την κάθετο Καπετάν Μητρούση με την κάθετο Τηλέμαχου Παδόπουλου. Επίσης η περιοχή του στρατοπέδου Κλεισάρη, απέναντι από εμάς δηλαδή, από τις 11 και μετά έως τις 12.30 δεν θα έχει ρεύμα η οδός Ναούσης από την κάθετο Ναυπλίου ως την κάθετο Εμμανουήλ Παπά, η οδός Εμμανουήλ Παπά από την κάθετο Δελφών έως την κάθετο Ναούσης, η περιοχή του 4ου Γυμνασίου Σερών και συγκεκριμένα από τις 11.30 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα μείνει η οδός Φωκά, η οδός Μακεδονομάχων από την κάθετο Φωκά-Φωκά έως την κάθετο Κακαβούτη, η οδός Κεσαρίας από την κάθετο Μακεδονομάχων έως την κάθετο Συνόπη και η περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Από τις 12.30 έως τις 3 χωρίς ρεύμα θα είναι η λεωφόρος Παπαύλου από τον αριθμό 73, εκεί που είναι ο φούρνος στο Ανανία δηλαδή, τον ξέρουν οι περισσότεροι, έως τον αριθμό 89. Η οδός Αγίου Παντελεήμονος από την κάθετο λεωφόρο Παπαύλου έως την επαρχιακή οδό Σερών Ελαλιά. Η οδός Αναστασίου Χρυσάφη από τον αριθμό 38, εκεί που είναι το 20ο σχολείο το 38, έως την κάθετο Μάνου Χατζηδάκη και η οδός Μάνου Χατζηδάκη. Δεν θα είναι πολύ ωραίες, θα είναι πολλές οι περιοχές σήμερα που θα μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω των αναγκαίων εργασιών που πραγματοποιεί ο ΔΔΕ. Επίσης είχαμε πρόβλημα το Σαββατοκύριακο και κυρίως την Κυριακή από σε ένα κομμάτι της πόλης που έμεινε χωρίς νερό λόγω έκτακτης βλάβης που σημειώθηκε σε αγωγό της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρευσης Αποχέτευσης Σερών και συγκεκριμένα λόγω βλάβης που έπρεπε να που σημειώθηκε στην οδό Φλέμινγκ και επηρέασε βέβαια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης, τις περιοχές Ομόνιας και Νίκαιας που μείνανε καλοκαιρινή μέρα χωρίς ενημέρωση, χωρίς νερό. Υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις καθώς δεν υπήρχε ενημέρωση.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ χειρότερο πράγμα με αυτή τη ζέστη.
0: Γιατί δεν υπάρχει νερό, γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση, γιατί δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Σε σημείο, τι κάνουνε, αν εργάζονται ή δεν εργάζονται. Έχουμε και αυτό το ατυχές περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους υπαλλήλους της Δημοτικής Επιχείρησης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν και πήραν. Είχαμε και μια παρέμβαση από την Αντιπρόεδρο που λένε τα συνεργεία εργάζονται με αντίξωες συνθήκες.
1: Και πάρα πολλές
0: μεγάλη
1: ώρες,
0: βλάβη. Ναι. Οπότε κριτική δεν δέχομαι. Κριτική εκ του ασφαλούς, από το πληκτρολόγιο και το κλιματιστικό. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτή η απάντηση προκάλεσε άλλες αντιδράσεις. και γενικώς όσοι είστε χρήστες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και επειδή δεν υπήρχαν και ειδήσεις, θα παρακολουθήσατε το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Μεγάλωσε λίγο
0: το
1: Σάββατο, πράγμα, ναι. Ναι. 9:57,
0: ναι.
1: Πάμε δελτίο.
0: Σιγά σιγά.
1: Πάμε.

0: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.
1: Και εγώ ήθελα να το διορθώσω, με πρόλαβε η ακροάτρια, μου λέει ο Ανδρέας, και πολύ καλά έκανε και πήρε, γιατί εγώ διάβαζα την ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕ που έλεγε Λεωφόρος Παπαπαύλου, είναι Λεωνίδα Παπαπαύλου. Έχετε πολύ καλά
2: αντανακλαστικά
1: δίκιο, ναι. Και πήρατε για διόρθωση. Και εγώ το διάβαζα και κάτι δεν μου έκανε καλά, αλλά πολλές φορές τα διαβάζουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Σας ευχαριστούμε για τη διόρθωση.
3: Πολύ.
1: Μας αρέσει να μας διορθώνετε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι γινόμαστε καλύτεροι. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
2: Ευχαριστούμε.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολες ώρες για τη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει ισχυροί άνεμοι. Σε δύο κύριες ορεινές εποχές, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο των συντονισμών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Στις 11 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο

0: Ουκρανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτή αποφέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε τη ματέωση των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Και πάλι μαζί, 11 λεπτά μετά από τις 10. Καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα, βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Ξεχωριστή καλημέρα να στείλουμε στην κυρία Στέλλα, που είναι και σταθερή ακροάτρια και μας ακούει και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. Σας ευχαριστούμε.
1: Και την ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής. Συνεχίζουμε με τις συνεντεύξεις μας και θέματα που αφορούν την πόλη και την περιφερειακή ενότητα Σερών. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να πούμε λίγο κάτι το οποίο παρατηρήσαμε και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, σεβόμαστε πάρα πολύ τους ανθρώπους που αγαπούν τα ζώα. Όλοι αγαπούν τα ζώα, κάποιοι περισσότερο, κάποιοι ενδεχομένως λιγότερο. Δεν ξέρω, δεν έχουμε πάνω.
0: Θα βάλουμε και εδώ μέτρο.
1: Ναι, και εδώ μέτρο, ναι. Γιατί αν πεις καμιά κουβέντα, είσαι απάνθρωπος, είσαι και διάφορα άλλα τέτοια. Ήμουνα παρούσα σε ένα περιστατικό που συνέβη το Σάββατο μεσημέρι. Μία κυρία έχοντας ένα σκυλάκι, όχι όμως με λουράκι, την ακολουθούσε, δικό της σκυλάκι. Πήγαινε από το πεζοδρόμιο. Το σκυλάκι διέφυγε της προσοχής της. Και πέρασε στο δρόμο, ο καημένος οδηγός πάτησε απότομα φρένο για να μην χτυπήσει το ζωάκι και άκουσε και τα σχόλιανά του από το σύζυγο της, τον κύριο που ακολουθούσε την κυρία, δεν ξέρω. Δεν μπορούσε να φανταστείς, δηλαδή βγάζω το σκυλί μου, το σκυλάκι μου χωρίς λουρί και μου φταίνει η άλλη.
0: Επίσης βγάζω το σκυλάκι μου βόλτα, θα το ξαναπώ, το βράδυ και δεν έχει...
1: Το κολάρο.
0: Το κολάρο
1: φωσφορίζει.
0: Με το φωσφορίζει για να ξέρω ότι υπάρχει εγώ ο ή οδηγός. Καταρχάς, ποιος θα θρυνήσει περισσότερο. Αυτός που έχει το ζώο, φαντάζομαι, γιατί θα το χάσει, γιατί είναι μέλος της οικογένειάς του. Λίγο προσοχή. Επίσης, τώρα ανοίξαμε άλλο θέμα, αλλά... Το αγαπάω τα ζώα και φροντίζω να βάζω λίγο νεράκι για να δροσιστούν μέσα στο καλοκαίρι, είναι πολύ καλό. Αλλά το να τους αφήνω τροφή και τρόφιμα φαγητά από το σπίτι μου, όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, όταν το φαγητό αυτό αρχίζει και βρωμάζει και μαζεύει όλα τα έντομα της περιοχής, αυτό δεν το λες αγαπώ το ζώο και το προσέχω. Εάν θέλουμε να ρίξουμε τροφή, σε ειδικό μπολάκι και ξηρά τροφή. Και νερό φυσικά και να έχουμε στα διάφορα σημεία. Εκεί πίσω από την Εθνική Τράπεζα στην Κύπρου γίνεται πολλές φορές ο κακός χαμός.
1: Ναι.
0: Γάτες έχει εκείνο το σημείο και κάποιους γατόφιλους. Καλά κάνουν και προστατεύουν τα γατάκια, αλλά πραγματικά να προστατεύουν και το χώρο, γιατί εκεί πέρα δεν θα πάει ούτε ο κάθε αστυνομικός, ούτε ο κάθε μπαντιδήμαρχος, ούτε ο κάθε δημοτικός υπάλληλος. Εμείς θα φροντίσουμε ο χώρος να είναι καθαρός. Και δεν είναι. Αν ό,τι μαγειρέψαμε και περίσσεψε το αφήνουμε εκεί, δήθεν γιατί αγαπάμε τα ζώα. Mm-hmm.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Ξέρω ανθρώπους που έχουν ζώα, που τα φροντίζουν πάρα πολύ, αλλά φροντίζουν να είναι και εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Όχι μόνο να ανοίγουμε μια γλώσσα και να βρίζουμε όποιον πάρει ο χάρος, γιατί δεν έκανε σωστά κατά τη γνώμη μας κάτι, ενώ εμείς αποκλίνουμε πολύ από τα νόμιμα.
0: Κλείνουμε την παρένθεση.
1: Λοιπόν, κλείνουμε και πάμε τώρα στο θέμα της παιδικής χαράς στο ΙΚΑ. Είπαμε πολλά την προηγούμενη εβδομάδα. Επανερχόμαστε τώρα, διότι αναμένεται ή σήμερα ή αύριο να υποβληθεί μία μήνυση για υλική ζημιά και ηθική βλάβη σε βάρος του Δήμου Σερών. Πάμε να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Πουλιάκα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να μας συγχωρείτε που περιμένατε λίγο, αλλά είναι ένα περιστατικό το οποίο, ας πούμε, το έχουμε δει, φαντάζομαι, και εσείς αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Που πρέπει λίγο να προσέχουμε περισσότερο. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην παιδική χαρά.
2: Λοιπόν, στην παιδική χαρά έχει περάσει, είπατε, σε βάρος του Δήμου Σερών. Ο Δήμος Σερών θα κάνει η μήνυση, ναι,
0: καταγνώστων.
1: Ναι, ναι, ότι υπέστη ο Δήμος κάποια φθορά. Αυτό,
2: ναι,
1: εννοούσα.
2: Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Δημοτική Επιτροπή η εξουσιοδότηση προς εμένα για να υποβάλουμε μήνυση. Σήμερα ή αύριο θα πάμε να υποβάλουμε τη μήνυση καταγνώσεων για τις φθορές που έχει υποστεί η παιδική χαρά όσο ήταν κλειστή και στην πόρτα αλλά και σε διάφορα σημεία. Να πω ότι την Παρασκευή και το Σάββατο ήρθε ο ελεγκτής, έχει δει τις διορθώσεις. Είμαστε εντάξει, αλλά περιμένουμε το χαρτί, το επίσημο. Θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, μου είπαν.
1: Αυτή την εβδομάδα.
2: αυτήν την εβδομάδα, άρα μετά θα ανοίξει η παιδική χαρά και επίσημα. Τι άλλο θέλετε να σας πω για την παιδική χαρά?
1: Τώρα, τι έγινε τώρα με την πόρτα, την ξύλωσαν, την έσπασαν, τι ακριβώς έγινε?
2: Η πόρτα είναι η πέμπτη φορά που την έχουμε βγάλει, που την έχουν ξυλώσει και την έχουμε διορθώσει.
1: Επίσης, δηλαδή την ξυλώνουν και τη βάζουν δίπλα εκεί πέρα για να περνάνε ανενόχλητοι?
2: Όχι, την ξυλώνουν από τη βάση, την βγάζουν και την αφήνουν πλάγια. Ναι. Δεν την πετάνε έξω, αλλά την
1: ναι, τους ενοχλεί ρε παιδί μου να μπουν μέσα, λογικό.
2: Ακριβώς, ναι. Ναι. Και σε κάποια όργανα που έχουν παρατηρηθεί, δολιοφθορές εγώ θα το έλεγα, έχουν βγει καλύματα από βίδες, τα οποία δεν μπορείς να τα βγάλεις με το χέρι, θα χρειάζεσαι όργανα για να τα βγάλεις. Εργαλεία μάλλον. Έχει παρατηρηθεί αυτό 2-3 φορές. Άρα είναι κάτι, κάποιος δεν το αρέσουν τα όργανα.
1: Άρα εσκεμμένα πάει κάποιος με ειδικά εργαλεία και κάνει τι, ας πούμε, ξεβιδώνει τις βίδες?
0: Τι θα πει, δεν το αρέσουν τα όργανα? Αν δεν το αρέσουν τα όργανα, μην γίνει το παιδί του εκεί.
1: Αν βγάλουμε όμως τα καπάκια από τις βίδες, δεν μειώνεται η ασφάλεια του παιδιού που θα χρησιμοποιήσει το όργανο?
2: Καταρχήν οι βίδες αυτές έχουν μια εγκοπή, την οποία κάποιος αν βάλει το χέρι του εκεί, αν θέσει το κεφάλι του εκεί πέρα, θα κοπεί. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον είναι ότι σιγά σιγά μπορούν να ξεβιδωθούν αυτές.
1: Και να διαλυθεί το όργανο.
2: Δύσκολο βέβαια, και να υπάρχει μια επικινδυνότητα για το όργανο. Ναι. Τα έχουμε διορθώσει 3 φορές. Και φυσικά θα υπάρχει καθημερινός έλεγχος, γιατί κάποιος θα έχει βάλει στο μάτι. Να σας πω, ας πούμε, την προηγούμενη Παρασκευή, την προηγούμενη Πέμπτη, ήμουνα μέχρι τις 3 η ώρα σε ένα καφέ απέναντι και προσπαθούσα να παρατηρήσω ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία.
1: Που γινόταν εργασίες, που είχαμε μιλήσει και μας είπατε ότι γίνονται εργασίες. Και μπαίνουν, βγαίνουν και την ώρα που υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν εργασίες. Τι είδατε?
2: Όχι, οι εργασίες γίνονται το πρωί. Εγώ σας μιλάω τώρα για το βράδυ.
1: Α, για βράδυ.
2: Ναι, για το βράδυ. Μέχρι τις 6 η ώρα τη νύχτα καθόμουν εκεί πέρα για να δω ποιος μπορεί να μπει μέσα και να θεωρηθεί επικίνδυνο.
1: Μπαίνανε?
2: Εκείνη την ημέρα όχι.
0: Κοιτάξτε, τώρα θα. Θα μου βάλετε μήνυση. Από εκεί και πέρα το θέμα μπορεί να ξαναγίνει. Έχετε σκεφτεί τι μπορεί να γίνει, να βάλετε κάμερες στην περιοχή, ιδιωτική φύλαξη, ξέρω εγώ?
2: Να βάλουμε. Έχουμε ζητήσει την μεγαλύτερη, τις περισσότερες περιπολίες. Το κάνει η αστυνομία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Η φύλαξη των χώρων, αν βάλουμε φύλακα σε κάθε παιδική χαρά, μιλάμε για αρκετές παιδικές χαρές. Είναι λίγο δύσκολο να
0: γίνει. Γίνεται και είναι ασύμφορο.
2: Ναι.
1: Τα πρωινά τα παιδάκια πάνε με τους γονείς? Όχι τα παιδάκια, οι γονείς πάνε, τα παιδάκια τους.
2: Οι γονείς πάνε και τους βγάζουν.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι. Έχει μειωθεί βέβαια κατά πολύ η είσοδος των γονιών.
1: Αλλά πάνε, το κακό δεν θέλει πολύ χτύπα ξύλο να γίνει.
2: Ναι, πάνε. Έτσι.
0: Και πέρα από την επικινδυνότητα που είναι σημαντικό, είναι και το τι παράδειγμα δίνουμε τώρα. Πάμε σε κάπου που απαγορεύεται με το έτσι θέλω, γιατί
1: έτσι θέλω.
2: Εγώ έχω παρακαλέσει και άλλη φορά και από τη δικιά σου συχνότητα τους γονείς να κάνουν λίγο υπομονή. Πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα θα ανοίξει η παιδική χαρά επίσημα.
1: Από Δευτέρα. Από Δευτέρα.
2: Όποτε έρθει το χαρτί, αμέσως θα το ανοίξουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα με την λίμνη στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, τι θα γίνει, θα λειτουργήσει φέτος, θα γεμίσει νερό?
2: Έχει γεμίσει νερό και λειτουργεί η λίμνη και το συντριβάνι λειτουργεί.
1: Τα παπάκια είναι εκεί? Τα παπάκια είναι.
2: Τα παπάκια. Να σου πω την αλήθεια, δεν το πρόσεξα.
1: Να σας πω κάτι. Είναι πολύ εντυπωσιακό και πρωτοπόρο, θα λέγαμε. Εκεί με τα σπιτάκια τους, τα μικρά, τα ξύλινα, τα παπάκια. Εντυπωσιακό, είναι πολύ όμορφο.
2: Να σας πω ότι είχαμε αδειάσει τη λίμνη για να την καθαρίσουμε πριν 15 μέρες. Γιατί η λίμνη για να γεμίσει θέλει τουλάχιστον 10 με 12 μέρες.
1: Ναι.
2: Την καθαρίσαμε, διορθώσαμε ένα πρόβλημα που είχε στη γεώτρηση από την οποία έπαιρνε νερό.
1: Ναι.
2: Υπήρχε μια τρύπα, τη διορθώσαμε. Διορθώσαμε και το συντριβάνι, γιατί είχαν καεί οι αντλίες, τις αλλάξαμε και μια φλάντζα που χρειαζόταν και την ξαναγεμίσαμε. Βέβαια, με το που τη γεμίσαμε, αν πάτε να δείτε, έχει πάρα πολλά μπουκάλια μέσα και ακαθαρσίες.
1: Μπράβο.
2: Δυστυχώς ο κόσμος δεν το σεβάστηκε αυτό.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ενώ είναι πολύ ωραίο το θέαμα, ιδίως το βράδυ με το φωτισμό που έχει το συντριβάνι που πετάει τον πίδακα. Είναι ωραίο θέαμα, αλλά δυστυχώς τώρα όποιος πάει δίπλα θα δει πάρα πολλά μπουκάλια από ασυνείδητους, θα λέω εγώ.
1: Κύριε Πουλιάκα, φαντάζομαι ότι αυτοί λοιπόν που πετάνε τα μπουκάλια τους και ό,τι άλλο τρώνε και δεν το θέλουν μες στη λίμνη, θα είναι από τους πρώτους που σχολιάζουν που είναι ο Δήμος, που είναι το κράτος, που είναι ο ένας, που είναι ο άλλος και μας φταίνει συνέχεια οι άλλοι. Έτσι.
2: Και το αστείο, όχι αστείο, το δυσάρεστο.
1: Το τραγικό, όχι αστείο, ναι.
2: Το τραγικό είναι ότι υπάρχουν κάδοι που είναι άδειοι δίπλα στη λίμνη. Είναι απίστευτο αυτό.
1: Δηλαδή έχουμε τους κάδους άδειους, πίνω εγώ μπύρα με τους φίλους μου και πετάω τα κουτάκια μέσα στη λίμνη που έχει καθαριστεί μόλις.
2: Και το πετάω μέσα στη λίμνη. Μπράβο. Είναι πιο εύκολο, είναι πιο ωραίο.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πει κανείς γι' αυτό, ειλικρινά. Μόνο ντροπή μπορεί να νιώθει, τίποτα άλλο.
2: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είχαμε και μια παρέμβαση από τη σταθερή φίλη αυτή τη εκπομπή. Και όταν λέμε, μαστικά είναι φίλη τη ΕΡΤ Σερών, ακούει όλες τις εκπομπές και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, κυρία Τασούλα. Είναι και γειτόνισσα εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Και αυτά που μας είπε για την καθαριότητα και το πράσινο, τα έχουμε γράψει και θα έχει τα απάντηση, κυρία Τασούλα, στην ευρύνη μας επικοινωνία. Και γι' αυτό και για τα άλλα θέματα.
1: Πάμε τώρα σε μία, πώς να το περιγράψω, μία διαδοχική κυψέλη πνευματικής καλλιέργειας, που δεν είναι άλλο από το Μαξίμιο στις Σέρες.
0: Το Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο, το οποίο αυτό το διάστημα περνάει σε μία φάση lifting, θα λέγαμε, ή ανακαίνησης, για να το πούμε στα ελληνικά. Γίνονται μία σειρά από παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, των χώρων του, ούτως ώστε η νέα εκπαιδευτική περίοδος να ξεκινήσει σε ένα κτίριο που πραγματικά θα εξασφαλίζει έτσι τα εχέγγυα για περαιτέρω δράση και δημιουργία.
1: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα ο Σεβασμιότατος προημερών βρέθηκε εκεί, έκανε αυτοψία, είδε την εξέλιξη αυτών των εργασιών, ενημερώθηκε όσο δυνατόν με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι γίνεται αυτή την ώρα. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πατέρας Ιορδάνης, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς γίνεται εκεί και ποιες θα είναι οι νέες υποδομές που θα προσθεθούν, θα ανακαινηθούν στο υπέροχο αυτό ίδρυμα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και καλό μήνα, ακριβώς, ακριβώς.
2: Ναι, πολύ σωστά είπατε κι εσείς τις ημέρες αυτές, να το πούμε έτσι λαϊκά, προχωρεί το Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο σε ένα lifting.
1: Έτσι, να χρησιμοποιούμε και τα ελληνικά μας, ναι.
2: Ναι, θα το εξηγήσουμε και θα καταλάβω οι ακροατές σας.
1: Εντάξει, εμείς σας παρασύραμε σε αυτό. Να πούμε καταρχάς ο πατέρας Ιορδάνης, να με συμπαθάτε, το είπα έτσι γιατί το γνωρίζουμε χρόνια και είναι ένα οικείο και πολύ αγαπητό πρόσωπο. Ο πατέρας Ιορδάνης Θεμελίδης είναι ο διευθυντής του Μαξιμίου Πολιτιστικού και Πνευματικού Κέντρου της Μητροπόλεως. Με συγχωρείτε για τη διακοπή σας ακόμα.
2: Σε μια σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση όλων των υποδομών και των χώρων του, προχωράει η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης με την ριζική ανακαίνιση του Μαξιμίου Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου, το οποίο ήταν ένα όραμα ζωής του μακαριστού Μητροπολίτου Μαξίμου, που εγγενιάστηκε το Νοέμβριο του 1998 από τον Μεγάλο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο. Το Μαξίμιο είναι ένας χώρος που καθημερινά φιλοξενεί παιδιά, νέους και ενήλικες, μέσα από εκπαιδευτικές, μουσικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις. Αποκτά λοιπόν τώρα μια νέα, σύγχρονη και λειτουργική εικόνα. Η αρξαμένη ήδη ανακαίνιση του Μαξιμίου αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση του οράματος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Σερών και Νιγρήτης κυρίου Θεολόγου για έναν σύγχρονο χώρο παιδείας, πολιτισμού και δημιουργίας, κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας και να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και ιδιαίτερα στη νέα γενιά. Με την καθοδήγηση, την ιδιαίτερη μέρημνα και την ουσιαστική πνευματική και υλική στήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης, αλλά και του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς τα έργα τα οποία πραγματοποιούνται εδώ, με τις παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους, στις αίθουσες και στη συνολική αισθητική του κτηρίου, ώστε το Μαξίμιο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων που το επισκέπτονται και δραστηριοποιούνται σε αυτό. Η ανακαίνιση του Μαξιμίου δεν αφορά μόνο στην εξωτερική και εσωτερική εικόνα του κτηρίου. Αφορά στην αναβάθμιση και εμπλουτισμό ενός χώρου που έχει ως αποστολή να παραμένει ζωντανός, ανοιχτός στην κοινωνία και κοντά στη νέα γενιά. Με την ολοκλήρωση των εργασιών περί το τέλη Αυγούστου, το Μαξίμιο θα συνεχίσει ανανεωμένο το έργο του, αποτελώντας έναν σύγχρονο χώρο παιδείας, μελέτης, σπουδής στις ιερές τέχνες της Εκκλησίας, πολιτισμού, δημιουργίας, συνάντησης και κοινωνικής προσφοράς. Τώρα, ποιες εργασίες γίνονται εδώ?
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ήρθατε και το επισκεφτήκατε να δείτε τώρα τι γίνονται οι εργασίες. Πρώτα-πρώτα γίνεται το βάψιμο σε όλες τις αίθουσες, σε όλους τους χώρους και στους κοινόχρηστους, αλλά και στις ξεχωριστές, στις αίθουσες της κάθε σχολής, είτε της Βυζαντινής.

0: Το όλες τώρα παίρνουν την κανονική τους ροή, αυτό όπως πρέπει να είναι δηλαδή από την αρχή, και έτσι θα έχουμε ένα πιο αξιόλογο κτίριο, το Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο. Ήθελα να προσθέσω ότι αυξάνονται και οι δραστηριότητες του. Α, δηλαδή ναι. Έχουμε κάτι καινούριο, έχουμε ένα χορευτικό τμήμα για τα παιδάκια, ενώ έχουμε για ενήλικες, τώρα συμπληρώνουμε και για τα παιδάκια. Ακόμη έχουμε την ρομποτική, η οποία λειτουργεί εδώ τα τελευταία χρόνια. Τώρα έχουμε αύξηση των μαθητών και σε αυτό, αλλά και οι προηγούμενες δραστηριότητες εδώ του Μαξιμίου Πνευματικού Κέντρου.
1: Ο Σεβασμιότατος, ναι, τι σας είπε όταν είδε τις εργασίες που γίνονται?
0: Ναι, έδωσε ορισμένες κατευθύνσεις στα συνεργεία, δεν ξέρω αν είδατε και στο φωτογραφικό.
1: Τα είδαμε, βεβαίως.
0: Ήταν όλα τα συνεργεία εκεί και άκουγαν με μεγάλη προσοχή αυτές τις υποδείξεις τις οποίες έκανε ο Σεβασμιότατος. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι με τα πρώτα εγγένεια από τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, το Μαξίμιο Πνευματικό Κέντρο είχε μόνο δύο ορόφους. Είχε το ισόγειο, το υπόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο. Πρόσθεσε πριν από 18-19 χρόνια ο Σεβασμιότατος άλλους δύο ορόφους, mm-hmm, στους οποίους εγκαταστάθηκε η Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη Μυριόβιβλος, η οποία τώρα έχει γύρω στις 35.000 τόμους βιβλίων.
1: Ναι.
2: Και είναι και ένα κτίριο από μόνο του κόσμημα για την πόλη, πέρα φυσικά, εννοείται, από το πλούσιο και πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται εκεί.
1: Την προσφορά στον χώρο του πολιτισμού, αλλά και κοινωνική προσφορά.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως έλεγαν τότε οι υπουργοί που ήταν την περίοδο εκείνη, έλεγαν ότι ο δρόμος αυτός θα είναι δρόμος πολιτισμού, γιατί και απέναντι υπάρχει η δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη.
1: Έτσι είναι. Γιατί όσοι γνωρίζουν, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τι γίνεται εκεί, όσοι γνωρίζουν συμφωνούν 100% μαζί μας ότι έτσι ακριβώς είναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλη αύξηση των παιδιών που έρχονται στις σχολές, αλλά και στις άλλες δραστηριότητες τις οποίες έχουμε. Αυτές θα τις παρουσιάσουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, που θα αρχίσουν οι εγγραφές. Αν θέλετε να τα πούμε τότε και πάλι.
1: Ευχαρίστως, γιατί πατέρα Ιορδάνη, και η συμβολή δική σας προς την κατεύθυνση που περιγράψαμε δεν είναι μικρή.
0: Εμείς κάνουμε το καθήκον μας εδώ, προσπαθούμε όλα να δουλεύουν, να πηγαίνουν όπως πρέπει, και οι διδασκαλίες στις σχολές της Βυζαντινής Αγιογραφίας, Βυζαντινής Μουσικής, αλλά και στις άλλες δραστηριότητες.
1: Μάλιστα. Ναι. Να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλους καλή Παναγία.
2: Και να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
4: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
5: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
4: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
5: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107, ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική

0: ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Συνέχεια στην επικοινωνία μας, συνέχεια στη θεματολογία μας και πάμε σε ένα θέμα για το οποίο κάναμε λόγο πριν από αρκετό καιρό σε μια προσπάθεια που έγινε και από τον Δήμο Ηράκλειας για να στηριχτεί ένας συμπολίτης μας, ένας 30χρονος που ναι μεν αυτό το διάστημα ζει στη Γερμανία. Κατάγεται από την κίνηση, ήταν και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Σερών, ο Αναστάσιος Δούλγερης, ο οποίος δίνει μάχη με μια επιθετική μορφή καρκίνου. Και πέρα από τις ευχές όλων μας να πάει καλά, γιατί είναι δεύτερη φορά που δίνει αυτή τη μάχη, το σημαντικό είναι να καλυφθούν και τα έξοδα. Σε ο άνθρωπος στο εξωτερικό, τα έξοδα είναι τεράστια και ο καθένας από εμάς, όπως μπορεί, υπάρχουν τρόποι να συνδράμει. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να βρείτε λογαριασμό που είναι ανοιχτό σε γερμανική τράπεζα. Αν αναρωτηθείτε γιατί είστε γερμανική τράπεζα, γιατί εκεί ζει αυτό το διάστημα. Και ο καθένας από εμάς, αν θέλει, μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Βέβαια, έχουν γίνει και πολύ συγκεκριμένες, οργανωμένες προσπάθειες. Είχαμε κάτι αντίστοιχο στο Δήμο Ηράκλειας. Και αυτό θέλει να πράξει, προτείνει μάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρότεινε η Δημοτική Σύμβουλος της Μίσονος Αντιπολίτευσης, η κυρία Σωτηρία Πάνου, απευθυνόμενη στο Σώμα, είπε ότι έχει την άδεια της οικογένειας. Και φυσικά ζήτησε από το Σώμα και την αρμόδια αντιδήμαρχο να γίνει κάτι οργανωμένο, είτε μια συναυλία αλληλεγγύης, είτε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, ούτως ώστε να γίνει κάτι οργανωμένο και φυσικά να έχει αποτέλεσμα όσον αφορά το οικονομικό μέγεθος που θα συγκεντρωθεί για να βοηθηθεί ο μόλις 30 ετών συμπολίτης μας που δίνει μάχη με τον επιθετικό καρκίνο. Αν βέβαια εσείς θέλετε να συνδράμετε πριν γίνει αυτή η προσπάθεια από το Δήμο Σερών, υπάρχει λογαριασμός, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μόνο το όνομά του θα δείτε τον αριθμό λογαριασμού και μπορείτε να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια. Ας περάσουμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε προημερών στη συνεδρίαση του Σώματος και τι πρότεινε στο Σώμα η Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Σωτηρία Πάνο.
1: Κάνουμε έκκληση να στηρίξουμε όλοι μας ατομικά και συλλογικά την προσπάθεια που κάνει ένας νέος συνειδητοποίητης μας, δίνοντας μάχη για τη ζωή. Έχω λάβει άδεια από την οικογένεια για να μιλήσω σήμερα. Πολλοί από εσάς μπορεί να γνωρίζετε το περιστατικό, γιατί ο θείος ήταν και υποψήφιος στις εκλογές του 19 και του 23 του Δημοτικού Συμβούλου Σερών, αλλά δεν εξελέγει. Ο Αναστάσης λοιπόν πριν 10 χρόνια βγήκε νικητής από μια μεγάλη μάχη, στην οποία βοήθησαν πολλοί φορείς εδώ. Αυτή τη φορά βοήθησαν και πάλι και η Εμέλεια, πάρα πολύ, ο Δήμος Ηράκλειας και η οικογένεια του Φθήνου έκλεισε και στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέρινας ότι θα πρέπει εν ευθέτω χρόνο να διοργανώσουμε και εμείς όπως έκανε η Ηράκλεια. Έχουμε δει και δικό μας δημότης ο συγκεκριμένος, η γιαγιά του κατοικίδερα η οικογένεια σε αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Γερμανία, είναι σε δύσκολες συνθήκες. Θα πρέπει να θέτω χρόνο, τώρα είναι λίγο ότι σταματάει το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να γίνει μια φιλανθρωπική εκδήλωση, συναυλία, τα χρήματα να διατεθούν, γιατί είναι τεράστια τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για τη θεραπεία για τους άνθρωπους. Και είναι και η δεύτερη φορά, η οικογένεια έχει ταλαιπωρηθεί οικονομικά πριν 10 χρόνια. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας για τον Αναστάση και για τα Αναστάση να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δώσουμε μια ανάσα ελπίδα στον ίδιο και στην οικογένειά του. Θα σας παρακαλέσω να μιλήσουμε να επικοινωνήσετε και με την μητέρα, η οποία δεν είναι σε αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε, είναι σε ένα δωμάτιο στη Γερμανία και περιμένει τη βοήθεια όλων μας για να ξεκινήσουν οι θεραπείες. Και στη θέση αυτού του παιδιού θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς.
2: Πόσο δίκιο έχεις στο τελευταίο, σε όλα βέβαια, αλλά στο τελευταίο. Ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να είναι στη θέση.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς. Και μόνο έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Γιατί στη θέση αυτού του ανθρώπου, του 30χρονου, ενός πολύ νέου ανθρώπου που δίνει πραγματικά δύσκολη μάχη, θα μπορούσε να είναι εμείς, οποιοδήποτε δικός μας, και να βιώναμε πέρα από το άγχος, το πώς θα πάει καλά η υγεία μας, και το άγχος της συγκέντρωσης των χρημάτων. Φαντάζομαι ότι ήδη υπήρχε θετική ανταπόκριση όταν το είπε αυτό η κυρία Πάνου. Φαντάζομαι ότι θα γίνει κάτι οργανωμένο και από το Δήμο Σερών. Αλλά μέχρι να γίνει από το Δήμο Σερών, υπάρχει συγκεκριμένος λογαριασμός. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ο καθένας από εμάς, όπως μπορεί και θέλει, μπορεί να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια για ένα πραγματικά καλύτερο αύριο για αυτόν τον άνθρωπο που δίνει αυτή την δύσκολη μάχη, αφενός με την ασθένεια και αφετέρου στη συγκέντρωση των χρημάτων για τη συνέχιση της θεραπείας του.

0: Τι πιστεύατε ότι θα σας αποχαιρετήσουμε χωρίς προτάσεις? Φυσικά και έχουμε, και αυτή η εβδομάδα έχει μία σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται από άκρη σ' άκρη της περιφερειακής μας ενότητας. Η περιφέρεια έχει πάρει τα σκύπτρα των εκδηλώσεων από τις πόλεις το τελευταίο διάστημα και καλά έχει κάνει. Και είναι και αφορμές να γεμίσουν κόσμο τα χωριά, να υπάρχει κινητικότητα. Άλλωστε, έχουμε και εκδηλώσεις που είναι θεσμοί για κάποιες περιοχές, με αφορμή κυρίως θρησκευτικές εορτές. Θα μείνουμε σε μια τέτοια και μάλιστα στο Δήμο Σερών, στον Προβατά, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί και φέτος τριήμερο εκδηλώσεων με αφορμή την γιορτή που έχει, τη γιορτή τη μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, καθώς το κάλεσμα θα γίνει σήμερα για αυτή την εορτή και μάλιστα μεταμουσικής στον Προβατά. Θα συνομιλήσουμε με την Αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής, την κυρία Ζαχαρένια Τασάκου. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε.
0: Τι ετοιμάζετε?
2: Αυτό είναι αλήθεια. Θα σας μεταφέρω το θετικό κλίμα της διοργάνωσής μας με αφορμή τις πανηγυρικές εκδηλώσεις «Μεταμόρφωση του Σωτήρος». Ξεκινάει από σήμερα λοιπόν, έως τις 6 Αυγούστου θα διαρκέσει, και σήμερα ξεκινάμε με το κάλεσμα των κατοίκων από γειτονιά σε γειτονιά, και αυτό γίνεται έτσι με μια γύρα με κλαρίνο και νταούλης.
1: Α, τι ωραία.
0: Με τα μουσικής. Ναι, πολύ ωραία.
2: Ακριβώς. Για να ξεσηκώσουμε τον κόσμο και να θυμίσουμε ότι ξεκινάει μια εορταστική περίοδος για το χωριό μας.
1: Καλά,
2: για το Προβατά.
1: Δεν ήταν και πολύ απαραίτητο, γιατί οι άνθρωποι σίγουρα θα συμμετέχουν, αλλά το κάνετε έτσι για να τους έχετε σε γρήγορση.
2: Σαφώς και συμμετέχουν, αλλά αποτελεί κομμάτι της παράδοσης της.
1: Καλά, εννοείται, αστειεύομαι, και πολύ καλά κάνετε.
2: Σαφώς. Οπότε συνεχίζουμε την επόμενη μέρα, 3/8, είναι μια ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά, όπου στις 7 η ώρα το απόγευμα θα έχουμε ποδηλατοδρομίες, τα παιδιά θα πάρουν και τους επένους τους, καθώς και μικρά δωράκια για τα ποδήλατά τους. Και στις 9 το...
1: Μας ακούτε, κυρία Πρόεδρε?
0: Δεν χάσαμε, θα ξαναπάρουμε.
1: Έπεσε η γραμμή.
0: Η τηλεφωνία δεν μας βοηθάει, ναι, πάντα.

Δυστυχώς η κινητή τηλεφωνία δεν μας κάνει τη χάρη να έχουμε την αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Προβατά, την κυρία Τασάκου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θα φροντίσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάντως, το πρόγραμμα είναι τριήμερο που των εκδηλώσεων που ξεκινάει από αύριο, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 4, 5 και 6 Αυγούστου. Και βέβαια το κάλεσμα θα γίνει με τον γύρο του χωριού σήμερα, με κλαρίνο και νταούλη, όπως είπε η κυρία Τασάκου, σε όλες τις γειτονιές του χωριού. Δεν σας λέω αναλυτικά το πρόγραμμα, μήπως καταφέρουμε και την έχουμε μετά το τραγούδι, μακάρι, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Εάν δεν την έχουμε, θα την φροντίσουμε να είναι αύριο και θα σας πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα.

0: Και καλά κάναμε και δεν σας είπαμε το πρόγραμμα, γιατί η κινητή τηλεφώνια μας έκανε τελικά και τη χάρη και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Προβατά, την κυρία Τασάκου, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Είχαμε μείνει, κυρία Τασάκου, στο κάλεσμα που θα γίνει σήμερα με κλαρίνα και νταούλια σε όλες τις γειτονιές του χωριού. Το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο, αφιερωμένο στα παιδιά. Τι ώρα?
1: Έτσι ακριβώς, αύριο στις 7 η ώρα θα είναι οι ποδηλατοδρομίες και στις 9 το θέατρο σκιών του Θεοδόση Υπογεζίου Καραγκιόζης Φούρναρης. Και συνεχίζουμε την Τετάρτη, όπου θα υπάρχει ο Εσπερινός στο Εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η περιφορά της εικόνας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Προβατά και χορευτικά από τους συλλόγους, η χορευτική ομάδα Προβατά με το παιδικό τμήμα, τη θρακική εστία Σερών που θα χορέψει και θα τραγουδήσει συγχρόνως μια σύμπραξη χοροδιών της Θρακικής Εστίας, Κουτάριος και Προβατά, και φυσικά θα υπάρχει ένα χορευτικό τμήμα από την Ιταλία.
0: Αυτό πώς προέκυψε τώρα? Συνεργασία με τον εκεί σύλλογο, με σύλλογο από ποια πόλη?
1: Έχουμε συνεργασία με τον σύλλογο του Γεφυρουδίου, όπου φιλοξενεί συγκροτήματα από το εξωτερικό, τα οποία φυσικά έρχονται και στο χωριό μας και χορεύουν επίσης.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι ένα χορευτικό τμήμα από την Ιταλία, θα μας θυμίσει και θα μας βάλει στο κλίμα των Ιταλικών χωρών, και είναι κάτι που αξίζει να δει ο κόσμος γενικότερα, πέρα από όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, γιατί είναι κάτι έτσι καινούριο που δεν το συναντάμε κάθε μέρα.
2: Διαφορετικό βέβαια.
1: Ακριβώς. Και στη συνέχεια η βραδιά θα συνεχιστεί με γλέντι μέχρι το πρωί. Συνεχίζοντας την Πέμπτη, θα υπάρχει δοξολογία στην Εκκλησία της Μεταμορφώσεως Σωτήρος το απόγευμα, και χορευτικά από τους συλλόγους με το εφηβικό τμήμα του χορευτικού τμήματος Προβατά, η Ένωση Ποντίων Πολύχνης, ένα επίσης ξένο group folk dance από την Βουλγαρία, και επίσης την ομάδα Oriental Dance του Συλλόγου Χαροπού Άγιος Γεώργιος.
0: Έχετε πολλά ενδιαφέροντα με αυτές τις χορευτικές ομάδες, τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς. Θα ακολουθήσει γλέντι στη συνέχεια με τους λαϊκορεμπέτες. Οπότε οι εκδηλώσεις κλείνουν την Πέμπτη 6 του μηνός. Είναι πλούσιες και ο κόσμος που θα παραβρεθεί πραγματικά θα περάσει καλά, έτσι σε καλοκαιρινές μέρες του Αυγούστου. Θα διασκεδάσουν και θα δουν και την παράδοση μαζί με τα παιδιά τους επίσης, και θα είναι μια ξένιαστη βραδιά. Όλες οι βραδιές θα είναι ξένιαστη.
0: Στην πλατεία του χωριού όλα αυτά?
1: Ακριβώς, στην πλατεία του χωριού. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι οι συνδιοργανωτές, πέρα του Πολιτιστικού Συλλόγου Προβατά που διοργανώνει την εκδήλωση, είναι ο Δήμος Σερών και γίνεται την αιγίδα της τοπικής κοινότητας Προβατά, καθώς επίσης η μεγάλη μας χορηγή είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ονότητα Σερών και ο Δρομέας.
0: Πολύ ωραία. Καλά να περάσετε.
2: Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει και να περάσει καλά επίσης.
2: Να είστε καλά. Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που ήσασταν από το πρωί στην παρέα μας, από το πρωί στη συντροφιά μας. Από τις 9 το πρωί ο Ανδρέας Κυρέζογλου ήταν υπεύθυνος στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Γιαννακίδου και Θάλια Καμπουρού ήταν στα μικρόφωνα. Καλό υπόλοιπο.
2: Να είστε πάντα καλά.
3: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως μία άνηση μάχη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και ανακοίνωσε ότι ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% για κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών που μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου που μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Η αστυνομία ανέλαβε τη διενέργεια προανάκρισης για την εξακρίβωση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ενός. Πρόκειται για έναν Δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή. Η σκέψη μας στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η απώλεια των δύο μαχητών μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε δύο μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής με τους πυροσβέστες να επιχειρούν στο κρύο πηγάδι όπου η εικόνα είναι βελτιωμένη. Ωστόσο η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές καθώς έχουν καεί κατοικίες. Το δεύτερο μέτωπο είναι προς την περιοχή των Μεγάρων, στην περιοχή Κανδύλη και στον Άγιο Νεκτάριο. Έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, όπου πραγματοποιήθηκε και απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Στέπης, Σκέπης και εστάλησαν μηνύματα από το 112. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα, μέχρι το βράδυ θα επιχειρούν συνολικά 28 εναέρια μέσα. Με προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται από το πρωί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, με το μποτιλιάρισμα να είναι μεγάλο κυρίως στο ρεύμα προς δυτικά. Βρέθηκαν σώοι και οι 8 επιβαίνονται σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ρέμα Ορλιάς, στη θέση Κόκκινος Βράχος του Ολύμπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του, στο σημείο που τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, συμμετείχαν 14 πυροσβέστες. Από εκεί διεκομίστη στο νοσοκομείο Κατερίνης και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νεκρός εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κάντιας Αργολίδας του Δήμου Ναυπλίου, ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν τις τελευταίες 9 ημέρες. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 αλλοδαποί, με τις συνθήκες θανάτου του να μην έχουν διευκρινιστεί ακόμη. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η σωρός του άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε σημείο αρκετά μακριά από την περιοχή όπου είχε εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημά του. Η σωρός του 58χρονου μεταφέρθηκε για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου του και να αποσαφινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός είμαν τα ξημερώματα μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρηση κατά 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 83,81 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάου σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτιοανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
5: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι!
8: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
14: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
15: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
16: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
17: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
18: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Αγαπημένος μήνας για τους περισσότερους, αφού είναι αυτό το διάστημα που κάνουν οι περισσότεροι τις διακοπές τους. Στο μεταξύ ακούω και πάρα πολλούς που γκρινιάζουν και τον Αύγουστο πάμε διακοπές και έχει πάρα πολύ κόσμο και ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον και είναι πολύ ακριβά και είναι πολύ αυτά. Πάτε κάποιον άλλο μήνα, δηλαδή τέλος Ιουνίου, αρχές Σεπτεμβρίου. Τώρα βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος που λέει μα τότε κλείνει η εταιρεία που δουλεύουμε, η επιχείρηση που δουλεύουμε ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, για να μας πάει καλά αυτός ο μήνας, γιατί γενικότερα δεν πάει καλά με όλα αυτά που έχουμε, τις φωτιές, τους δύο, το Δανό και τον Έλληνα που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για τις φωτιές που έχουμε στην Αττική, θα τα δούμε αναλυτικά. Οπότε συμβαίνουν πολύ άσχημα πράγματα, οπότε δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε για το που θα πάμε διακοπές και αν θα έχει κόσμο ή όχι. Εγώ είμαι η Εύη Τσαμπάζη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία, εδώ φυσικά στον 102 FM, επόμενη στάση ενημέρωση. Μπορεί να ακούσατε στο σποτάκι τον Χρήστο Χατζημίση, ο οποίος έχει την άδειά του, οπότε γι' αυτό είμαι μοναχούλα, θα είμαι όλη τη βδομάδα, γι' αυτό θέλω τις δικές σας καλημέρες. Στο 6930-078-228 που είναι ο αριθμός του Viber του 102 FM. Αλλά μπορούμε να συνομιλούμε και μέσω των social media. Εύη Τσαμπάζη στα λατινικά. Περιμένω και εκεί τις καλημέρες σας. Και να επικοινωνήσουμε, να μου πείτε διάφορα θέματα που σας απασχολούν. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, πώς ήταν, μείνατε εδώ, φύγατε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε, καθώς και από σήμερα ξεκίνησαν πολλές άδειες, γι' αυτό δεν είχαμε και τεράστιο πρόβλημα χθες στην επιστροφή από Χαλκιδική. Βέβαια την Παρασκευή και το Σάββατο υπήρχε αρκετό μποτιλιάρισμα, καθώς πολλοί φύγατε και στις παραλίες της Πιερίας, αλλά και στις παραλίες της Χαλκιδικής, πήγατε πολύ και Ασπροβάλτα. Και κάποιοι βέβαια φύγατε μόνο για Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο το κέντρο της Θεσσαλονίκης ήταν μούρλια, μπορώ να πω. Έβρισκες να παρκάρεις πολύ πιο εύκολα από ό,τι τις άλλες μέρες. Τόση βαλίτσα που είδα να ρολάρει στα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, πραγματικά είχα πάρα πολύ καιρό. Διότι είχε πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κάποιοι ερχόντουσαν, κάποιοι έφευγαν. Αλλά από τους 10 ανθρώπους που συνάντησα, οι 8,5 με 9 είχαν και μία βαλίτσα στο χέρι. Επίσης, κάποια στιγμή που πήγα να φάω έξω την Κυριακή το μεσημέρι, νόμιζα ότι ήμουν στο εξωτερικό γιατί όλα τα διπλανά τραπέζια μιλούσαν άλλες γλώσσες. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι έχουμε αρκετό τουρισμό στην πόλη μας και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και αισιόδοξο. Θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για το πόσο αποτυπώνεται αυτό στο τζίρο των εμπορικών καταστημάτων, καθώς θα μιλήσουμε με εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Θα μας πει λίγο πώς πάνε και οι εκπτώσεις. Εγώ επειδή κυκλοφόρησα όταν τα καταστήματα ήταν κλειστά, δεν πρόλαβα να ρίξω έτσι καμιά ματιά, να δω αν έχει καλές εκπτώσεις ή όχι. Βέβαια, για να δεις αν υπάρχουν καλές εκπτώσεις, πρέπει να έχεις και γεμάτο πορτοφόλι. Γιατί το να το βλέπεις, τι να το κάνεις, αν δεν μπορείς να το αγοράσεις. Εντάξει, θα μου πείτε κάποιοι άλλοι, είναι έτσι ψυχολογικό. Κάνουν, ας πούμε, βλέπουν τις βιτρίνες, τι θα ήθελα να αγοράσουν και τι δεν μπορούν. Εγώ, όταν δεν μπορώ, απλώς δεν κοιτάω, δεν ξέρω εσείς τι κάνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους. Εντάξει, από την κίνηση πάντως φαίνεται ότι αρκετοί έχουν μείνει στη Θεσσαλονίκη, καθώς αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα. Εκεί στο ύψος της Τριανδρίας θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα εσείς που κινείστε από ανατολικά προς δυτικά. Ενώ χαμηλές ταχύτητες λίγο πιο κάτω, δηλαδή μόλις περάσετε το ύψος της Τριανδρίας, θα συναντήσετε εσείς που κινείστε από δυτικά προς ανατολικά και γενικά για αρκετά μέτρα θα είστε έτσι με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η Κωνσταντίνο Καραμαλή κυκλοφορεί με τις μικροκαθυστερήσεις, μόλις περάσετε όμως το Ιπποκράτιο, εσείς που είστε από δυτικά προς ανατολικά, θα έχετε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Εκεί στο φανάρι στη Βούλγαρη και τα δύο ρεύματα έχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Καλά, η Βασιλής Όλγας κυκλοφορεί τέλεια. Τέλεια. Άμα ξεκινάτε τώρα από την Καλαμαριά, αυτό το δρόμο καλό θα είναι να ακολουθήσετε. Στο μεταξύ τώρα που λέω Καλαμαριά,
Καλά, εκεί περιμένετε πώς και πώς να αρχίσει η λειτουργία του μετρό, γιατί είναι σίγουρο ότι θα διευκολύνει πάρα πάρα πολύ κόσμο που δεν θα χρειαστεί να παίρνει το αυτοκινητό του. Άκουσα λοιπόν τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Ταχιάο, να επαναλαμβάνει αυτό που είχε πει πριν από λίγες μέρες, αυτήν εδώ την εκπομπή, στον 102 FM, ότι οι λόγοι οι οποίοι υπαγορεύουν την καθυστέρηση στην παράδοση του μετρό Καλαμαριάς είναι αποκλειστικά τεχνικής φύσης και έχουν να κάνουν με τις πιστοποιήσεις του έργου που περιμένουν από την αρμόδια εταιρεία. Είπε βέβαια ότι μέσα στον Αύγουστο θα παραδοθεί, δηλαδή φαντάζομαι σε αυτό το μήνα, αυτόν τον Αύγουστο, εντάξει δεν νομίζω, ναι, αυτόν τον Αύγουστο, οπότε τις επόμενες μέρες. Το περιμένετε εκεί στην Καλαμαριά και καλά κάνετε, γιατί εμείς εδώ που το χρησιμοποιούμε, πραγματικά έχει αλλάξει λίγο η ζωή μας στις μετακινήσεις, ούτως ή άλλως σύμφωνα και με μελέτες φαίνεται αυτό το πράγμα και από το πώς κυκλοφορούν τα αμάξια.

Σήμερα είναι 3 Αυγούστου, όπως είπαμε στην αρχή, και ποια μέρα είναι λοιπόν? Είναι η μέρα που σηματοδοτεί το τέλος της χρήσης του παλιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων για το εξωτερικό. Τέλος. Αν θέλετε δηλαδή να πάτε στο Παρίσι, στη Ρώμη, οτιδήποτε, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με την παλιά γαλάζια κλασική ταυτότητα. Τέλος. Οι παλιές μπλε ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές για ταξίδια, ακόμη και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Θα πρέπει όσοι δεν έχετε αλλάξει την ταυτότητα να έχετε διαβατήριο. Καλά, το τι είδαμε τις τελευταίες μέρες δεν το συζητάω. Έξω ανθρώπους, ας πούμε, που για χύψη λόγους, δεν θα τους εξετάσουμε τώρα, δεν θέλουν τις καινούργιες ταυτότητες για δικούς τους λόγους. Κοιμόντουσαν έξω από τα αστυνομικά τμήματα προκειμένου να είναι πρώτοι στη σειρά για να πάνε να βγάλουν διαβατήριο για να μπορούν να ταξιδέψουν. Τώρα, για τις συναλλαγές σας μέσα στην Ελλάδα, οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή, όλα αυτά βέβαια μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Μετά τέλος και εντός Ελλάδας, οπότε καλό είναι, επειδή κάποιοι γκρινιάζουν που το άφησαν τελευταία στιγμή, δεν βρίσκουμε ραντεβού για τις ταυτότητες και για όλα αυτά, αν και θα το συζητήσουμε και στην αυριανή εκπομπή το συγκεκριμένο θέμα. Έχετε ακόμη 1,5 χρόνο προκειμένου να κλείσετε το ραντεβού, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Άντε, όποιος θέλει να βγάλει, έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που δεν θέλουν. Εντάξει.

Λοιπόν, εσείς που μένετε εκεί κοντά στην οδό Κωνσταντίνου Καραμαλή, ταλαιπωρήστε λίγο, γιατί δεν έχετε νερό από τις 10 το πρωί. Να ξέρετε ότι για 3 ώρες μέχρι τη 1 δεν θα έχετε νερό, καθώς πραγματοποιούνται εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο. Οι εργασίες γίνονται στις οδούς Αλεξάνδρου Σταύρου Παπαναστασίου και γι' αυτό το λόγο όλες οι κατοικίες που είναι κοντά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλεξάνδρου Σταύρου Παπαναστασίου Μαρτίου, καθώς και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, ταλαιπωρήστε τώρα γιατί δεν έχετε νερό. Εντάξει, δύσκολο να μην έχεις νερό και ρεύμα, το λέω, είναι δύσκολο. Στο μεταξύ, ένας 19χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού την ώρα που δούλευε σε ψιλικατζίδικο. Μπήκανε μέσα δύο άλλοι νεαροί, 17 και 19 ετών, και άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές, μπουνιές και δύο μεταλλικές ραβδούς. Ο 19χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο που νοσηλεύεται, όπως μαθαίνουμε από την ελληνική αστυνομία. Από ό,τι λένε, μάλλον υπήρξαν προσωπικές διαφορές. Αυτό το πράγμα να προσπαθούμε να λύνουμε τις διαφορές μας, τις προσωπικές, με ξύλο, δεν ξέρω. Και μια που είπαμε διακοπές νερού και ρεύματος, ευτυχώς εσείς που μένετε στον Εύωσμο και στο Κορδελιό δεν είχατε το πρωί ρεύμα, τώρα έχετε, γιατί στις 11 τουλάχιστον είναι η ανακοίνωση ότι θα είχε αποκατασταθεί το πρόβλημα. Εσείς που κυκλοφορείτε στον περιφερειακό, λίγο να έχετε, όχι στον περιφερειακό, συγγνώμη, όλο για περιφερειακό λέω, στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, να έχετε το νου σας, γιατί γίνονται εργασίες από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 6 το πρωί μέχρι τη Δύση του Ηλίου. Θα γίνονται εργασίες στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, δηλαδή από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο του Νέου Ρησίου. Οπότε γενικά να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γενικά πρέπει να είστε και προσεκτικοί στο δρόμο, έτσι, να μην τρέχουμε σαν τρελή. Στο μεταξύ, τώρα στο μεγάλο θέμα που δυστυχώς κυριαρχεί τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας. Έχουμε για τέταρτη μέρα την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Αυτή η Αττική δηλαδή πραγματικά κάθε χρόνο να καίγεται. Είναι φοβερό. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασαν οι φλόγες. Εκενώθηκαν το πρωί οι περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα. Πραγματικά οι φλόγες ήταν τεράστιες που είδαμε σε πλάνα και φωτογραφίες. Στο μεταξύ, άκουγα μία δήλωση του Δημάρχου Μάνδρας, Ιδηλίας, που λέει ότι ο συνολικός αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές ενδέχεται να φτάσει τις εκατοντάδες. Στο μεταξύ, υπάρχει και σήμερα συναγερμός στο Πορτοκαλί. Βρίσκεται η περιοχή της Αττικής, της Βιωτίας και της Εύβοιας. Άρα έχει πολλούς αέριδες και υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση κι άλλης, θα πω εγώ, φωτιάς. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλές περιοχές έχουμε αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ, ο κύριος Κατσαφάδος, ο αρμόδιος υφυπουργός, ανακοίνωσε άμεσες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις φωτιές στη Δυτική Αττική στο 100%. 100% στήριξη για την πρώτη και δεύτερη κατοικία. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο κύριος Κατσαφάδος. Άντε να δούμε, γιατί πραγματικά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι η πρώτη τους κατοικία. Δηλαδή άκουγα ανθρώπους να λένε ότι δεν έχουν που να μείνουν, γιατί κάποιοι μένουν εκτός κέντρου και έμεναν σε αυτές τις περιοχές, κάει και το σπίτι τους και δεν έχουν που να μείνουν. Και άντε να ξαναφτιάξει ένα σπίτι. Παιδιά, δεν φτιάχνεται, να τα λέμε κι αυτά. Οπότε αν δοθεί η αποζημίωση 100%, σίγουρα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, αλλά πρέπει να δοθεί έγκαιρα προκειμένου οι άνθρωποι να μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη στέγη τους.
Στο μεταξύ ήταν πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης η αεροπορική τραγωδία στην Ψάθα, δηλαδή όπου έχασαν την ζωή τους δύο πιλότοι, ο Έλληνας και ο Δανός, συντονιστής ήταν ο Έλληνας. BBC, Reuters και διεθνή δίκτυα μετέδιδαν χθες τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Υπήρχαν και πλάνα, υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ. Στο μεταξύ και η κυρία Φόντερ Λάιεν έκανε δήλωση ότι μεταξύ άλλων είπε η πρόεδρος της Κομισιόν, έτσι, ότι η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία. Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη ενάντια στις πυρκαγιές πλάι-πλάι. Γενικά φέτος δεν ήταν μόνο η χώρα μας που πραγματικά συμβαίνουν όλα αυτά και πόσες μέρες με τις φωτιές. Είναι τραγικό, πραγματικά είναι τραγικό. Έχουν χαθεί ήδη 5 άνθρωποι, έτσι. Αυτό είναι το πιο τραγικό της όλης υπόθεσης. Είχαμε γενικά στην Ευρώπη πρόβλημα με τις φωτιές φέτος. Θυμάστε τι έγινε και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Είχαμε και την απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πάρα πολλά στελέχη αλλά και στελέχη άλλων κομμάτων αναφέρθηκαν στο χαμό του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η κηδεία του θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στις 12 το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο. Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και γι' αυτό είχε κάπως αποσυρθεί από την ενεργοδράση και από κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις που είχαμε συνηθίσει να κάνει παλαιότερα. Και για να κλείσω λίγο ευχάριστα το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Να σας πω ότι στις 7 Αυγούστου κάνει πρεμιέρα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Λοιπόν, μπείτε, δεν είναι τώρα βέβαια για αυτούς τους μήνες, έτσι, είναι από Σεπτέμβριο. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά, είναι στο vouchers.gov.gr. Ενώ αν δεν τα πάτε καλά με τα online, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε, τι έχω πάθει σήμερα με τα Σαρδάμ, μέσω των ΚΕΠ. Λοιπόν, η φάση του προγράμματος, σας λέω, δεν μπορείτε να το κάνετε τώρα 7 Αυγούστου και 10 να πάτε διακοπές, όχι. Η φάση του προγράμματος θα καλύπτει το διάστημα από το Σεπτέμβριο, αυτόν τον Σεπτέμβριο του 2026 μέχρι το Δεκέμβριο του 2027. Τα χρήματα είναι από 200 έως 600 ευρώ, θα πιστωθούν σε άειλη ψηφιακή κάρτα και θα μπορείτε να τα αξιοποιήσετε αποκλειστικά για τη διαμονή σε τουριστικά καταλήματα σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή μπορείτε να πάτε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου του 2027 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2027. Τώρα, πώς θα δείτε αν είστε οι τυχεροί. Οι δικαιούχοι της πρώτης φάσης θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι θα επιλεγούν από τη λίστα των επιλαχόντων που θα προκύψει από την πρώτη διαδικασία. Τώρα, πάμε να δούμε τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί και αυτά χρειάζονται. Από 19.000 μέχρι 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά και από 31.000 σε 33.000 για έγγαμους χωρίς τέκνα. Δηλαδή ήταν μέχρι 19.000 μέχρι πρότινος και τώρα το όριο έγινε 21.000 για άγαμους και από 31.000 πήγε στις 33.000 για έγγαμους χωρίς παιδιά. Ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα όρια
φτάνουν και τις 58.000, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Στο μεταξύ, εντάξει, τώρα μην λέτε, θα είμαι στους τυχερούς, δεν θα είμαι στους τυχερούς. Εγώ πάντως θα την κάνω την αίτηση. Αν είμαι καλός, αν δεν είμαι, εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, μέχρι και τη μία είμαι η Εύη Τσαμπάζη. Μαζί μου στην κονσόλα είναι η Ρούλα Αρβανιτίδου. Έτσι για να μην νιώθω και τελείως μοναξιά. Και στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στη φίλη την Κική που μου στείλε μήνυμα για να μην νιώθω μοναξιά. Μια χαρά είμαι, έχω τη Ρούλα εδώ, δεν καταλαβαίνω τίποτα, αγαπημένη φίλη. Επίσης στην Εύη θέλω να στείλω την καλημέρα μου, στο Δημήτρη και στη Λένα που μου έχουν στείλει από νωρίς μηνύματα.

0: σαν τη ζωή τους.
1: Δυστυχώς και είχαμε άλλη μια απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη. Έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς στην Τζάσα και είδαμε ότι με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν την αποστολή τους μέχρι την τελευταία στιγμή και θυσίασαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν. Οπότε θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Δυστυχώς βλέπουμε ότι οι φωτιές συνεχίζονται, έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Ο Αύγουστος θα λέγαμε ότι είναι παραδοσιακά ένας δύσκολος μήνας και εδώ θα πρέπει ίσως να είμαστε όλοι αφυπνισμένοι, να έχουμε όλη την μέγιστη προσοχή μας, διότι ακόμα έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών από
0: και γιατί συνήθως τον Αύγουστο, ναι, ακριβώς, και από αμέλεια, αλλά και συνήθως τον Αύγουστο έχουμε και πολλούς αγέριδες γενικά.
1: Έτσι, και βλέπουμε ότι από τη μια η πολιτεία κάνει αυτό το οποίο πρέπει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως θα πρέπει να έχουμε τη συνδρομή όλων των πολιτών για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού. Έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 περίπου χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η δύναμη του πυροσβεστικού μας σώματος, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε μέσα πυρόσβεσης, μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ, αλλά πάλι νομίζω ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε και ο καθένας το μερίδιο ευθύνης που έχουμε για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο να έχουμε λιγότερα τέτοια περιστατικά. Έχουμε την το 112 που πραγματικά καθημερινά σώζει δεκάδες ζωές. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι αφυπνισμένοι.
0: Αύριο εσείς και οι άλλοι συναδελφοί σας και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα αποχαιρετήσετε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ράπτη.
1: Ναι, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παράταξής μας αλλά και του δημόσιου βίου της χώρας. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος υπηρέτησε την πατρίδα πολλές δεκαετίες με σοβαρότητα, με συνέπεια, με αίσθημα ευθύνης. Έχει αναλάβει κορυφαίες κυβερνητικές αλλά και κοινοβουλευτικές και κομματικές ευθύνες. Υπηρέτησε ως υπουργός εξωτερικών, ως υπουργός παιδείας, εθνικής άμυνας, δικαιοσύνης. Υπήρξε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας σπουδαίος πολιτικός άντρας. Είχε ήθος, ήταν αποτελεσματικός.
0: Και έκανε και πολλές παρεμβάσεις για εξωτερική πολιτική, για θέματα άμυνας, δηλαδή και μετά όταν αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική δράση. Έτσι το θυμάμαι.
1: Και η κυρία Σαμπάζη νομίζω είχε κερδίσει την αναγνώριση και την εκτίμηση του συνόλου του πολιτικού κόσμου.
0: Πολύ σημαντικό για έναν πολιτικό αυτό.
1: Αυτό ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο. Νιώθω ότι άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και για μας στην παράταξη αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλές γενιές τελεχών της.
0: Υπουργέ, πριν από λίγες μέρες συναντηθήκανε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, προκειμένου να τον ενημερώσετε για τα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Έχετε πολλά, έχετε τις νταντάδες, έχετε το χάπι βιασμού που θα ήθελα σε αυτό να επιμείνουμε στη συνέχεια. Έχετε το σήμα ισότητας. Ποιο από όλα αυτά τα θέματα που συζητήσατε κυριάρχησε περισσότερο ή ζητήσατε τη συμβολή του πρόεδρου της Δημοκρατίας?
1: Θα σας πω ότι το ζήτημα για το οποίο κουβεντιάσαμε περισσότερο και με το οποίο ξεκινήσαμε αφορά το δίκτυο δομών για την έφυλη και την οικογενειακή βία, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος για την προστασία των γυναικών. Μιλήσαμε για την τηλεφωνική γραμμή 15900, για τα συμβουλευτικά κέντρα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου οι γυναίκες να βρίσκουν καταφύγιο, να μπορούν να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη, να λάβουν εργασιακή συμβουλευτική, γιατί όπως γνωρίζετε συχνά οι γυναίκες που αφιερώνονται στην οικογένειά τους, κάποιες φορές εγκαταλείπουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και όταν έρχεται η ώρα που θέλουν να φύγουν δεν νιώθουν οικονομικά ανεξάρτητες για να μπορέσουν να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Αλλά ταυτόχρονα μιλήσαμε και για το πώς εμείς, το Δίκτυο Δομών, υποστηρίζουμε τις γυναίκες σε επίπεδο νομικό. Δηλαδή, την νομική καθοδήγηση.

0: καθοδήγηση που παρέχουμε, αλλά και την υποστήριξη, την υπεράσπιση στα δικαστήρια, διότι εμείς αναλαμβάνουμε το κόστος στο πρόγραμμα του προγράμματος Legal Aid για μια γυναίκα, ανεξάρτητα από την δική της οικονομική επιφάνεια, διότι μπορεί να είναι και θύμα οικονομικής βίας. Εμείς φροντίζουμε να την καθοδηγήσουμε, αλλά και να υπάρχει δικηγόρος στο πλευρό της για όλη αυτή τη δικαστική διαμάχη που ενδεχομένως να προκύψει.
1: Να βάλουμε λίγο μια ανωτελεία. Δηλαδή, κάποια γυναίκα που αντιμετωπίζει πρόβλημα, γιατί σίγουρα σκέφτεται, όπως λέτε, το οικονομικό και το οικονομικό με το δικηγόρο, γιατί και ο δικηγόρος πληρώνεται. Δηλαδή, αν θα πάει στη δομή, στην κρατική δομή και πει ότι εγώ θέλω να προχωρήσω στην έκδοση του διαζυγίου, θέλω να κάνω ασφαλιστικά μέτρα να μην με πλησιάζει ή οτιδήποτε. Αυτά η δομή, αυτή τη νομική υποστήριξη την παρέχει δωρεάν.
0: Την παρέχει δωρεάν πλήρως. Πρώτα απ' όλα θα ενημερωθεί τι συνεπάγεται να κινηθεί δικαστικά. Και τι συνεπάγεται την επόμενη μέρα. Κάποιες γυναίκες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό και σε τι διαδικασία θα μπουν. Έπειτα, εμείς φροντίζουμε στο πλαίσιο συνεργασίας και μνημονίων συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους να φροντίσουμε να έχει υπεράσπιση και εμείς αναλαμβάνουμε το κόστος. Και αυτό ισχύει για όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως. Ταυτόχρονα να σας πω ότι αν μια γυναίκα βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση που μπορεί να φοβάται για την ασφάλειά της, εμείς παρέχουμε και το panic button. Το εργαλείο που ενεργοποιείται ανά πάσα στιγμή θα νιώσει ότι βρίσκεται σε ανάγκη για να παρέμβει άμεσα η αστυνομία. Και θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων παρέχουμε και έκτακτη φιλοξενία. Δηλαδή, μια γυναίκα που θα καλέσει τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, αυτή τη στιγμή, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, στη γραμμή 15900, και θα πει ότι θέλω τώρα να φύγω από το σπίτι και να βρεθώ σε ένα ασφαλές κατάλημα μαζί με το παιδί ή τα παιδιά μου. Εμείς σε πολύ λίγη ώρα θα φροντίσουμε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων να βρεθεί σε ένα κατάλημα της περιοχής της. Θα μείνει εκεί για λίγες μέρες προκειμένου να γίνει όλος απαραίτητος έλεγχος που προβλέπεται και μετά θα μεταφερθεί σε έναν από τους 20 ξενώνες φιλοξενίας που έχουμε σε όλη την Ελλάδα.
1: Κυρία Ράπτη, αυτή την παροχή με τα ξενοδοχεία συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή έχετε αυτή τη δυνατότητα?
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Πόσες δομές?
0: Και αν βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, εμείς θα φροντίσουμε να προσδιορίσουμε ένα κατάλημα που θα είναι ασφαλής και επίσης να σας πω ότι έχουμε αναπτύξει συνεργασία και με την Uber. Mm-hmm. Είναι στο πιλωτικό στάδιο στην Αττική, αλλά θα επεκταθεί την καινούργια χρονιά για τις ασφαλείς και δωρεάν μετακινήσεις των γυναικών προς και από τις δομές μας.
1: Ναι, δηλαδή είναι μια γυναίκα στο σπίτι, με χτυπάει, με κάνει τέτοιο, πάει το ταξί, την μπαίνει, την πάει σε ασφαλές μέρος.
0: Αμέσως στο ασφαλές περιβάλλον και στη συνέχεια δρομολογούνται όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή χρειάζεται να πάει σε ένα νοσοκομείο, να τη δει ένας ψυχίατρος, ένας παθολόγος, ένας δερματολόγος, τα φροντίζουμε εμείς όλα αυτά, σε συνοδεία πάντα με το επιστημονικό μας προσωπικό.
1: Άρα εσείς έχετε πολύ στενή συνεργασία και με την αστυνομία, γιατί η γυναίκα που θα βρεθεί σε δύσκολη θέση θα πάρει την αστυνομία κατευθείαν τηλέφωνο.
0: Ανάλογα. Ναι. Εκείνη επιλέγει αν θα καλέσει στην αστυνομία ή αν θα καλέσει τηλεφωνική γραμμή. Εμείς, όταν θα λάβουμε την κλήση τηλεφωνική γραμμή, θα ζητήσουμε από τη γυναίκα να μας απαντήσει σε κάποιες σύντομες, λίγες ερωτήσεις. Είναι το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου για να καταλάβουμε αν υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή φωνικής βίας και ανάλογα να την κατευθύνουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας λέω, διότι ανάλογα θα κινηθούμε και εμείς σε συνεννόηση με την αστυνομία για την προστασία της.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο σε ένα άλλο πρόγραμμα που τρέχεται, Νταντάδες στη γειτονιά. Πριν από λίγο καιρό ξεκίνησε η καθολική εφαρμογή του. Θέλω να μου πείτε μέχρι στιγμής ποια είναι η ανταπόκριση.
0: Έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 2.463, λέω ακριβώς μέχρι σήμερα, εγκεκριμένες αιτήσεις επιμελητών. Και σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους έχουμε 4.442 εγκεκριμένες αιτήσεις από μανούλες ως επιτοπλίστων που έχουν κάνει αίτηση και ζητούν να αναλάβει φροντιστής, επιμελητής, επιμελήτρια τη φροντίδα του παιδιού. Μέχρι στιγμής έχουν συναυθεί 1021 συμφωνητικά και αν θυμάστε είχαμε πει από την αρχή του προγράμματος φιλοδοξούμε περίπου να καλύψουμε 4.500 συμφωνητικά.
1: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λίγο για ποιες ηλικίες μιλάμε. Για ποιες ηλικίες πρώτα απ' όλα, για ποια παιδιά.
0: Μητέρα η οποία έχει παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα 24.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί, να επιμείνω ατομικό εισόδημα, όχι οικογενειακό, 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ετήσιο ατομικό εισόδημα 27.000 ευρώ και αν μια μητέρα έχει τρία παιδιά και πάνω, δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο, κάθε μητέρα δικαιούται να κάνει αίτηση. Mm-hmm. Τώρα, επειδή ο στόχος του προγράμματος ποιος είναι, ισότιμη συμμετοχή, ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Όταν έρχεται ένα παιδί στην οικογένεια, ο μπαμπάς δεν αφήνει τη δουλειά, έτσι δεν θέλουμε και η μαμά. Εφόσον το επιθυμεί. Αν θέλει να την αφήσει, προβλέπονται άδειες το εννιάμινο για όλες τις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες, δημόσιο, ιδιωτικό τομέα παντού. Αλλά για τη μητέρα η οποία θέλει να παραμείνει στην αγορά εργασίας, προσφέρουμε 500 ευρώ το μήνα, αν είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα, αν είναι μερικής απασχόλησης, δίνουμε 300 ευρώ και στη φοιτήτρια μανούλα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Είναι μια νέα υποστήριξη που παρέχουμε στην καθολική εφαρμογή του προγράμματος. Δίνουμε 300 ευρώ στη μανούλα που είναι άνεργη για 3 μήνες για να μπορέσει να βρει εργασία, να κάνει συναντήσεις, να δώσει συνεντεύξεις. Και στη συνέχεια δίνουμε τη δυνατότητα να γίνουν επιμελητές η γιαγιά και ο παππούς. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ιδίως από τις γιαγιάδες, οι οποίες δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, για να αναλάβουν αυτό το ρόλο.
1: Βέβαια, περνάνε και κάποια μαθήματα, κύρια
0: Ράπτη. Να πω ότι οι προϋποθέσεις είναι ίδιες για όλους. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θέλουμε ένα πολιτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σήμερα είναι του γυμνασίου, μέχρι το 1980 ήταν και του δημοτικού. Να μην ανησυχεί η γιαγιά που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και μπορεί να έχει τελειώσει μόνο το δημοτικό. Θα παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό σεμινάριο λίγων ωρών για να προκύπτει ότι έχουν τη γνώση και την κατάρτιση να φροντίσουν ένα παιδί. Θέλουμε για όλους ανεξαιρέτω σεμινάριο πρώτων βοηθειών για βρέφη. Παρέχεται από το ΕΚΑΒ, παρέχεται από τον Ερυθρό Σταυρό και από πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς. Και στη συνέχεια. Αντίγραφο ποινικού μητρώου και 2 υπεύθυνες δηλώσεις. Οι υπεύθυνες δηλώσεις ήταν πιστοποιητικά, αλλά το κάνουμε με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης για να μην ταλαιπωρηθούν υποψήφιοι επιμελητές, να μην χρειαστεί να πάνε στο πρωτοδικείο ούτε να ξοδεύσουν χρήματα. Μία υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου.
1: Μάλιστα. Αν κάνω εγώ τώρα, αν κάνω εγώ μία αίτηση ως μαμά, σε πόσο καιρό ανταποκρίνεται το σύστημα?
0: Πολύ γρήγορα. Μέσα σε μία εβδομάδα θα έχει εξεταστεί. Απλά να ξέρετε ότι κάποιες φορές τι διαπιστώνουμε εμείς στο help desk, ότι έχουμε λυπή στοιχεία στις αιτήσεις. Οπότε εκεί πρέπει να ενημερώσουμε εκ νέου τη μητέρα, να προσκομίσει τα περισσότερα πιστοποιητικά που μπορεί να χρειάζονται. Δηλαδή, όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν, γιατί δεν έχουμε επαρκή στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί μία αίτηση.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο να αλλάξουμε
0: και
1: θέμα.
0: Θέλει και χρόνο, γιατί και αυτό έγκαιρα να το δουν για το σεμινάριο πρώτων βοηθειών, που αυτά βέβαια τα λέγαμε μήνες πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτή την περίοδο μπορούν να απευθυνθούν στον Ερυθρό Σταυρό. Είναι δωρεάν και το λέω γιατί ανταποκρίνεται λίγο πιο γρήγορα από το ΕΚΑΒ σήμερα, διότι το ΕΚΑΒ λόγω της θερινής περίοδου είναι υποχρεωμένο να καλύψει ανάγκες σε όλη τη χώρα.
1: Φαντάζομαι οι νταντάδες είναι 12 μήνες, έτσι, για όλους τους μήνες.
0: Φυσικά για όλους τους
1: μήνες. Πάμε λίγο, γιατί δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Πάμε λίγο στο χάπι του βιασμού, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και από όσο γνωρίζω, θα γίνουν δράσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια. Να πούμε ότι είναι μία ουσία που τη βάζει κάποιος στο ποτό μιας κοπέλας, η οποία χάνει τις αισθήσεις της. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μετά την βιάζει, καθώς η κοπέλα δεν καταλαβαίνει. Και την άλλη μέρα της λέει τι ώρα που περάσαμε και η κοπέλα δεν θυμάται τίποτα. Η κοπέλα αυτή ντρέπεται, ντρέπεται να το πει.
0: Μπορεί να ρίξει στο ποτό μας, στο χυμό μας, στο αναψυκτικό μας.
1: Ναι, και ντρέπεται να το πει. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές. Ξεκινήσατε μια καμπάνια, φαντάζομαι, προκειμένου τα κορίτσια να το λένε κιόλας. Γιατί ντρεπόντουσαν, φοβόντουσαν, σου λέει εγώ φταίω που μέθησα. Έτσι δεν είναι?
0: Όπως το λέτε, πολλά περιστατικά δεν αναφέρονται ποτέ. Παρερμηνεύονται ως υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και συνήθως συνοδεύονται από ενοχές, από φόβο, από αμφιβολία. Συχνά δηλαδή τα θύματα αμφισβητούν τον εαυτό τους. Μένουν μόνο και δεν αναζητούν βοήθεια. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να εξηγήσουμε ότι πρώτα απ' όλα να συμπνήσουμε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν μιλάμε δηλαδή απλά για ένα ποτό, είναι πολλά περισσότερα, διότι παραβιάζεται η συνένεση. Αφαιρείται ο έλεγχος. Με αυτή την ναρκωτική ουσία, η οποία δρά μέσα σε 15 λεπτά, ουσιαστικά το θύμα είναι ανήμπορο να αντιδράσει και εν τέλει να συνενέσει, να αποφασίσει για τον εαυτό του ή να απομακρυνθεί. Άρα, εμείς τι θέλουμε για να προλάβουμε αυτά τα φαινόμενα? Δεν ζητάμε από κανέναν, απευθυνόμαστε σε νέους 15-25 ετών, δεν τους ζητάμε να περιορίσουν τη ζωή τους, ούτε να σταματήσουν να διασκεδάζουν. Θέλουμε όμως να νιώθουν όλοι ασφαλείς, να έχουν τον έλεγχο, να μπορούν να πουν όχι, να μπορούν να επιστρέψουν σπίτι τους ασφαλείς. Άρα, τι θέλουμε να πετύχουμε? Θέλουμε να σπάσουμε τη σιωπή, θέλουμε να ενισχύσουμε την αναγνώριση αυτών των περιστατικών και να ενδυναμώσουμε πιθανά θύματα. Εν τέλει, να δείξουμε ότι η κοινωνία δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές.
1: Άρα εσείς τώρα τι θα κάνετε, δράσεις σε αυτές τις ηλικίες?
0: Έχουμε ξεκινήσει ήδη τους τελευταίους μήνες συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε καταθέσει αίτηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε με την καινούργια χρονιά να τρέξει ένας διαγωνισμός στα λύκεια για να διαλέξουν οι ίδιοι μαθητές τα συνθήματα που θέλουν για την καμπάνια, με την καθοδήγησή μας και με υλικό που έχουμε και από τον Εθνικό Οργανισμό για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες, αλλά και από το πρόγραμμα Αρμαντήλο. Αλλά ταυτόχρονα και πρόσφατα παρουσιάσαμε πολύ ενδιαφέρουσες, πραγματοποιήσαμε ενδιαφέρουσες συναντήσεις με τα πανεπιστήμια μας, με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις Επιτροπές Ισότητας και Αντιπριτάνης, ώστε με την καινούργια χρονιά να τρέξει μια καμπάνια στα πανεπιστήμια, να αφυπνιστούν και οι ηλικίες 18-25. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα πολύτιμο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Αρμαντήλο είναι ένα έργο ευρωπαϊκό, στο οποίο μετέχουν 17 οργανισμοί από 11 χώρες και η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί? Γιατί το συντονισμό αυτού του έργου τον έχει το ΕΚΕΣΕ Δημόκρητος. Ποια είναι η αποστολή του έργου? Να τρέξει αυτή την καμπάνια που είναι ήδη έτοιμη, την έχουμε στα χέρια μας και όσοι που ΕΚΕΣΕ την επεξεργαζόμαστε και ταυτόχρονα και οι Επιτροπές Ισότητας για να την εμπλουτίσουμε και να την τελειοποιήσουμε, ώστε από Σεπτέμβρη να τρέξει σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Πάμε και τώρα.
0: Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζεται η συνεργασία και με συναρμόδιο Υπουργείο, όπως είναι το Υγείας και το Δικαιοσύνης, για συμβάσεις που αφορούν στα ψευδεπίγραφα φάρμακα, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
1: Ναι, γιατί όλοι, πού τη βρίσκουν αυτή την ουσία, ας πούμε?
0: Είναι παράνομες ναρκωτικές ουσίες που κυκλοφορούν, όπως όλες οι παράνομες ουσίες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σήμα ισότητας. Θέλω να μου πείτε τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι. Γιατί νομίζω ότι πιο πολλά κερδίζουν οι εργαζόμενοι σε σχέση με τις επιχειρήσεις που επιλέγουν.
0: Κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα, ένας εργαζόμενος, όταν νιώθει καλά στο χώρο που βρίσκεται, όταν νιώθει ότι έχει ίση μεταχείριση, ότι έχει ίσες ευκαιρίες, όταν νιώθει ότι αμείβεται το ίδιο με τους άλλους συναδέλφους και δεν έχει διάκριση λόγω φύλου για την εργασία που προσφέρει, δηλαδή αν για εργασία ίσης αξίας θα έχει και ίση αμοιβή. Όταν υπάρχει πρόβλεψη και υπάρχει οδηγός για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και όταν εν τέλει υπάρχουν διαδικασίες για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, σίγουρα ο εργαζόμενος ωφελείται και ωφελείται πολλαπλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, είναι ουσιαστικά μια έμπρακτη δέσμευσή της στην ισότητα των φύλων. Θα λέγαμε ότι ενισχύει την αξιοπιστία της και την εταιρική της εικόνα. Σίγουρα βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον και προλαμβάνει φαινόμενα βίας, παρενόχλησης, διακρίσεων. Και νομίζω ότι έτσι μπορεί να προσελκύσει και περισσότερα ταλέντα. Και εν τέλει ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για ίσες ευκαιρίες και διαφάνεια. Η διαδικασία είναι απλή. Πρόσφατα είχε ανοίξει πλατφόρμα για το σήμα για τη διαφορετικότητα, που εκεί δεν είχε να κάνει μόνο με τα δύο φύλλα, γιατί το σήμα ισότητας αφορά τα δύο φύλλα. Το σήμα διαφορετικότητας είχε να κάνει και με την ηλικία και με την καταγωγή και την αναπηρία και άλλες μορφές διάκρισης. Εκεί τι εξετάζαμε, εάν είχαν συγκεκριμένες πολιτικές για την συμπερίληψη και αν τις είχαν έπρεπε να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά. Εδώ είναι λίγο διαφορετική η διαδικασία. Πάμε μαζί, χέρι-χέρι βοηθάμε τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, κάνουν την αίτηση και μετά μαζί κάνουμε την προετοιμασία. Το ΕΚΕΣΕ μαζί με τις επιχειρήσεις κάνουμε μαζί την προετοιμασία. Τι χρειάζεται η προετοιμασία? Χρειάζεται πρώτα οι επιχειρήσεις να κάνουν μια δήλωση δέσμευσης. Αυτή η δήλωση δέσμευσης είναι ένα κείμενο το οποίο εμείς θα διαθέσουμε στις επιχειρήσεις και το οποίο θα πρέπει οι επιχειρήσεις να γνωστοποιήσουν μέσω του site με email σε όλους τους εργαζόμενους. Το επόμενο είναι να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια, δηλαδή τρία διοικητικά στελέχη που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, να παρακολουθήσουν δύο σεμινάρια του ΚΕΘΗ, του Κέντρου Ερευνών για την Ισότητα των Φύλων. Το ένα είναι για την βία και την παρενόχληση και το άλλο για πρωτοβουλίες πρόθεσης της ίσης μεταχείρισης. Και τέλος, κάποια κριτήρια. Δηλαδή, τα κριτήρια έχουν να κάνουν με την απασχόληση, την πρόσληψη, την εξέλιξη, την αμοιβή, τη βία και την παρενόχληση.
1: Ναι, ότι πρέπει να είναι όλα τα ίδια. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ότι το 33% στο σύνολο των ανθρώπων που απασχολούνται να είναι γυναίκες. Σε θέσεις ευθύνης το 33% να είναι γυναίκες. Να έχουν, εμείς τι θέλουμε, να έχουν στοιχεία που να μπορούν να υπολογίσουν το χάσμα στην αμοιβή. Εδώ δεν θα αξιολογηθούν από το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι, αλλά από το αν έχουν στοιχεία. Πάμε βήμα-βήμα. να υπάρχουν οι πολιτικές για την παρενόχληση και βεβαίως να υπάρχουν και ευεργετικές ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και την ιδιωτική ζωή.
1: Πάντως, δηλαδή, Υπουργέ, είναι πολύ ωραίες όλες αυτές οι δράσεις, αλλά τώρα για να μιλήσουμε και λίγο μεταξύ μας, αν είσαι στον ιδιωτικό τομέα, είναι πολύ δύσκολο να καταγγείλεις, ειδικά αν σου συμβαίνει κάτι κακό από τον προϊστάμενό σου.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολο πια. Γιατί υπάρχει.
1: Για πείτε μας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα.
0: Υπάρχει, ναι. Όχι, δεν υπάρχει καμία αναστολή. Αντίθετα, θέλω να σας πω ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις επιλέγουν να έχουν πολιτικές. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει το πόσο ευαισθητοποιημένες είναι οι επιχειρήσεις. Το είδα με το σήμα διαφορετικότητας, το βλέπω τώρα και με το σήμα ισότητας. Σήμερα έχουμε πάλι συνάντηση διαδικτυακή με επιμελητήριο, κάτι που γίνεται σχεδόν καθημερινά.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
0: Βέβαια, ενημερώνουμε τα επιμελητήρια και αυτά με τη σειρά του επιχειρήσεις. Είναι εντυπωσιακή ανταπόκριση. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις, για να είναι ασφαλείς και να προστατευτούν τα ίδια τα στελέχη από τέτοια περιστατικά, φροντίζουν να έχουν πολιτικές.
1: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό οδηγός, αυτό. Δηλαδή, ναι, πολύ, πολύ. Ναι,
0: υπάρχει, λένε, δηλαδή είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να λέει ποιες είναι οι πολιτικές μηδενικής αναφοράς και μετά να προσδιορίζει ποιες είναι οι διαδικασίες για την αναφορά. Έτσι είναι ασφαλή και τα στελέχη είναι ασφαλής και οι εργαζόμενοι.
1: Μάλιστα. Κυρία Ράπτη, ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλό Αύγουστο να περάσετε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά, Υπουργέ. Γεια σας.
0: Καλό Αύγουστο. Γεια σας.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα προγράμματα που τρέχουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που τα τρέχει η κυρία Ράπτη. Υπάρχουν όλα στο διαδίκτυο που μπορείτε να μπείτε και να πάρετε πληροφορίες για αυτά που σας αφορούν. Τώρα θα έρθει η Βούλα Σαΐτη να μας πει δελτίο ειδήσεων που μας αφορά 100% και εμείς θα τα ξαναπούμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πολλές διάσπαρτες εστίες αλλά και αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο των πυρεσβεστών στη Δυτική Αττική. Για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Όπως ανέφερε στο Earth News, ενεργές εστίες παραμένουν στην περιοχή του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής και στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ρήψης νερού από στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχιά διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάνδρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάνθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές, οι 3 αφορούν αμέλη, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα αναμένονται το μεσημέρι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννή. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογομηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτη της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα 2 παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκορντών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη μέρα του Αυγούστου, Δευτέρα σήμερα. Καλό μεσημέρι να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα να έχουμε, όσο καλός μπορεί να είναι αυτός ο μήνας, με πολύ μεγάλες σχετικές δυσκολίες και άσχημες ειδήσεις. Ήδη μπήκαμε. Πολλά τα θέματα που τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας και στη δική μας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και όχι μόνο. Έχουμε σκοπό να δούμε λίγο τι γίνεται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε, πώς τρέχει η επικαιρότητα. Έρχομαι ότι είναι σαν καβάλα σε αυτό το εστιάδο. Έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε τι γίνεται σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Σαμί Καραμπουγιούκουλου. Στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου, εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Κομωτινής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην Νεότερο Εστιάδο και στην Εύτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά 5% μετά την αναγγελία περί διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Στάμπ, είχε αναγγείλει νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν από σήμερα. Οι Ιρανοί όμως λένε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Η δήλωση έρχεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ιρανών. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο που είναι και πολύχρονο, τη Ρωσία με την Ουκρανία, τρεις αμάχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Κρυμαία. Το Ρώσικο Υπουργείο Μεταφορών λαμβάνει μέτρα για να προστατεύσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων για την ώρα. Νέα διακοπή της ελληνοδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούμπα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα επανέλθει το έμα σε εκείνη την περιοχή και πότε θα σταματήσει τα λιπορία αυτών των ανθρώπων, όχι τώρα, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και στο χειρότερο πόλεμο που υπάρχει στον κόσμο, στον εμφύλιο, στο Σουδάν, 35 νεκροί σε ένα πλήγμα ντρόν στο Νταρφούρ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στη δική μας τη χώρα, έχουμε τα στοιχεία και την ενημέρωση από την πυροσβεστική. Από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ως και σήμερα, έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 αγροτοδραστικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Είχαμε 38 συλλήψεις για τις πυρκαγιές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαδικασίες αυτές. Ενώ μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Είχαμε και αρκετές πυρκαγιές και στη δική μας περιοχή. Εδώ, μόνο στην Ξάνθη, είχαμε 5 πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο. Με το φαινόμενο να κυρίως να εστιάζεται στα μαγαζιά και στις καμινές των μαγαζιών. Είναι 5η πυρκαγιά στην Ξάνθη που είχαμε, ευτυχώς χωρίς να έχει να πάρει διαστάσεις. Και να πούμε ότι χτες είχαμε και την σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων εκεί στην περιοχή της Ψάθα Αττικής. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα 2 μέλη του πληρώματος, το ένα ελικοπτέρου, ένας Δανός και ένας Έλληνας, ενώ τα 2 μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς. Έχουμε και τις δηλώσεις από την πλευρά της Κομισιόν, της κυρίας Φον ντερ Λάιεν, για τον θάνατο του Έλληνα και του Δανού πιλότου. Η Ευρώπη πέμπτη μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία, είναι η δήλωση. Να θυμίσουμε ότι έφυγε από τη ζωή και ένας σπουδαίος μουσικός, ο Λάκης Χαλκιάς. Επίσης, να θυμίσουμε ότι είχαμε και επισκέψεις το Σαββατοκύριακο που μας περάσαν από την κυβέρνηση. Ήταν η κυρία Ζαχαράκη η Σοφία στην περιοχή του Εύρου. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά να συναντήσουμε και τους συναδέλφους. Πρώτα θα πάμε προς την περιφερειακή ενότητα Εύρου. Εκεί στην Ορεστιάδα θα συναντήσουμε την Μαρία Μάρακα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλώς την.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, δεν έχει πολύ διάσταση σήμερα. Καλά είναι, υποφερτά είναι. Δεν φυσάει και πολύ στην περιοχή. Τουλάχιστον εδώ στον Εύρο βρισκόμαστε στο Τριάρι, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και του Σουφλίου. Οι υπόλοιπες περιοχές, Δημοτή, Χωριστιάδες και Σουβρή, είναι στο 2, οπότε δεν είναι τόσο ανησυχητικά τα πράγματα, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Θα ξεκινήσω με μία... Να το δέσω αυτό μάλλον με μία πυρκαγιά που έσβησε χθες στη Σαμοθράκη, ευτυχώς γρήγορα, στην περιοχή του Δημοτικού Σφαγείου Σαμοθράκης. Είχαμε την έγκαιρη επέμβαση του πυροσβεστικού κλιμακίου στο Δήμου Σαμοθράκης και βεβαίως την παρέμβαση και του αστυνομικού τμήματος εκεί που επιτέλεσε άμεσα τον ρόλο του ρυθμιστή της κυκλοφορίας. Ήταν επικίνδυνη η πυρκαγιά εάν δεν έσβηνε, γιατί υπήρχε δίπλα δάσος από πουρνάρια. Και εδώ επίσης το δέσω το θέμα και με τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση καλώντας όλα τα μέλη του εθελοντικά να συνδράμουν και αυτά, εάν παραστεί ανάγκη βέβαια, στο έργο της πυροσβεστικής για να προστατεύσουν την περιοχή από τις πυρκαγιές, με ό,τι διαθέτουν είτε οι ίδιοι ως άτομα, αλλά είτε και με τα μηχανήματα που διαθέτουν για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την υποστήριξη των πυροσβεστών, οι οποίοι έχουν ανάγκη μιας τέτοιας συνδρομής. Προχωρώντας, να σταθώ λίγο στο μήνυμα της Υπουργού Παιδείας της Σοφίας Ζαχαράκη, να πούμε ότι συμπληρώθηκε ήδη ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία, ο οποίος αναγνωρίζει τη θρησκευτική κοινότητα των Αλεβιτών Μπεχτατζίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, που επισκέφθηκε την περιοχή μας η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο της Αλεξανδρούπολης η επίσημη αίτηση πλέον αναγνώρισης των Αλεβιτών και των Μπεχτατζίδων. Την ημέρα εκείνη, μάλιστα, ξεκινούσαν οι Ελεβίτες, φίλοι μουσουλμάνοι της Θράκης, τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής Χίλια, με τους αγώνες της πάλης με λάδι, αγώνες που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή της Σαγίτ Αλή Σουλτάν, ο τεχές του οποίου βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, η οποία Ρούσα αποτελεί πλέον ιερό τόπο για τους Αλεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, τιμώντας τις εορταστικές εκδηλώσεις των Αλεβιτών, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό αναφορικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών και το μήνυμα ότι κάθε πολίτης όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα μετράει το ίδιο.
0: Σε λίγο θα ακούσουμε και τη δήλωση, Μαγιά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Προχωρώ. Έχουμε αύριο ένα κάλεσμα των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών της Μάκρης. Καλούν τους συναδέλφους τους αύριο το απόγευμα στις 7 στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης, όπου θα παραβρεθούν γεωπόνοι του αλγά για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις αποζημιώσεις τους από τις τελευταίες καταστροφές της φωτιάς. Σήμερα, μιλώντας ο κ. Χατζηνικολάου, ο εκπρόσωπος των πυρόπληκτων αλιοπαραγωγών στην Έντο Ρεστιάδας, είπε ότι από τα 2.000 ευρώ το στρέμμα που επρόκειτο να αποζημιωθούν έλαβαν προς το παρόν μέχρι στιγμής τα 1.000 ευρώ αναστρέμμα και τώρα έχει γίνει αλλαγή τη σκία, όπως μας είπε, και έτσι ζητούν, μάλλον αποζημιώνουν τα καμένα προς 106 ευρώ το δένδρο τώρα και όχι το στρέμμα. Αναλογικά στο στρέμμα μας είπε ότι περίπου περιλαμβάνονται 10 έως 12 ελαιόδρα, βγαίνει κύριο στα 1.200 με 1.300 ευρώ το στρέμμα η κανονική αποζημίωση. Τέλος πάντων, τους ζητούν κάποια χρήματα πίσω να επιστρέψουν, όπως είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, και θα πρέπει αύριο να συσκεφθούν για το πώς θα προστατέψουν και τα χρήματα που πήραν, γιατί έχουν ξοδέψει όλα για τις ανάγκες της καλλιέργειας της ελιάς. Αύριο θα πάρουν περισσότερες λεπτομέρειες και συμβουλές από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να παραβρεθούν στη συγκέντρωση αυτή στο κοινοτικό κατάστημα της Μάκρης. Είναι σε εξέλιξη η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοσιών ψηλά στο Ορμένιο, στο Ακριτικό Ορμένιο. Μέχρι τη μία θα διαρκέσει, συνάδελφος του Συλλόγου Γυναικών Ορμενίου. Από τους ανθρώπους αυτούς, τους λιγοστούς κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούν και κάνουν τα πάντα και να υπάρχει επάρκεια θέμα για τα μέλη και τους κατοίκους εκεί στο βορειότερο σημείο του νομού μας. Επίσης να πω ότι έχει ήδη δοθεί πάρκο στο διδημότυχο με την επωνυμία η Αυλή των Ρόδων, στα πλαίσια της αδελφοποίησης του Δήμου Δημοτήχου με το Δήμο Κασανάκη της Βουλγαρίας. Ένας μεγάλος αριθμός από 30 φιλιές έχουν ήδη φυτευθεί στο σημείο. Υπήρξε αντιπροσωπεία του Δήμου Κανζαλάκου που παραβρέθηκε την Παρασκευή στο Δημότυχο σε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα. Μεταξύ τους οι δύο αδελφοποιημένοι δήμοι. Ο νέος αυτός χώρος φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως διαρκές σύμβολο φιλίας, συνεργασίας και κοινής ευρωπαϊκής πορείας, υπενθυμίζοντας τη σημασία των συνοριακών σχέσεων και της ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλειών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Αυτά. Α, όχι, είχαμε και μία σύλληψη. Ναι, ναι, είχαμε και μία σύλληψη 2 15χρονών, οι οποίοι μπήκαν στη σπίτι στο Δημότυχο και διέριξαν, τι αφαίρεσαν, αφαίρεσαν χαλκοσχολήνες από το σπίτι αυτό, έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία και τώρα την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυγχρόνισης Εγκλημάτων του Δημοτήχου για τα δύο αυτά ανήλικα.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για τις αρκετές ειδήσεις έτσι όπως έχουν έρθει από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και να πάμε στην άλλη πλευρά, να πάμε από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε με καλές ειδήσεις. Παραδοσιακά έλεγε ο ΕΚΟ δεν υπάρχουν ειδήσεις το μήνα Αύγουστο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν οι ειδήσεις στο αστυνομικό δελτίο και οι πυρκαγιές και μακάρι αυτός ο μήνας που δεν ξεκίνησε με καλές ειδήσεις να συνεχίσει με καλές ειδήσεις, γιατί εντάξει, έχει μαυρίσει ψυχή μας.
0: Η αλήθεια είναι όταν χάνεις 5 ανθρώπους σε λίγες μέρες στην προσπάθειά σου να κατασβέσουν τις φωτιές για τα λάθη ανθρώπων, γιατί από λάθη ανθρώπων προέρχονται αυτά.
2: Ναι. Και δεν είναι, και είναι και οι ζωές που χάθηκαν, και οι περιουσίες που καταστράφηκαν, είναι και η τεράστια οικολογική καταστροφή. Είναι όλα μαζί. Βέβαια, πυρκαγίστηκαμε και εδώ, όχι αυτή την ένταση που είχε στο κομμάτι της Αττικής και στη Βιωτία ή στην Κρήτη. Είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο μεταξύ Αχλαδοχωρίου και Αγκίστρου. Δύσκολη θέση, δασική έκταση στη θέση Δρεπάνια. Το έργο της κατάσβεσης μέσω των πυρασβεστικών οχημάτων ήταν δύσκολο επειδή η περιοχή ήταν δύσβατη και δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν την αιστεία φωτιά στα πυρασβεστικά οχήματα. Ζητήθηκε συνδρομή από αέρος όπου και έγινε και ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά, εύκολα περιορίστηκε στη συνέχεια. Είχαμε και σύλληψη αλλοδαπού για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια την ίδια μέρα. Συνελήφθη αλλοδαπό στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Δραβίσκου, στο Δήμο Νεαζίχνης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν άνδρας προκάλεσε φωτιά κατά την κάθιση απορριμμάτων και συγκεκριμένα του εξωτερικού πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων, με σκοπό την πώληση των μετάλλων που περιείχαν. Η κάθιση πραγματοποιήθηκε πολύ κοντά σε υπαίσιο χώρο απόθεσης απορριμμάτων και φυσικά προκλήθηκε πυρκαγιά και γι' αυτό έγινε και η σύλληψη με το πρόστιμο. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Σερών. Και επιλήθηκε και ένα πρόστιμο. Βέβαια, τι νόημα έχει τώρα αυτά τα διοικητικά πρόστιμα όταν υπάρχει πυρκαγιά και όταν υπάρχει τεράστια καταστροφή. Το είδαμε και αυτές τις ημέρες. Είναι ένας γενικότερος προβληματισμός από όσο τελικά η αμέλεια ή ανοησία μπορεί να προκαλέσει τεράστια καταστροφή. Επίσης, παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς για διακίνηση αλλοδαπών συνελήφθηκε ένας 23χρονος αυτές τις μέρες, όταν διαπιστώθηκε ότι 4 ανθρώπους με 4 στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου του, νεαρός, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απίθεια και εγκληματική οργάνωση. Αυτό έγινε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου. Ο νεαρός κινούνταν με το όχημά του σε περιοχή των Σερών. Δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί. Προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση και σύλληψή του. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του οχήματος, εκτός από τους 4 αλλοδαπούς στο χώρο των αποσκευών, βρέθηκε άλλο ένα στην καπίνα του οχήματος, ενώ όλοι τους στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Έχουμε ευχάριστα από την περιοχή του Δήμου Αμφίπολης και τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης. Ήδη σας είχα ενημερώσει την περασμένη εβδομάδα για τα εγγένεια της αρχαίας ξύλινης γέφυρας στο Στριμώνα, τα οποία θα πραγματοποιούσε η Υπουργός Πολιτισμού, όπως και έγινε. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, δύο σημαντικά έργα που ενισχύουν τις υποδομές και αναβαθμίζουν τη φυσική και ψηφιακή εμπειρία των επισκεπτών, παρέδωσε στο κοινό η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο εφαρμογής ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου για τη συνολική αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου. Το πρώτο έργο αφορά στη μοναδική σωζόμενη αρχαία ξύλινη γέφυρα στο Στριμώνα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των ξύλινων πασάλων, κατάλοιπα της αρχαίας κατασκευής, η οποία χρονολογείται ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ., καθώς και η τοποθέτηση νέου στεγάστρου προστασίας. Το έργο πλαισιώνεται από πολυμεσικές εφαρμογές που ζωντανεύουν την αρχαία ξύλινη γέφυρα. Το δεύτερο έργο αφορά στη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές δυσκολίες και προβλήματα όρασης, με τη δημιουργία τριών κλάδων διαδρομών στην Ακρόπολη, στο Αρχαίο Γυμνάσιο και στο Βόρειο Τείχος, την εγκατάσταση αναβατορίου για άτομα με κινητικές δυσκολίες, πινακίδων με γραφή Braille και υποδομών εστάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Η Αμφίπολη αποτελεί μείζον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος από το 2019 βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη και βελτίωση της προσβασιμότητας. Στόχος μας είναι η διαχείριση του μνημιακού συνόλου της Αμφίπολης ως σύγχρονου, ολοκληρωμένου και διεθνώς αναγνωρίσιμου πολιτιστικού προορισμού με σεβασμό στην αυθεντικότητα των μνημείων και στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού. Γενικότερα θα πρέπει να πούμε ότι η Αμφίπολης έρχεται σε μια νέα φάση ανάδειξης με επίκεντρο τις εκτεταμένες εργασίες προστασίας, αποκατάστασης και συντήρησης που εξελίσσονται στον Τύμβο Καστά, το μεγαλειώδες αυτό μνημείο σε παγκόσμιο επίπεδο που αναμένουμε το πότε ακριβώς θα αποδοθεί στο κοινό και θα γίνει επισκέψιμο. Η Υπουργός επανέλαβε την ημερομηνία που είχε δώσει εδώ και καιρό, δηλαδή το 2028. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι εργασίες στο εσωτερικό του μνημείου προχωρούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται η εγκατάσταση του αναβόχου και την κατασκευή του μουσιακού κτηρίου, το οποίο αναμένεται να φιλοξενήσει μόνιμη έκθεση, αλλά και τις ψηφιακές εφαρμογές που θα πλαισιώσουν την εμπειρία του επισκέπτη. Τα έργα που αποδόθηκαν και για τα οποία σας είπα στην αρχή, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ, έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ συνολικά στην Αμφίπολη υλοποιείται ένα πρόγραμμα επενδύσεων που υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία ΕΣΠΑ 2024-2020 και 2021-2027. Κατά τα άλλα διανύουμε μέρες θερινής ραστόνης, αλλά η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών παραμένει ανοιχτή. Ανοιχτή για το κοινό που θέλει να δανειστεί βιβλία για το καλοκαίρι, αλλά ανοιχτή και για τα παιδιά που υλοποιούνται καθημερινά προγράμματα, ούτως ώστε να μπορέσουν τα παιδιά αφενός να περάσουν δημιουργικά το χρόνο τους και αφετέρου να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με το βιβλίο και να αναπτύξουν τη φιλαναγνωσία. Θα πρέπει να σας πω ότι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών έχει ένα εξαιρετικό παιδικό τμήμα, εμπλουτισμένο με πάρα πολλούς τίτλους βιβλίων, επιτραπέζια παιχνίδια, υπολογιστές, αλλά και έναν τεράστιο μπλόφο ανάγνωσης, έναν χώρο που είναι κλιματισμένο σαφώς και το παιδί μπορεί να περάσει δημιουργικά το χρόνο του και οι γονείς να το αφήσουν εκεί με ασφάλεια. Τώρα όλο αυτό το διάστημα, με συνεργάτες και με εθελοντές, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για παιδιά και ξεκινά αύριο μια ξεχωριστή δράση δημιουργικής γραφής με τίτλο «Το βιβλίο που είμαι». Είναι μια δράση που πραγματοποιείται στον πρώτο όροφο της βιβλιοθήκης, αφορά παιδιά ηλικίας από 8 έως 10 ετών και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και συγγραφέα Δημήτρη Σακισλίδη. Οι μικροί που θα συμμετέχουν θα δημιουργήσουν το δικό τους μικρό βιβλιαράκι, καταγράφοντας μια χαρούμενη ανάμνηση, μια ξέχαστη εμπειρία, ένα σημαντικό άνθρωπο της ζωής τους ή ένα μεγάλο τους όνειρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, και ιδίως για την τελευταία είδηση που αφορά τους μικρούς, το μέλλον μας, τα μικρά παιδιά και τη βιβλιοθήκη. Και εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών να πάμε μια βόλτα προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικό. Τα σου λέω, καλό μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε.
2: Καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε και εμείς με την διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Δράμας, η οποία επευθύνει θερμή έκκληση προς τον αγροτικό κόσμο της περιοχής για ενεργή συμμετοχή και συνδρομή στην αντιπυρική προστασία των οικισμών, των καλλιεργειών και του φυσικού πλούτου της περιοχής. Με σύνθημα λοιπόν «Μαζί προστατεύουμε τον τόπο μας, τις ζωές μας, τις περιουσίες μας», η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας υπογραμμίζει πως η συμβολή των τοπικών παραγωγών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και να κάνει τη διαφορά την κρίσιμη ώρα μιας πυρκαγιάς και καλεί η υπηρεσία όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αγρότες να ενταχθούν στον τοπικό σχεδιασμό. Στην Καβάλα τώρα να σας πω πως αύριο θα συζητηθεί τελικά το θέμα της αφετηρίας του αστικού κτέλ Καβάλα στην οδό Δοϊράνης μέσα στο κέντρο της πόλης, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Καβάλα και ο πρόεδρος του αστικού κτέλου, ο κ. Στράτος Μακρογιαννίδης, έχουν έρθει σε συμφωνία με το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ταξί για την χωροθέτηση της αφετηρίας, η οποία θα είναι στο σημείο όπου βρίσκονται οι δημόσιες τουαλέτες και σε καμία περίπτωση η αφετηρία δεν θα λειτουργήσει σε χώρο αναμονής στο ταξί, γιατί υπήρχαν διάφορες διαμαρτυρίες και προβληματισμός. Επίσης, να πούμε πως έχει ξεκινήσει στο Ανθή Καραγιάννη η πρώτη φάση εργασιών για το νέο ταρτάν του Στίβου. Οι εργασίες θα γίνουν σε δύο φάσεις. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη της απομάκρυσης του ταρτάν, θα ακολουθήσει η δεύτερη το Σεπτέμβρη για να μπει το τελικό υλικό, το οποίο δεν μπορεί να τοποθετηθεί τώρα που υπάρχουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως, όπως και να έχει, το έργο μας λένε πως θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το Νοέμβριο. Και επίσης να σας πω πως υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης με τα αδέσποτα στο Δήμο της Καβάλας. Συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας έχουν απομακρύνει τις αγέλες. Μίλησε και στην ΕΡΤ Καβάλας ο αντιδήμαρχος ο κ. Χρήστος Τζιλικάκης, ανέφερε πως είναι ένας ο Δήμος Καβάλας από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας που έχουν ιδιωτικό κτηνιατρίο που φιλοξενούνται τα αδέσποτα και παράλληλα έχουν πολύ καλή συνεργασία με δύο φιλοζωικά σωματεία που προσπαθούν να βοηθήσουν και να κάνουν πολλές κοινές δράσεις, είτε με ενημερώσεις σε σχολεία, είτε με περισυλλογές και στηρώσεις ζώων. Οπότε έχει έρθει αυτό το καλό αποτέλεσμα και ελπίζουμε βέβαια σε κάτι καλύτερο στο ερχόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λιτασούλα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας να έχεις. Και εμείς λέμε να ξαναγυρίσουμε στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου, καθώς εκεί ήταν την περασμένη Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη. Στην παρουσία ήταν στη Ρούσα για τις φετινές εκδηλώσεις 2026 των Μπεκτασχίδων Αλληλεγγύτων Μουσουλμάνων της Θράκης, ένα χρόνο μετά την επίσημη αναγνώριση τους από την ελληνική πολιτεία. Πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανα.
3: Ναι, η ίδια μέρα από την ιστορική περσινή ημέρα. Ήταν Παρασκευή και είχαμε μόλις ψηφίσει το νομοσχέδιο, πλέον νόμος του κράτους μας, για την αναγνώριση των Αλεβιτών Μπεκτασίδων. Και βέβαια είμαι ξανά εδώ, ένα χρόνο μετά, γιατί και χθες κατατέθηκε επίσημα το αίτημα για την αναγνώριση του θρησκευτικού προσώπου, η νομική υπόσταση δηλαδή, στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης. Άρα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και θεωρώ ότι δείχνει και την πρόοδο που έχει καταγραφεί μέσα στη χρονιά. Ο νόμος δεν μένει στα χαρτιά, γίνεται πράξη και αυτό είναι πάντα πολύ έτσι ελπιδοφόρο. Το εξής όμως, και θα έλεγα και περισσότερο ελπιδοφόρο, είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα μας για τον σεβασμό των δικαιωμάτων, για τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών και το μοναδικό μήνυμα ότι κάθε πολίτης όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα μας μετράει το ίδιο. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές η απομάκρυνση ή η απόσταση, να το πω καλύτερα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να δίνει την αίσθηση και των ανισοτήτων. Αυτό λοιπόν είναι η υποχρέωσή μας και στο σχολείο και στο δάσκαλο και στην υγεία και στις υπόλοιπες δουλειές καθημερινότητας να προσπαθούμε να βελτιώνουμε συνέχεια τις συνθήκες. Για σήμερα όμως το μήνυμα είναι ισχυρό και είναι νομίζω εθνικό. Το ότι μπορέσαμε πέρσι να αναγνωρίσουμε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή τους Αλεβίτες Μπεκτασίδες και ένα χρόνο μετά και μία μέρα μετά από την κατάθεση του αιτήματος για την αναγνώριση του προσώπου για την θρησκευτική αναγνώριση, νομίζω είναι μια πάρα πολύ σημαντική και ελπιδοφόρα στιγμή.
0: Αυτά ήταν και οι δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Παιδείας η κυρία Σοφία Ζαχαράκη από τη Ρούσα στις φετινές εκδηλώσεις 2026 26 και να γυρίσουμε στην περιοχή κοινότητα της Ευρώπης. Εδώ τώρα θα συναντήσουμε τους ακράτες. Μήνυμα κάλεσμα προς τα μέλη και όλους τους συναδέλφους τους για τη συνδρομή του προσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά την πόληψη, όσο και για την απευθεία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο απεύθυνου αγροτικού συλλόγου της Χομοτηνής. Πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του συλλόγου, τον Νίκο Παντρέτσο.
4: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι πρωτοβουλία δικιά μας. Είναι μια αφίσα που μας έστειλε η ίδια η πυροσβεστική. Να είμαστε σε επαγρύπνηση. Μακάρι να μην χρειαστεί, αλλά επειδή βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν φωτιές, καλό είναι να έχουμε κι εμείς όσο μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε εάν χρειαστεί.
5: Έχει εκδηλωθεί έτσι ενδιαφέρον από τα μέλη σας να δηλώσουν παρόν όσοι έχουν πραγματικά τα προαπαιτούμενα που αναφέρεται έτσι στην ανακοίνωση? Τρακτέρ με άρωτρα, καρότσες με δεξαμενές. Έχουν επικοινωνήσει μαζί σας συνάδελφοί σας και να σας πούν, πρόεδρε, εδώ είμαι, ό,τι χρειαστείς κτλ.?
4: Τώρα συγκεκριμένα να με πάρουν τηλέφωνο και να με πούν κάτι περισσότερο, όχι. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε και να είμαστε συνέχεια έτοιμοι είναι ότι μπορούμε να έχουμε το ψεκαστικό μας γεμάτο με νερό, τις δεξαμενές μας γεμάτες με νερό και αν χρειαστεί κάπου κοντά, το χωριό μας, το γειτονικό χωριό, να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε.
5: Εξάλλου και στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις είδαμε αγρότες στη μάχη με τις φωτιές, έτσι δεν είναι?
4: Πολύ σωστά. Όταν βλέπουμε μια μεγάλη πυρκαγιά, γενικά μια μεγάλη καταστροφή, οτιδήποτε είναι αυτό, όπως μπορούμε ο καθένας, καλό είναι να βοηθάμε. Φυσικά υπάρχουν οι πυροσβέστες μας, δεν θα πάμε μόνοι μας να κάνουμε κάτι. Σε συνεργασία μαζί τους και με μια σωστή καθοδήγηση, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε.
5: Από την εικόνα που έχετε εσείς, που είστε, ζείτε, δραστηριοποιείστε στην Ήπεθρο, τούτη τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν σημεία τα οποία χρήζουν παρέμβασης στο προληπτικό σκέλος, δηλαδή στο να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη ασφάλειας γύρω από έναν οικισμό, γύρω από μια τοποθεσία με το τρακτέρ, με το άρωτρο, ας πούμε?
4: Αυτή τη στιγμή είναι καλοκαίρι. Όποιος είναι στην, και γυρνάει και περπατάει στην επαρχία, ναι, βλέπει και καταλαβαίνει ότι πάρα πολλά σημεία θα μπορούσαν να είναι ενδεχομένως έτσι μια αιστεία που θα μπορούσε να δημιουργήσει πυρκαγιά. Καλοκαίρι είναι, στην επαρχία είμαστε, στην εξοχή, οπότε αυτά τα βλέπουμε καθημερινά. Να προσευχηθούμε, να ευχηθούμε να μην γίνει στον τόπο μας.
5: Μήπως έχετε εντοπίσει σε συνεργασία ενδεχομένως με την πυροσβεστική κάποια ευπαθή επίφοβα σημεία ώστε να γίνει προληπτικά μια τέτοια

0: πυρκαγιά που έχουμε κάθε μέρα. Θυμίζουμε ότι δεν χρειάζονται υπενθυμίσεις. Αν είμαστε μια φορά προσεκτικοί για τον εαυτό μας, όλη αυτή την περίοδο του Αυγούστου πρέπει να είμαστε 100 φορές προσεκτικοί και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Βλέπετε ότι καίγεται, δεν ξανάρχεται εύκολα πίσω. Πάμε τώρα και στο νησί της Θάσου. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών του Θάσου για να δούμε για την τουριστική κίνηση, τον Αναστάσιο Μπίλια. Να δούμε πού βρισκόμαστε φέτος και τι γίνεται κυρίως στην εστίαση.
1: Ελπιστούμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα βατό καλοκαιρινό περιβάλλον. Τώρα θα μας πείτε και θα πούμε και από την άλλη πλευρά ότι θα έχει πολύ, πολύ ζέστη. Εντάξει, τι να κάνουμε, όλα αυτά τα επεξέλθουμε. Η κίνηση είναι αρκετά καλή. Φυσικά υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα δωμάτια τα οποία μπορούν να βρουν οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής. Όσον αφορά την εστίαση, έχουμε στο 1-1,5 γέμισμα από ό,τι βλέπουμε τα καταστήματα, ενώ παλιότερα είναι πολύ διαφορετικά. Είμαστε έτοιμοι όλοι οι επαγγελματίες, η συναμόλη, και μέχρι στιγμής έχουμε μια σταθερή πορεία.
2: Μάλιστα.
1: Σταθερά τα πράγματα. Ούτε πάνω ούτε κάτω, σταθερά. Μακάρι να πάει έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Λέμε ότι, ότι είμαστε ήδη από τις 14 Ιουλίου, ότι είμαστε στην high season. Είμαστε στην αρχή της high season, να ξέρετε πάντως.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι. Τώρα. Και για το λόγο ότι όλοι έχουν ελεύθερα δωμάτια, οι περισσότεροι που βλέπω, για το λόγο ότι μην ξεχνάμε ότι έχουν γίνει γύρω στις 2.000 καινούργια νέα δωμάτια. Δεν είναι λίγο, αυτό είναι στα 40 συγκοινωνιούντα δοχεία, να είμαστε στον ίδιο κόσμο, να έχουν μεγαλώσει οι σωληνώσεις, με αποτέλεσμα να πέφτουν τα έσοδα και οι κρατήσεις σε κάποιους και να έχουμε κρατήσει στα νέα επαλήματα. Αυτό έχει ο τουρισμός, αυτό έχει ο ανταγωνισμός. Καινούργοι επαγγελματίες στην πιάτσα της Θάσου. Είδαμε, ήταν ένας τουρίς, ας μένει 10 με 15 μέρες με ολόκληρη οικογένεια. Άρα θα καταναλώσει όπως καταναλώνει και στο κράτος το οποίο είναι.
2: Έτσι.
1: Όταν θα έρθει ένας Έλληνας που θα πει ότι θα έρθω ένα διήμερο, θα καταναλώσει πολύ περισσότερα κατά την ημέρα, έτσι. Για το λόγο ότι θα πει ήρθα για να ξεσκάσω. Εμείς χρησιμοποιούμε το Έλληνα, το ξεσκάζω.
2: Ναι.
1: Ο άλλος θα έρθει για να συνεχίσει την καθημερινότητά του όσον αφορά τα έξοδα, να αφαιρέσει την εργασία, να προσθέσει τη θάλασσα.
2: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, πολύ
1: ωραία. Άρα είναι οικογένεια όπως είναι και στις χώρες τους.
2: Έτσι
1: ακριβώς. Ξεκουράζονται, κάνουν τον μπάνιο τους, αλλά θα πάνε στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν την καθημερινότητα.
0: Πεσμένη η τουριστική κίνηση, φαίνεται κιόλας και στις δικές μας περιοχές. Και εμείς οι Θεοί να σας αποχαιρετήσουμε. Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζει για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Αύγουστος ο τίτλος του τραγουδιού από τη διαπεραστική φωνή της Έλλης Πασπαλά, η στίχη της Ελένης Γιώργα και η μουσική της Ευανθίας Μπούτσικα. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς μεσημέρι. Η αθλητική περιφερειακή ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τους τέσσερις περιφερειακούς σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος, σε μια καθημερινή εκπομπή, και σιγά σιγά μπαίνουμε, ήδη έγιναν οι κληρώσεις, ξεκινούν οι διοργανώσεις όπου συμμετέχουν οι ομάδες περιοχής. Να πούμε, η Ευαγγελία Θοδωρίου σήμερα μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο, και όπως είναι γνωστό από την Παρασκευή που έγινε η κλήρωση, προλάβαμε και είπαμε ότι έχουμε με το καλημέρα πανσεραϊκός, πανθρακικός παιχνίδι μια και έξω, και βέβαια θα το συζητήσουμε με τον Καθήλυνα αρμόδιο, τον άνθρωπο ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα περιγράψει και το παιχνίδι για λογαριασμό της ΕΡΑΣΠΟΡ, τον Βασίλη Αναστασιάδη, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει 17 ή 19 του μηνός, εκεί 17, 18, 19. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Καλό μεσημέρι.
1: Πιστεύω, καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Νομίζω θα γίνει Τετάρτη.
0: Άρα δηλαδή, 19 πάμε.
1: Γιατί νομίζω 19, νομίζω. Δεν είναι σίγουρο ακόμα.
0: Όχι, δεν έχουμε και ημερομηνία.
1: Για την Τρίτη, 17 δεν είναι την Τρίτη.
0: 17.
1: 17.
0: Τρίτη είναι, ναι. 17 ή Δευτέρα?
1: Α, Δευτέρα. Ναι. Ναι. Κοίταξε, εγώ νομίζω Τετάρτη θα γίνει, γιατί έχουν προτεραιότητα οι ομάδες της Super League.
0: Α, μάλιστα.
1: Γνωρίζω. Ναι. Δηλαδή οι ομάδες Super League θα παίξουν Δευτέρα-Τρίτη και συνέχεια οι ομάδες που δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στον επόμενο Σαββατοκύριακο, γιατί ξεκινάει και το πρωτάθλημα, δεν είναι τη Super League.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτή τη φάση συμμετέχουν μόνο η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Θα δούμε πώς θα.
1: Καλαμάτα, Ηρακλής είναι και άλλες ομάδες. Όχι, στην πρώτη φάση, ναι.
0: Ναι, γιατί σε αυτή τη φάση όχι, δεν είναι.
1: Αυτό που έμαθα είναι ότι θα προηγηθούν οι ομάδες Super League, δηλαδή έχουν προτεραιότητα χρονολογικά. Τώρα από εκεί και πέρα, πανσεραϊκός, πανθρακικός, εντάξει, ωραίο παιχνίδι. Να σου πω ότι ο Κώστας Γεωργιάδης έχει ρίζες από τις Σέρες.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής του πανθρακικού έχει ρίζες από τις Σέρες. Αγωνίστηκε εδώ στον Εθνικό Γαζόρου, τότε που ο Εθνικός Γαζόρου είχε ανέβει και στην Football League. Και βέβαια θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Αν βλέπω σωστά την προϊστορία, έχουν από 4 νίκες και 5 ισοπαλίες. Όχι, 4 νίκες ο Πανσεραϊκός, 5 ο Πανθρακικός και 4 ισοπαλίες. Προηγείται μία νίκη ο Πανθρακικός. Αλλά εάν δούμε το ρόστερ των ομάδων, θεωρώ ότι δεν κερδίζει το φαβορί, αλλά φαβορί είναι ο Πανσεραϊκός, νομίζω. Είναι μια ομάδα που έπεσε.
1: Το ρόστερ του Πανσεραϊκού είναι.
0: Έπεσε από την πιο πάνω κατηγορία και έχει ρόστερ ανόδου, ενώ ο Πανθρακικός κοιτάζει να παραμείνει στην κατηγορία. Νομίζω ότι.
1: Ακριβώς.
0: Φαβορί είναι ο Πανσεραϊκός.
1: Έχει πάρει παίκτες. Βέβαια, ο Πανσεραϊκός έχει κάνει 15 μεταγραφές, αρκετές, έχει αλλάξει όλο το ρόστερ. Βέβαια, αυτοί που ήρθαν είναι όλοι παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει πρωταθλητισμό, έχουν κερδίσει πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια.
0: Ή έχουν παραστάσει στη Super League 1.
1: Φυσικά, χθες ο Πανσεραϊκός έπαιξε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, το πρώτο του για φέτος,
0: με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου
1: στο Παραλίμνιο, ακριβώς. Ήταν 30 λεπτά τα ημίχρονα, 2-0 κέρδισε ο Πανσεραϊκός. Το πρώτο γκολ ο Γιάννης Πασάς, με το καλημέρα γκολ για τον Πασά, τον πολύ καλό αυτό ικανό σκόρερ. Και το δεύτερο γκολ ο Αλιατίδης, το πρώην στόπερ της Καβάλας, με κεφαλιά το 2-0. Έτσι, πάνω κάτω το πώς παίζει ο Πανσεραϊκός, έχει τερματοφύλακες Τιναλίνη και Σακαλίδη. Ο Τιναλίνη λογικά θα είναι ο βασικός. Από τα δεξιά παίζει ο Τάχατος, πρωταθλητής με την Καλαμάτα. Στο παρελθόν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Επίσης, δεξιά παίζει και ο Βαρσάμις, γιατί τις χώρες έβαλε δύο ενδεκάδες. Ο Βαρσάμις είναι ο νεαρός που ήρθε από τον Ολυμπιακό. Αριστερά είναι ο Αρμουγκόμ, που πέρυσι ο Γάλλος δεν κατάφερε να δείξει πολλά λόγω τραυματισμού, αλλά στο τελείωμα της χρονιάς έδειξε ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Επίσης αριστερά χθες έπαιξε ο Βασιλάκος. Στόπερ ξεκίνησαν Παντελάκης και Ηλιάδης, οι δύο στόπερ της Λάρισας. Επίσης αγωνίστηκαν ο Αλιατίδης και ο Καρασαλίδης στο δεύτερο ημίχρονο. Μπροστά τους είναι ο Μορέιρα, που βέβαια σίγουρα θεωρώ ότι έχει θέση βασικού, ο Ουρουγανός που επιστρέφει στον Πανσεραϊκό. Με τον Οικονόμου που επίσης επέστρεψε, το Ρουμιάντσεφ. Ενώ ο Τεχέιρα ήταν δεκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο Τεχέιρα δεκάρι, μπροστά ο Πασάς, δεξιά ο Βερνάρδος, αριστερά ο Μασκανάκης. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο μπροστά ο Κοτσόπουλος, που δείχνει επίσης πάρα πολύ καλά στοιχεία, άλλωστε πολλά χρόνια στον Ατρόμητο. Ο Μαρίνος δεξιά, ο Πολιτάκης αριστερά και ο Τσέλιος δεκάρι.
0: Οπότε ο Πανσεραϊκός αγωνίζεται με τριάδα μεσοεπιθετικών και ένα επιθετικό κορυφή.
1: 4-2-3-1. 4-2-3-1. Να σου πω ότι οι μεταγραφές που θα κλείσουν είναι ο Αλέξανδρος Αδάμ, 21 ετών, παίζει όλη τη δεξιά πλευρά, δεξί back half. Τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β δηλαδή, Super League 2, με 38 συμμετοχές, ένα γκολ και 5 ασίστ.
0: Τον θυμάμαι από τα παιχνίδια της Super League 2, απέναντι σε Καβάλα και Ένεστο.
1: Ο πατέρας ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό, ο Γιώργος Αδάμ. Και έτσι, γιατί ο πατέρας του ήταν στον Πανσεραϊκό, ουσιαστικά ο Αλέξανδρος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Πανσεραϊκού. Εκεί πρωτοκλώτησε μπάλα. Το 2018 πήγε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έπαιξε όλη τη υποδομής του ΠΑΟΚ και είχε καλές χρονιές στην Super League 2 με τον ΠΑΟΚ Β. Θα υπογράψει τον Πανσεραϊκό, θα είναι παίκτης του Πανσεραϊκού. Αν και τον ήθελε ο Ηρακλής, είχε ακουστεί για τον Ηρακλή και για την Νικηβόλου, τελικά θα έρθει στον Πανσεραϊκό. Ενώ με τον Πανσεραϊκό θα υπογράψει και ο Ζορζίνιο, 30χρονος εξτρέμ, είναι διεθνής με τη Γουινέα Μπισάου, έχει πορτογαλικό διαβατήριο, είναι επιτελικός χάφου, πέρυσι έπαιζε στην Ομόνια Αραβή, 33 συμμετοχές, 3 γκολ, 5 ασίστ. Και βέβαια να σου πω ότι ξεκίνησε τις ακαδημίες της Manchester City, έχει παίξει Παναγιώτη και κυρίες και κύριοι σε Βουλγαρία, Πορτογαλία, Πολωνία, Γαλλία, Γεωργία, Αζερβαϊτζάν και Καζακστάν.
0: Πότε πρόλαβε να παίξει όλα αυτά.
1: Και Αίγυπτο.
0: Πότε πρόλαβε να παίξει όλα αυτά. Πάντως βλέπουμε μια στροφή.
1: Είναι 30 ετών. Από ό,τι φαίνεται, αλλάζει συχνά ο Μάρης.
0: Βλέπουμε μια στροφή 180 μοιρών από τη διοίκηση του Πανσεραϊκού όσον αφορά τις επιλογές παιχτών. Κοιτάζει και να έχει και δικά του παιδιά μέσα και όχι να παίρνει τον κάθε απίθανο, να έχει 15, επιλογές ενός προπονητή που αποδείχθηκαν αποτυχημένες με βάση το αποτέλεσμα.
1: Και νομίζω ότι κλείνουν και μεταγραφές, δηλαδή 15 μεταγραφές δεν θα γίνουν άλλες.
0: Μόνο αν παρουσιαστεί κάτι έκτακτο, κάτι πολύ καλό μόνο τότε.
1: Νομίζω όμως έτσι πως βλέπω όταν έχει δύο ενδεκάδες, νομίζω ότι είναι δύσκολο να αλλάξει.
0: Πέρυσι που ήταν στη Super League με την ομάδα που είχε ο Πανσεραϊκός, κατάφερε να αποκλειστεί από την Καβάλα, η οποία στη συνέχεια είδε τι έγινε στην Καβάλα.
1: Και εκεί βέβαια φάνηκε ότι ένας προπονητής, ο οποίος δεν ήταν προπονητής, ο Κριστιάνο Βάρη.
0: Νομίζω στα πέναλτι είχε αποκλειστεί. Στα πέναλτι είχε αποκλειστεί, νομίζω. Με στην Καβάλα ή στην παράταση. Ή στα πέναλτι ή στην παράταση, δεν το θυμάμαι.
1: Παράταση,
0: ναι, με ένα γκολ.
1: Το θέμα είναι ότι ο Κριστιάνο Μπάτσι έδειξε ότι δεν ήταν και προπονητής. Δεν είναι τυχαίο αυτό το σύστημα που εφάρμοζε στις εκτελέσεις φάουλ, που άφηνε ανοιχτό το τείχος. Ακόμα μιλάνε γι' αυτό. Δηλαδή άφηνε πάντα μια τρύπα στο τείχος. Αυτό δεν ξέρω πώς το έχει δει, το όνειρο. Τέλος πάντων έφυγε ο Μπάτσι. Από εκεί και πέρα να σου πω, Παναγιώτη, ότι για να κλείσουμε, ότι το Σάββατο ο Πανσεραϊκός θα παίξει το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι στις 8 στο Κλειάνη Τζικελίδης με τον Άρη, Άρης Πανσεραϊκός, και στη συνέχεια 13 Αυγούστου θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ Β στις Σαίρες και ακολουθεί βέβαια...
0: Πόσο του μηνός παίζει με τον Άρη, γιατί παίζει και ο Πανθρακικός με τον Άρη, γι' αυτό λέω, πόσο του μηνός...
1: Ο Πανσεραϊκός παίζει το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο.
0: Το Σάββατο που μας έρχεται τώρα, είναι πιο νωρί, γιατί ο Πανθρακικός παίζει μετά. Ο Πανθρακικός, χθες είχαμε να σου πω, Νέστος Πανθρακικός 1-1, σε ένα φιλικό, Σαραντίδης.
1: 1-1, το είδα.
0: 1-1 το φιλικό παιχνίδι, το επόμενο είναι με τον Άρη στις 12 του μηνός, νομίζω, μετά τον Πανσεραϊκό, δεν ήξερα ότι υπάρχει του Πανσεραϊκού.
1: Κοίταξε, ο Κώστας Γεωργιάδης είναι πολύ καλός προπονητής, πιστεύω θα κάνει δουλειά.
0: Ναι. Το έδειξε και πέρυσι στην Νίκη Βόλου.
1: Στην Νίκη Βόλου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Πρωταθλητισμό έκανε.
1: Είναι φιλόδοξος προπονητής. Έτσι είναι ένα παιδί έξυπνο που αγαπάει το ποδόσφαιρο, ξέρει από ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή των ανθρώπων του Πανθρακικού να κλείσει συμφωνία με τον Γεωργιάδη, να βοηθήσει την ομάδα.
0: Όπως ξέρεις, τα πάντα τα κρίνουν τα αποτελέσματα, έτσι, για τους προπονητές. Έτσι πάει και η εικόνα της ομάδας. Και οι δύο ομάδες, ο Πανσεραϊκός αναδημιουργήθηκε για να πρωταγωνιστήσει, ενώ ο Πανθρακικός μια ομάδα η οποία αναδημιουργήθηκε πάλι για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, άνετα στην κατηγορία. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, είναι φαβορεί ο Πανσεραϊκός, αλλά όλα θα κρυφθούν στο γήπεδο. Θα μας τα πεις και εσύ και περιμένουμε, γιατί θα έχω επιστρέψει τότε από την άδεια. Θα περιμένουμε τα ρεπορτάζ από το συγκεκριμένο παιχνίδι του κυπέλου και ας κερδίσει ο καλύτερος, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σε αφήνω, γιατί έχω να πω για αρκετά και για το κύπελο Ερασιτεχνών και για τη Γάμα Εθνική που είχαμε την κλήρωση. Έχουμε καιρό για να τα λέμε αυτά τώρα που θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Θυμίζουμε 28 του μηνός, 28 Αυγούστου είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος και 6 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε, έτσι. Και παρακαλάμε, μην τύχει πρώτη αγωνιστική Ζάκυνθος, γιατί άντε να βρει ξενοδοχεία.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, ξέρω το έχει σε ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς. να πάμε να πούμε, για το φιλικό, όπως είπαμε και πριν, του Πανθρακικού. Ο Κωσόμα Βασίλη μας λέει για το φιλικό του Πανσεραϊκού. Φιλικό του Πανθρακικού με τον Έστω, οι δύο ομάδες της περιοχής οι οποίες αγωνίζονται στην Super League 2 μαζί με τον Πανσεραϊκό που υποβιβάστηκε. Η ομάδα του Πανθρακικού προηγήθηκε στο 53 μετά από εκτέλεση corner του Ζώνιου ο Σαραντίδης για άλλο ένα φιλικό μετά το Χάσκοβο. Σκόραρε με κεφαλιά, άνοιξε το σκόρ, έκανε το 1-0. Για τους γηπεδούχους, σοφάρισε στο 87 με σούτ ο αναποκτηθής ο Τουτόντα για τον Ανέστο Χρυσούπολης. Και να πούμε, το δυνατό τεστ του Πανθρακικού είναι πριν, είναι την Τετάρτη 5 του μηνός, τώρα, μεθαύριο, και όχι μετά το παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Το Σάββατο παίζει ο Πανσεραϊκός με τον Άρη. Την Τετάρτη παίζει ο Πανθρακικός στο Χλεάντης Βικελίδης. Και μετά έχουμε στις 12 Αυγούστου στην Κομωτινή Πανθρακικός Νέστος, είναι τα φιλικά παιχνίδια που κάνουν οι ομάδες. Τώρα, για το πώς αγωνίστηκε ο Νέστος Χρυσούπολης, ξεκίνησε με Αστρά, Τριμάτι, Μαϊδανό, Δερμιτζάκι, Παντεκίδη, Θωμαίδη, Τότσκα, Τσαπουτζή, Σέα, Κασέμι και Κωστίκα, αυτή την ενδεκάδα. Συνέχεια έγιναν αρκετές αλλαγές, όπως ο σκόρερ του Τόντα, ενώ ο Πανθρακικός ξεκίνησε με το Σγουρί κάτω από τα δοκάρια. Ντουμάνης, Κολαράς, Σεμβαστίδης, Ζιούλης, Πέιος, Βουτσάς, Ζόνιος, Γκορδεζιάννη, Χρήστος Παχούμης και ο Τσιλέμ ήταν η ενδεκάδα του Πανθρακικού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σήμερα ευρωπαϊκές κληρώσεις για να δουν ή τον πρώτο τους αντίπαλο ποιον θα έχουν στην επόμενη φάση οι ελληνικές ομάδες, απαρτία και οι πέντε, στη μία η ώρα ξεκινά. Στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση για το Champions League, 2 η ώρα είναι το Europa League και μετά είναι το Conference, και θα μπουν στην κλήρωση για πρώτη φορά ο Όφι και η ΑΕΚ. Ο Όφι για τα play-off του Europa League σαν κυπελούχος, ενώ η ΑΕΚ θα μπει για τα play-off του Champions League, εκεί όπου αν πάρει την πρόκριση θα πάει κατευθείαν στον όμιλο, όπως και ο Όφι. Ο Όφι θα είναι στους ανίσχυρους όμως, καθώς δεν έχει ευρωπαϊκή παρουσία τα τελευταία χρόνια, ενώ η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς. Περιμένουμε και τις ημερομηνίες για το κύπελο Ελλάδος. Να δούμε πότε θα οριστεί το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με το Πανθρακικό, ενώ ο Νέστος θα υποδεχθεί τον Απόλλων Καλαμαριάς σε παιχνίδια, όπως είπαμε, μία και έξω. Και από εκεί και πέρα, ο Νέσος προχώρησε σε διπλή κίνηση ενίσχυσης. Ο Ζέρμε Μέτογλου, ο οποίος έχει παίξει στην ΚΑΠΑ 17 του Ολυμπιακού, ΚΑΠΑ 19 του Άρη και στον ΠΑΟ Χριστόνης, ενώ ανανέωσε τη συνεργασία με τον 19χρονο γηγενή, τον Κώστα Βρίζα, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα των Ακαδημιών του Συλλόγου και παραμένει στην ομάδα μετά την περσινή σεζόν που είχε 1 ή 2 τέρματα, δεν θυμάμαι καλά, δεν το έχω μπροστά μου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Νέστος, που ο κύριος Καβακά στις δηλώσεις του είπε ότι θέλουμε δουλειά και ενίσχυση και χρόνο, τον οποίο όμως χρόνο δεν έχουμε, οπότε πρέπει να δουλέψουμε και περιμένουμε την ενίσχυση. Και επίσης να πούμε τώρα ότι αυτό μας το είπε και ο Βασίλης Αναστασιάδης, 2-0 τον Απόλλων Παραλιμνίου ο Πανσεραϊκός στο φιλικό το οποίο έδωσε. Τώρα από εκεί και πέρα συνεχίζονται οι μεταγραφικές κινήσεις στην Γάμα Εθνική. Ο ΑΟΚ έχει κρατήσει το βασικό κορμό. ΑΟΚ και Δόξα Δράμας, όπως λένε οι περισσότεροι, είναι τα φαβορή για την πρώτη θέση. Εκεί όπου έχει γίνει, όπως είναι γνωστό, η κλήρωση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Και στις 9 με 10 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τις ομάδες της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως έχουμε και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας, εκεί όπου θα ξεκινήσει στις 28 Σεπτεμβρίου.

καθώς ξεκινούσε μετά το τέλος της εκπομπής την Παρασκευή, πρώτη αγωνιστική, 26 Σεπτεμβρίου, μέγας αετός ορφανού Ξάνθη, ντέρμπι με το Καλημέρα, δύο, μια ομάδα που θέλει να για την άνοδο και μια από τις πολύ καλές ομάδες του πρώτου ομίλου. Η Δόξα Νέος του Τρεχωρίου θα υποδεχθεί τον Ορφέα Ελευθερούπολη, οι δύο νεφώτιστες. Άλλες δύο έχουμε τον Άρτα Καστανέο να παίζει με τη Νέα Μισό, άλλες δύο νεφώτιστες. Η Δόξα Δράμας θα υποδεχθεί τον Απόλλων Παραλιμνίου, ενώ η Αθλητική Ένωση Θράκης θα υποδεχθεί την Καβάλα. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική σε ένα πρωτάθλημα που, όπως έχουμε πει, θα το πούμε πιο αναλυτικά αύριο, καθώς τώρα βλέπω δεν έχουμε αρκετό χρόνο, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο μόνο ο πρώτος πλέον θα πάει, ο πρώτος στον play-off θα πάει στην επόμενη διαδικασία, στα μπαράζ για την άνοδο στην Super League 2 σε έναν όμιλο 5 ομάδων. Και θα κλείσουμε με το μπάσκετ, καθώς είχαμε την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Ομάδα της Κομωτινής, ο ΓΑΣ, θα ταξιδέψει στην Αμαλιάδα, όπου στις 23 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει τον Κόρυβο για το Κύπελλο Ελλάδος. Ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή ομάδων National League 1 και 2, θα πούμε αύριο για αυτές. Και από εκεί και πέρα, μέσω διαδοχικών φάσεων, θα προκύψουν οι τέσσερις ομάδες που θα αγωνιστούν στο Final Four, το οποίο είναι προγραμματισμένο για 19-20 Δεκεμβρίου. Αυτά λοιπόν και για το κύπελο, για το κύπελο μπάσκετ, για την κλήρωση, για τον ΓΑΣ. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε περισσότερα, μιας και έχουμε πλέον και την κλήρωση των πρωταθλημάτων με ρεπορτάζ και από τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φωτζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί αύριο, λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε, γλυκό.
0: Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλι, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρηση του Κιλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου, στα όρια του το Τμήμα Αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Καντήλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Κέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκα, στο Earth News, να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία, η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι, με 3 που είναι οι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτινήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουν να έχουμε πρόσβαση, και όπου δεν έχουμε πρόσβαση, κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά. Και δυστυχώς, αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις 2 πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνταν αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ήδη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον προορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις. Κάποιες από αυτές προκάλεσαν πυρκαγιά αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς 2 μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Μπέλ που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Χθες το απόγευμα, στην Ψάθα συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικόπτερου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σώοι, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πω ότι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει τύπου Μπέλ ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο συντονισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες στην περιοχή εδώ της Τσάθας στη Δυτική Αττική, όταν 2 ελικόπτερα τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ της απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα Τα σημεία τα οποία εξετάζονται είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Μπέλ λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με το συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις απειροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Εφπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τοπικό βουλευτή κύριο Μπούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροδασικών στο εκτάσεων, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όλο το κλιμάκιο και όλους τους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση εδώ ήδη στις ζημιές και προανήγγειλε την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι για να όσοι δεν έχουν να μείνουν. Να μπορέσουν να πάρουν ένα έκτακτο επίδομα για να μείνουν και συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του, θα είναι στο 100%.
0: Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη, και σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα κύριε Αγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι διευθύνων σύμβουλος, είμαι διευθύνων θέτος.
0: Μάλιστα. Ωραία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
5: Κοιτάξτε. Στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
0: Ναι.
5: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16.000 στρεμμάτων. Ωστόσο αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, ναι, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτό στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
0: Δεν ακούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
5: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, ναι, στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, η φύση είναι ανίκητη καμιά φορά.
0: Σωστά.
5: Και αυτό δεν είναι κλισέ και δεν επιθυμώ να το πω σαν κλισέ. Είδαμε όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες σκηνές όπου ελικόπτερα και αεροπλάνα πηγαίναν πάνω από περιοχή που φλεγόταν, άδειαζαν όλο το φορτίο τους και η φωτιά δεν καταλάβαινε τίποτα.
0: Σωστά, okay. Ναι.
5: Και για του λόγου το αληθές, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα, το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες νομίζω στην Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Στις μεγάλες φωτιές.
5: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι επίγειες δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον ναι, θέλετε. Έτσι. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουν.
0: Μάλιστα. Άρα, το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
5: Σωστό. Κοιτάξτε, στο να μην φτάσουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά, ναι, στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα δύο. Πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
5: είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει. Σηκώνω κατευθείαν εναέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο, αν θέλετε, έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής είναι η έμπορτη περιπολία, δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
0: Ναι.
5: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο, φυσικό όριο, στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, ναι, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Έχετε δίκιο, όλοι μας τα συλληπιτήρια φυσικά.
5: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό,
0: ναι,
5: είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Στην οποία εκτιμώ ότι υστερούμε,
0: ναι,
5: όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην, ναι, Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε μάθει να μην κλέβουμε στα μπετά και στα σίδερα.
0: Ναι.
5: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει ίσκιο και δροσιά, το mm-hmm. ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Λέει
5: η πυροσβεστική εδώ και αιώνες, και απολογούμε αν ακούγομαι σαν να κάνω διάλεξη. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, συγγνώμη, υπερέβαλα πριν. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, όπως και όλες οι άλλες πυροσβεστικές ανά τον κόσμο, απομακρύνεται τη βλάστηση στα 30 μέτρα.
0: Ναι.
5: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση.
0: Mm-hmm.
5: Άρα
0: έχετε
5: πρέπει
0: δίκιο.
5: Εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
0: Έχετε δίκιο κύριε όσα, Καραγιάννη.
5: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη,
0: ναι.
5: Αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, στο σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας φυσικά, δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Καραγιάννη για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε δει, λοιπόν, δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κλικής και η άλλη στην Βροντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κλικής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδος στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό Βροντού, σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μπέλα, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης
2: του δικτύου του ΔΔΕ Ρεθύμνου, αυτοβούλος εδώ στον ανακριτή Ρεθύμνου, μαζί με τον δικηγόρο του. Είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο ο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλήψεως πάρη υπόχρεο σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Αρνείται τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρίας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει η εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
0: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και τρία άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δηλαδή... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από δύο εστίες φωτιάς ανά 24 ώρο. Συγκεκριμένα, ναι, από

0: Την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές τον Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εναέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπειρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμπειρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστιών σε όλη σχεδόν τη χώρα και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της Κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24 ώρο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη ένα 44χρονος για τη φωτιά. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και βέβαια, Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε σοβαρή ζημιά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου? Ανδρέα. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Μας ακούς τώρα?
2: Τώρα σας ακούω, τώρα.
1: Είχαμε, έλεγα νωρίτερα, τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και απ' την άλλη, έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
2: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνελήφθη την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό κλπ. Και Μαυράτα, πρόβλημα έχει και η Σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά, αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η Σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι.
2: Έχουν έρθει τις ΔΔΕ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη Σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Το μισό, η μισή Σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
1: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
2: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και την άλλη πλευρά,
1: ναι,
2: γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη Σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για παρενδεχόμενο.
1: Σωστά.
2: Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν να διοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνει,
1: ναι,
2: κάποια άλλη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά, τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια. Και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω ενός ερωτηματολογίου το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται επίσης οι ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ, το οποίο έχει την έδρα, όπως είναι γνωστό, στις Βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος, και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη, θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φαγκαλής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο μετά από βουτιά σε ρέμα.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Άδοξο τέλος έχει αναρρίχηση για τουλάχιστον έναν από τους τρεις φίλους οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στην Πιερία. Ο άτυπος 32χρονος από την Αμαλιάδα, οι άλλοι δύο φίλοι του από την Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν την αναρρίχηση στον Όλυμπο και στο σημείο Κόκκινος Βράχος, εκεί στο ρέμα Ορλιά, όπου δημιουργείται ένας από τους ωραιότερους φυσικούς καταράκτες του Ορύμπου, ο οποίος καταλήγει σε μια βάθρα. Σε αυτή την βάθρα βούτυξε ο 32χρονος, ήταν τόσο κρύα τα νερά που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε ο 32χρονος. Άμεσα κινητοποιήθηκε μέσω του 112 η πυροσβεστική, την ειδοποίησαν το 112, ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου δύο ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Όλο ένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
1: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμο, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σύμη, καθώς σώοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σύμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανίκανοι να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν δύο από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη Καταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σόους και τους τελευταίους πέντε αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος

0: Αναμένει τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μυλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον προβλεπόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι, και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
1: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι, και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους, που να θυμίσω, να πούμε ακόμη μία φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές και όλας της Ελλάδας. Πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφιξη των ελεγχτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου. Τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης, θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους δύο ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μυλοπόταμο την πρώτη μέρα, αλλά παρά τις εντάσεις ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαίδα η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδέας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδέας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εκμεταλλεύονταν εργασιακά και οικονομικά 57 αλλοδαπούς. Το 2025, που οι 57 αλλοδαποί είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, παρέδωσαν στον έναν δράστη που αναζητείται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για έκδοση βίζας έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τους υπέδειξε το χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή της Εορδέας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλος ένας δράστης, 51 ετών και αυτός, που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντας ένα μέρος των χρημάτων που λάμβαναν ως αμοιβή τα θύματα από την εργασία τους. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και τους 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια, σε περιοχή της Εορδέας η 51,

0: και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας οι υπόλοιποι 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους σε βάρος των δύο δραστών, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Αιτώλα Καρνανία, όπου είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Εντολοκαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι, με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια, ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν χρειάστηκε να παραμένει για νοσηλεία.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται το τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου, με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς

0: έτσι είναι όπως είπες και εσύ. Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη θερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι. Αυτό αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
1: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο, Χρήστο.
0: Βεβαίως, και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και μηδέν αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρόλα αυτά, τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
1: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για το νοσοκομείο.
0: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
0: Από οπουδήποτε να είναι. Έτσι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη

0: του Πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαραυγής και Καζάρμας. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσίνης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο Πολυλίμνιο άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσίνης. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλιστοτρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνη, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες κόσμοι καθημερινά το επισκέπτονται. Ναι. Το Πολυλίμνιο, να κλείσουμε λέγοντας ότι βρίσκεται κοντά στη Χαραυγή του Δήμου Μεσίνης και αποτελεί ένα εντυπωσιακό φυσικό σύμπλεγμα από λίμνες και καταράκτες. Είναι ένας από τους δημοφιλέστερους ψηλατρικούς προορισμούς της Μεσημείας και προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους φερνούς μήνες, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλης προσοχής.
0: Έτσι και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤΑ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφηκε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ο κ. Τσαντούλης, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισα. Μία είναι το Σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητείται είναι η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου που διέχουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση ουσιαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ, ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως ο τελικός αποδέκτης κούρας καταναλωτής να ακριβώς πληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Τσιαντούλης είναι βεβαίως ότι οι παράτηση σε συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, γιατί έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό βεβαίως για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες ή να μην πληρώνουν βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκες ενέργεια, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τη μοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
0: Μάλιστα.
2: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή. Υπάρχει και παρέμβαση εδώ σε τοπικό επίπεδο εντός ελληνικής επιτρέπειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, του Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία. Αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
3: Στους 409 ανέρχονται πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νομό Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Αγγελόπουλος.
0: Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας...
3: Δεν έχω ακουστικά.
0: Απλά δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
3: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό σήμα.
0: Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, ναι. Συνέχισε, σε ευχαριστούμε.
3: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Το συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και ποχικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ναι, εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Θα πούμε ότι η υπόθεση των καταστημάτων εστίασε η Χάλτη Γαρίτσας και άλλη μομίλη. Που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης. Στις Κέρκες, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκες να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει της δασικής νομοθεσίας που διέπει τα δύο άλσιλ. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις στερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς έργα οδοποιίας σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά τρεις από τους τέσσερις δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε τρεις δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους δήμους Πύλης και το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των ποινιοστασίων, και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι εκτροφοί και οι οργοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους κρατολογικές εκμεταλλεύσεις,
0: ναι.
5: Προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα. Μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίσεις των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, αφού βεβαίως υπάρχουν σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των Πεχτασίδων Αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
6: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία περί της αναγνώρισης θρησκευτικής κοινότητας των Αλεβιτών Πεχτασίδων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Ρούσας, όπως και πέρσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που κατατέθηκε, προχθές δηλαδή, στο πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, η επίσημη αίτηση αναγνώρισης των Αλεβιτών. Ήταν μια μέρα κατά την οποία οι Πεχταζίδες ξεκινούσαν και τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής τους. Χίλια, έτσι ονομάζεται,
0: ναι.
6: Με τους αγώνες της πάλης με λάδι που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή του της στεγή Ιταλής Σουλτάνου, το κέστο το οποίο βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, που αποτελεί ιερό τόπο για τους Ελεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα με αφορμή την παρουσία της εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών, και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης, όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα, μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το σουνιτικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κινουρίας, στο 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Διοργανωτής είναι το Αρχείο Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κινουρίας. Πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η τσακώνικη υφαντική, η τσακώνικη διάλεκτος, ο τσακώνικος χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πύλιουρα. Το αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια, μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ήταν ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αρχινιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 αέρια μέσα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας, καταγράφηκε την 1η Ιουλίου σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σήμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψυδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία 25.

0: ενέργειες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω.
2: Α, προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί. Τι να πω. Ή και το γείτονα. Ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι. Είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει. Από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα δηλαδή εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του Air News. Βέβαια, εντωμεταξύ παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο κρύο πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και ενέργεια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων, εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαστα πάνω στο βουνό και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό, ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης και δίπλα στο μικρόπυρο πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα έλεγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά. Και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες αιστείες. Και από την άλλη πλευρά, τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του Κανδυλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
0: Βεβαίως,
4: που ακούγεται έτσι ο Ελίκας. Και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί, λόγω του αέρα, δεν μπορούσαν να πάρουν άπαντες δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν όταν λέει να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς και από την άλλη, θα έλεγα, εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς, τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκκαινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
0: Μιλάς για το κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη?
4: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Είναι
5: πολύ κοντά. Δηλαδή, πάνω τον αφοντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
0: Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα ο εφιάλτης. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θέα μας στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαραγιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπει από τις δυνάμεις αστυνομίας.
0: Α, δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
6: Ναι. Είμαστε στο Κρύο Πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μια περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν. Αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθειας των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα ωστόσο το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η
0: και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
6: Έχει αέρα πολύ.
0: Έχει αέρα, δυστυχώς.
6: Το τελευταίο 2 ώρο περισσότερο από ό,τι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. Πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο 2 ώρες αρχίζουν να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Έριξον που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από τις Χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, στο σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και να εξηγήσω τι εννοώ, δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας. Χαράγιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν οι επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαράγιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα στην Αγία Σκέπη. Εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί. Οι κάτοικοι έλαβαν τα ξεμπερνόμενα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετά. Έδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
7: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου αλλά και από την παράπλευρη πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά να πούμε πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της Μονής της Αγίας Σκέπης αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια σε αυτόν τον τοίχο ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ στην περιοχή της Αγίας Σκέπης. Είναι πραγματικά ευχής έργων αυτό που συνέβη σήμερα.
0: Τώρα για ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή έκανε λόγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή πρωινή παρέα με τον Ιωάννη Χατζημιχάλη ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαριέτης. Για να τον ακούσουμε.
8: Τεράστια οικολογική καταστροφή. 2.000 τρέμματα δάσους και χορτολιβατικής έκθεσης και κυρίως και εκτάσεις που είχαν καεί στο πρόσφατο ή απότερο παρελθόν. Όλα αυτά έχουν καταστραφεί δυστυχώς. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιες εκτάσεις δηλαδή, που έχουν καεί πρόσφατα σχετικά σε λιγότερο από 13 χρόνια που είναι ο κύκλος ζωής του Πέρκου ως βιολόγος. Τέλος πάντων δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
0: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε 2 νεκρούς μετά τη σύγκρουση του ενός ελικοπτέρου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ. Εξετάζονται η πορεία των 2 ελικοπτέρων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσελ, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε εξέλιξη έρευνες, οι οποίες γίνονται αυτή την ώρα από την ελληνική αστυνομία, από το ελληνικό FBI, από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, να μην αλλοιωθεί κανένα από αυτά, για να ρίξουν φως στην υπόθεση, στην τραγωδία που είχαμε με την πτώση και αναγκαστική προσγείωση των 2 ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση, βέβαια, στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά που.
0: Και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Πέγγι, σε κάθε περίπτωση.
9: Ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη. Ακολούθησε και η έκρηξη, βέβαια, που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους 2 ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. 2 άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι. Τα άλλα 2 έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω γιατί την αστυνομία είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν πραγματογνώμονες που συγκεντρώνουν τα στοιχεία και θα εκδώσουν ένα πόρισμα το οποίο θα είναι και ουσιαστικά αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό και 2 ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
9: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετός καπνός και θα ήθελα να πω, Γρηγόρη, από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό. Δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην Ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς τώρα είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Πέκκι Μπρούσελ, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των 2 ανθρώπων, των 2 πυροσβεστών. Ο αντιπιτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
10: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους 2 χειριστές και των 2 ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
11: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
10: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
11: Μάλιστα.
10: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένα πιλότο τον άλλο. Θα περιμένουμε και τα επίσημα απορίσματα βέβαια στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την τραγωδία εκεί. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στι πυρόπληκτε περιοχέ τη Φωκίδα πραγματοποίησε ο υφυπουργό κλιματική κρίση Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκεψή στο Δημαρχείο Εφπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, ο υφυπουργό κλιματική κρίση και πολιτική προστασία, ο οποίο μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίε και αποκατάσταση των ζημιών.
12: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Εφπαλίου με τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο υφυπουργός κύριο Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο δήμαρχος και η αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκηση σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρχουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά αν είναι κύρια κατοικία, και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
0: Μακάρι, αυτό είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές και σε άλλες περιοχές που περιμένουν? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κώστας Ζόμπος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
14: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα, βιομηχανικές επιχειρήσεις και οποιασδήποτε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας, θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
0: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος.
15: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόπεδα, σε επιχειρήσεις και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
0: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, και βέβαια το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση πληγέντων από τις πυρκαγιές και να μην καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που έγιναν από, που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Στις συνεδρίες θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυνση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρεται και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κ. Κατσαφάτος σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες της πληγής περιοχής από τα τελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς σκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη, προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημίες, διευκρίνησε ο κ. Κασταφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογο το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί ορισμένα ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Θα υπάρχει επίσκεψη μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσκεψη η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημίες σε κτηριακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευρά του Πρωθυπουργού και όχι μόνο βέβαια όλων των κομμάτων αλλά και της κυρίας Οδελάιεν για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε, εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήριξαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήριξε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξερες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες του.
0: Από την κυβέρνηση, με εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
16: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντας πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
0: Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμή, Ζωή?
17: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση, μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Βαταπεργένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της εκδοσιαστικής, περιλαμβάνεται υπάρος με τέσσερις σύλληψεις στο Φίστη Αργολίδας. Κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών είχαμε ασπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι δύο υπέτειοι εντοπίστηκαν και συνελήφθης. Αντιπόλοιπες σύλληψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό στην Κεφαλονία. Θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για υβρισμό από πρόθεση. Στη Βιωτία τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
0: τη μεγάλη φωτιά, εδώ, βέβαια.
17: Στη, εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο καταλαντώσεις καλωδίων. Διεχθεί και μετά σπινθυρισμός και σπινθύρες πίθες στο έδαφος, και από εκεί ξεκίνησε με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. Δύο οι συλλήψεις. Ο ένας που συμμετείχε με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίλυση του έργου. Ο δεύτερος, ο εργολάβος που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
0: Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα.
17: Ενημέρωση του εισαγγελέα στην αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση. Η ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο αυτό φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
18: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων. Σε όλη αυτή τη διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση, έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
0: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένοι οι πυροσβεστικοί σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών? Ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
19: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι το πολυπληθέστερο, ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς όσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη Μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
20: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
19: Είναι ακόμη χειρότερο, γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν μάχημη υπηρεσία, είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως είναι το συντονιστικό,
20: σωστό,
19: και κάποιες άλλες υπηρεσίες, οι μετεωρολόγοι, οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι η υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες και να το
20: περίπου 4.500 μάχημοι.
19: 4.500 πυροσβέστες οι οποίοι πρέπει να είναι στο 24ωρο στην βάρδια. Στο 24ωρο στην βάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο
20: ελάχιστο 10% να ξεκουράζεται.
19: Να λείπει σε
20: ημερήσεις
19: αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
0: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Γεια σας. Είχαμε, πριν πάμε στα του δικτύου, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό, όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι πύγες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στη Ζήνη. Το σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό, έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την κατασβέσουν και αυτή. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι, το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαγκάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό και ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσβεσή της. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει συνεργεία και προσπαθούν από την πρώτη στιγμή, από το ξημέρωμα της Κυριακής δηλαδή, όπου δεν έκαιγε, να αντικαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες

0: τα, για τα πάστρα διαφύγει. Κινδύνεσαι να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος, ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να δούμε, να το συζητήσουμε και να το δούμε, δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. Και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αντλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση το απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές από αν μου επιτρέπετε και όχι απεσιόδοξοι, κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
1: Μακάρι να τελειώσει αυτό ο εφιάλτης, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό, αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κ. Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Όταν άναψε φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Καρεμίδι, το Μουσκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς και γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
1: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, εννοώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9 θα εξασθενήσουν και άλλο οι άνεμοι και δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως θα εξελιχθεί και η Τρίτη.
1: Και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 ώρα και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
3: Ακριβώς. Είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου. 150 χιλιόμετρα παξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
3: Και τρέχει ιστορικές. Δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπείου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο. Μάλιστα από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο. Απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής τους θα είναι στο Αιγαίο. Δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης, πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν, αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά, την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως, μέχρι και την Παρασκευή, δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρού μελιτενιού.

0: Αιγαίο.
1: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από τις φωτιές. Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
2: Μας προστατεύει απλή μάσκα?
3: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να λαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
1: Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
4: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
2: 145
4: ζώα, ναι, ακριβώς. Ενώ
2: γιατί τόσο πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
4: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα μέρος για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ένθο Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να καλύπτουν και μάλιστα είναι από τα πρώτα τους θέματα, το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Bloomberg σε ρεπορτάζ του επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης, και με συνεχή ρεπορτάζ, και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι ότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχειρήσης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που αναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια, έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Α, τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
6: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται το συγκεκριμένο εργοστάσιο, παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει ψήξη των αδραστήνων λόγω της πτώσης στο
1: κατανόητο. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ και σημαντικό και το δημοσίευμα το Financial Times, Έλενα.
6: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοούμε, και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
1: Κατανοητό, και αυτό επίσης σημαντικό το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, αναμένεται να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
6: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της Ευρωπαϊκής Υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος και μιλάμε πάλι για τους 2 πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
1: Και επίσης εκτός ελέγχου μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεχάσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
6: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές, στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις θεστίες τους.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι δυναστικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημένοντας ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά γρηγόρη του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, οι ελεύθεροι αυτοί πτώσεις που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από 1η του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέτρηση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες, δεδομένου δε Γρηγόρη ότι ο ανεφοριασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ, από 2,06, 4 λεπτά δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης, με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά, που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις, όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακινήσουν σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν να διαψεύει ότι μιλά με τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ευβίους για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
7: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στην ιστορική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα, 3 Αυγούστου, οι παλαιότυποι ελληνικές αριθμητικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται ως ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνώριση. Πρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
8: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτή που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν είναι μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε αυτές τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, οι ταυτότητες ή οι παλιές συμβατικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν έχει κανείς διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας νέα προθεσμία.
9: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
8: καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτική και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχου Νέα Δημοκρατία Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών κατά τη διάρκεια τη πολύχρονη πολιτική του πορεία. Διετέλεσε υφυπουργό εξωτερικών, υπουργό εμπορίου, εθνική άμυνα και δικαιοσύνη. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο.
10: Το τελευταίο δύο λοιπόν στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στην Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικίνδυνο, ενώ μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, που έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εχμές. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, ακριβώς. Με εχμές λοιπόν τώρα για ηγομανία, απάντησε ο μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καριστιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως αντιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές αιχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε».
1: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρεί στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους κληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
12: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Εύκολη σχετικά εκκλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζυγάρι της ΑΕΚ, τον ηθημένο που λέει Σκισόφια Σκαϊράτ. ο Όφη Μακάμπι ήρθε σε κατσοφιά στον νικητή και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League, μάλλον.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί αγροτές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα το πρώτο της εβδομάδας από τις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωδινής στους 98,1 και 91,2 αλλά και από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά και από το ΕΡΤΕΚΟ από όπου μεταδιδόμαστε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Το μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα, 3 με 4, από Δευτέρας και Παρασκευή. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές σου Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε σήμερα με το εξαιρετικό Going Down South, ένα ατμοσφαιρικό blues κομμάτι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον θρυλικό μουσικό της, του Βόρειου Μισισιπή, τον R.L. Burnside, και επανεκτελέστηκε από αυτό το εξαιρετικό δουέτο τους Black Keys, αποτελείται από τον Dan Auerbach και τον Patrick Kearney, για το 10ο άλμπουμ τους με τίτλο Delta Cream. Είχε βγει το 2021 αυτό το άλμπουμ μέσα στον κορονοϊό και δημιουργήθηκε ως ένας ειλικρινής φόρος τιμής στις μουσικές ρίζες της μπάντας που είναι αυτές εκεί στο Δέλτα του Μισισίπη. Και περιλαμβάνει αποκλειστικά διασκευές σε κλασικά Hill Country Blues κομμάτια που τους ενέπνευσαν για την πορεία και την καριέρα τους. Φανταστική η φωνή έτσι, και αυτό το φαλσέτο τραγούδισμα του Auerbach με τα εθιστικά slide και κιθαριστικά riff και τα ακατέργαστα τύμπανα του Kearney. Η εκδοχή των Black Keys στο Going Down South καταφέρνει να διατηρήσει την αυθεντική σκοτεινή ενέργεια του R.L. Burnside, αναδεικνύοντας παράλληλα την αριστοτεχνική χημεία του ντουέτου που τους καθιέρωσε ως ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της ηλεκτρικής blues σκηνής, θα πω εγώ. Και για τη συνέχεια θα πάμε στο Dancing Till Dawn, ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι που συνδυάζει πολλά είδη και στοιχεία, στοιχεία από soul μουσική, από funk ηχόχρωμα, από ψυχεδελική rock, ερμηνευμένο από τον εξαιρετικό και γνωστό και μη εξαιρετικό Lenny Kravitz, ο οποίος είναι γνωστός για την ικανότητά του να γράφει, να κάνει παραγωγή και να παίζει σχεδόν όλα τα όργανα στις ηχογραφήσεις του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο 8ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο It is Time for a Love Revolution, έτσι λέγεται ο δίσκος. Είχε βγει το 2008 και είναι μια δουλειά που ο Lenny Kravitz επιστρέφει στον κλασικό vintage ήχο που τον καθιέρωσε στη δεκαετία του 90. Χαλαρό και εθιστικό το ρυθμικό μέρος, φοβερά φωνητικά και ένα χαρακτηριστικό σόλο στην κιθάρα. Με όλα αυτά τα στοιχεία το τραγούδι αποτυπώνει την αισθησιακή και ανέμελη πλευρά του Kravitz, αναδεικνύοντας τη διαχρονική του ικανότητα να αναμειγνύει τη ρετρό αισθητική του της δεκαετίας του 60 και του 70 με τη σύγχρονη rock κουλτούρα. Αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4 για πολλά μουσικά κοκτέιλς.

Είχαμε πολύ καιρό να παίξουμε Deep Purple, οπότε βρήκαμε και ένα ατμοσφαιρικό μελωδικό hard rock κομμάτι αυτών των θρυλικών Βρετανών, το οποίο γράφτηκε από τον μπασίστα τον Glenn Hughes και τον τραγουδιστή τον David Coverdale πριν ακόμα ενταχθούν πλήρως στην μπάντα. Περιλαμβάνεται στο 10ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Come Taste the Band. Είχε βγει το 1975 και το συγκεκριμένο άλμπουμ σηματοδότησε τη μοναδική δουλειά της ιστορικής σύνθεσης που λέγεται Mark IV, η σύνθεση αυτή του συγκροτήματος με τον ταλαντούχο Αμερικανό κιθαρίστα Tommy Bowling να αντικαθιστά τον Ritchie Blackmore και να φέρνει ένα πιο funky soul αέρα στο σκληρό ήχο τους, δίπλα στα σταθερά μέλη τον John Lord στα πλήκτρα και τον Ian Pace στα τύμπανα. Είναι πιο μεγάλο το κομμάτι. Εμείς παίξαμε την Radio Edit εκδοχή που είναι φτιαγμένη για ραδιόφωνο. Αναδεικνύονται οι μαγευτικές διπλές φωνητικές ερμηνείες των Coverdale and Hughes και το υπνοτιστικό μπάσο και τα αισθητικά έτσι, πλήκτρα που κατέστησαν το τραγούδι ένα από τα πιο διαχρονικά και αγαπημένα διαμάντια της μεταβατικής αυτής περίοδου των Deep Purple. Τώρα θα μείνουμε εκεί, μάλλον όχι, θα προχωρήσουμε αρκετά χρόνια μετά. Το 1998 ένας εξαιρετικός Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός, ο Corey Stevens, έγραψε ένα φορτισμένο blues κομμάτι, I Play the Blues for You, έτσι λέγεται. Χαρισματικός μουσικός ο Stevens επηρεάστηκε βαθιά από θρύλους όπως ο Stevie Ray Vaughan και ο Eric Clapton, αλλά και ο Albert King. Και με το I'll Play the Blues for You καταφέρνει να παντρέψει τα κλασικά ηλεκτρικά blues με τη σύγχρονη rock αισθητική που την είχε ζήσει αυτή την αισθητική και αυτό το κύμα. Στίχη γεμάτη συνέστημα, εκφραστικά βραχνά φωνητικά, δυναμικά γεμάτα ψυχή σε όλα της κιθάρας και το κομμάτι αποτυπώνει την ουσία του καλλιτέχνη και τον αναδεικνύει ως έναν από τους πιο αυθεντικούς εκπροσώπους της μοντέρνας blues σκηνής των τελών της δεκαετίας του 90. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2. Από την Καβάλα στους 96,3. Από τις Σέρες στους 101,5. Από την Οριστιάδα στους 103,5. Για το Βόρειο στους 101 FM. Και φυσικά από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε μέσω του ίντερνετ από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε.

Λοιπόν, αυτό ήταν το In My America, ένα δυναμικό και κοινωνικά ευαισθητοποιημένο blues κομμάτι από έναν Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδοποιό ονόματι Albert Castilla. Αποτελεί το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ του, ένα άλμπουμ που λεγόταν, μάλλον δεν αποτελεί το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ, το άλμπουμ λεγόταν Big Dog 2016. Αλλά ήταν ένα τραγούδι που εκφράζει τις προσωπικές του παρατηρήσεις για την αμερικανική πραγματικότητα, την ελπίδα και τους αγώνες της καθημερινότητας. Ο Καστίλια είναι ένας από τους ακατέργαστους και παθιασμένους εκπροσώπους της σύγχρονης blues σκηνής. Ξεκίνησε την καριέρα του δίπλα στο θρυλικό Junior Wells και ξεχωρίζει για την εκρηκτική του ενέργεια με επιθετικά κιθαριστικά σόλα, βραχνά γεμάτα ψυχνή ψυχή βοητικά, και φυσικά η παραγωγή είναι ενός καταξιωμένου μουσικού. Παραγωγός δηλαδή εδώ σε αυτό το άλμπουμ ήταν ο Mike Zito. Το τραγούδι συνδυάζει την παραδοσιακή blues αισθητική με τη σύγχρονη ορμή της rock μουσικής και αναδεικνύει την ικανότητα του Καστίλια να μετατρέπει τις κοινωνικές ανησυχίες σε αυθεντική ηλεκτρισμένη μουσική κατάθεση. Τώρα το Only One είναι ένα εκρηκτικό γεμάτο ενέργεια blues κομμάτι από τους Αμερικανούς Rival Sons. Αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Great Western Valkyrie. Είχε βγει το 2014. Οι Rival Sons είναι ένα συγκρότημα από την Καλιφόρνια. Είναι γνωστή για την αναβίωση του κλασικού hard rock ήχου των δεκαετιών του 60 και του 70. Αποτελείται από ένα χαρισματικό τραγουδιστή, τον Jay Buchanan, με φωνητικά γεμάτα ψυχή και είναι εντυπωσιακός ως τραγουδιστής, έναν κιθαρίστα, τον Scott Holiday, ακατέργαστα riff, και ένας μπασίστας, ο Dave Bust, και ένας drummer, ο Michael Malley. Εθιστικός ρυθμός, ατμοσφαιρική παραγωγή του Dave Gobb και η χαρακτηριστική vintage αισθητική, το τραγούδι αυτό συμπυκνώνει απόλυτα την ταυτότητα της μπάντας και αναδεικνύει την μπάντα αυτή ως νομίζω έναν από τους αυθεντικούς και δυναμικούς συνεχιστές της μεγάλης ηλεκτρικής blues παράδοσης στη σύγχρονη εποχή. Όλα αυτά βέβαια εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του λογαριασμού της ΕΡΤ Κομωτινής εκεί. ΕΡΤ Κομωτινής, το ΕΡΤ με κεφαλαία και το Κομωτινή με ελληνικά μικρά εκτός από το πρώτο κάπα. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Εξαιρετικό slide και εξαιρετική slide κιθάρα και εξαιρετικό slide blues ήχος σε αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, το Where They Will. Το Where They Will είναι ένα τραγούδι του Αμερικάνου κιθαρίστα και τραγουδιοποιού Sonny Landreth. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που είχε βγάλει το 1992, Outward Bound. Ο Landreth είναι γνωστός στο μουσικό κόσμο ως ο βασιλιάς της slide κιθάρας, Slide King. Είναι διάσημος για τη μοναδική τεχνική του να παίζει με το slide, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί τα δάχτυλα του πίσω από αυτό για να πατάει χορδείς και νότες και δημιουργεί έναν εντυπωσιακά πλούσιο πολυεπίπεδο ήχου. Στο κομμάτι αυτό, ο καλλιτέχνης παντρεύει αριστοτεχνικά τις παραδοσιακές blues ρίζες της Λουιζιάννα με στοιχεία ζάιντεκο και ροκ, και η παραγωγή του άλμπουμ φέρει τη σφραγίδα του σπουδαίου John Hyatt, στο συγκρότημα του οποίου έπαιζε ο Landreth, αναδεικνύοντας τη μοναδική δεξιοτεχνία, το βραχνό συνέστημα στα φωνητικά και την απαράλληλη κιθαριστική ταυτότητα που καθιέρωσαν τον Landreth ως έναν από τους πιο σεβαστούς μουσικούς, ιδιαίτερα στα blues για τη γενιά του. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα βετεράνο Αμερικανό κιθαρίστα και τραγουδοποιό, τον Tinsey Ellis, και ένα κομμάτι που λέγεται Everything and Everyone. Ένα έτσι πολύ ατμοσφαιρικό και συναισθηματικό blues, το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Ice Cream in Hell. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2020. Ο Ellis είναι ένας από τους πιο σταθερούς και σεβαστούς εκπροσώπους της νότιας blues σκηνής. Είναι από την Ατλάντα, εκεί από την Τζόρτζια. Είναι γνωστός για την εκρηκτική του δεξιοτεχνία στην κιθάρα, τους ειλικρινείς στίχους και τα ακατέργαστα βραχνά φωνητικά του. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ο καλλιτέχνης ξεδιπλώνει μια πιο εσωτερική και εκφραστική πλευρά, συνδυάζοντας την κλασική ηλεκτρική blues αισθητική με ένα καθελωτικό αργό groove, όπου τα μελωδικά και παθιασμένα σόλο της κιθάρας του αναδεικνύουν τη μακρόχρονη μουσική του εμπειρία και την αυθεντική ψυχή του που χαρακτηρίζει ολόκληρη την καριέρα του.

Αυτός ήταν ο Michael Barks. What are you doing to me? Έτσι λέγεται το κομμάτι. Οπωσδήποτε ένα εκρηκτικό rhythm and blues. Από αυτόν τον εκλειπώντα Αμερικανού κιθαρίστα και τραγουδιστή. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Iron Man. Είχε βγει το 2008. Ο Barks, ο οποίος απέκτησε το προσωνύμιο Iron Man λόγω της σωματικής του διάπλασης αλλά και των ασταμάτητων εξαντλητικών εμφανίσεων του στη σκηνή, υπήρξε ένας από τους πιο παθιασμένους και δυναμικούς εκπροσώπους της σύγχρονης blues σκηνής, με έντονες επιρροές βέβαια από θρύλους όπως ο Albert King και ο Freddie King. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ο καλλιτέχνης ξεδιπλώνει όλο του το ταλέντο μέσα από αυτά τα ηλεκτρισμένα solo της κιθάρας, αυτά τα βραχνά φωνητικά και ένα κατηγιστικό ρυθμό, και προσφέρει ένα αυθεντικό δείγμα του ισχυρού και ασυμβίβαστου blues ύφους που χαρακτήρισε ολόκληρη την πορεία του μέχρι τον πρόωρο χαμό του το 2012. Τώρα θα πάμε στο 2015 να ακούσουμε το Trapped, ένα ατμοσφαιρικό και γεμάτο συνέστημα blues κομμάτι από ένα αμερικάνικο super group, τους Royal Southern Brotherhood. Το κομμάτι, το Trap, περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Don't Look Back. 2015 έχει βγει, σας είπα. Το συγκρότημα αυτό αποτελεί έναν εκρηκτικό συνδυασμό νότιων blues, funk και soul ακουσμάτων. Δημιουργήθηκε από έναν σπουδαίο τραγουδιστή και κρουστό, τον Κίριλ Νέβιλ. Ξέρετε ότι είναι μέλος των περίφημων Neville Brothers και αδερφός του Aaron Neville. Έναν έμπειρο μπασίστα, τον Charlie Wooton. Και στο συγκεκριμένο άλμπουμ τη μοναδική διπλή κιθαριστική γραμμή συνθέτουν ο ταλαντούχος Bart Walker και ένας καταξιωμένος κιθαρίστας, ο Tyron Vaughan. Είναι γιος του Jimmy Vaughan και ανιψιός του Stevie Ray Vaughan. Η ηχογράφηση του άλμπουμ πραγματοποιήθηκε στα ιστορικά Femme Studios στο Muscle Shoals της Αλαμπάμα, και την παραγωγή, για την παραγωγή μάλλον ευθύνεται ο Tom Humbridge, και στο τραγούδι αυτό η μπάντα ξεδιπλώνει όλη της την αριστοτεχνική χημεία και συνδυάζει καθελωτικά κιθαριστικά σόλα, ρυθμικό βάθος και ακατέργαστες γεμάτες ψυχή ερμηνείες που χαρακτηρίζουν την αυθεντική μουσική παράδοση του Αμερικανικού Νότου. Με αυτό το κομμάτι νομίζω ότι θα κλείσουμε και θα σας ευχηθούμε ένα καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ, και θα σας πάμε εκεί στην Ερτοριστιάδας για να ακούσουμε και την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Νέα μηνύματα εκένωσης στάλησαν από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κινηθούν για Νέο Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη μέρα η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει ρήψη νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις δασοκομάντος και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα είχε αναλάβει η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και έλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οίκου συσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα και καλύπτει αποζημιώσεις για ζημιές εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, οχήματα και μέσα παραγωγής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, συνοδευόμενες από πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση των ζημιών. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου σύμφωνα με τη μονάδα μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν ρηπές ανέμου που αποτέλεσαν θερινά ρεκόρ όπως 150 χιλιόμετρα την ώρα στη Παξιμάδα Καρίστου, 114 χιλιόμετρα την ώρα στον Πλακιά Ρεθύμνου και 111 χιλιόμετρα την ώρα στον Φουρφουρά. Στην Αττική, στη Πεντέλη και την Πάρνηθα καταγράφηκαν οι δεύτερες υψηλότερες θερινές ρηπές από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Σε εξέλιξη οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού σκάφους, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7 από τους 8. Οι πρώτοι δύο διασωθέντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έφτασαν στην περιοχή του Πανορμίτη χθες, ενώ αργότερα μία ακόμη γυναίκα εντοπίστηκε στην ακτή. Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, σκάφος του λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Έθριος ο καιρός στην Αττική και βόρεια άνεμη έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλή εβδομάδα σε όλους σας, καλό μήνα να πούμε επίσης. Αυγουστιάτικα πια τα λέμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, δηλαδή 4 και λίγα πρώτα λεπτά μετά. Είναι η δεύτερη ώρα της απογευματινής περιφερειακής ζώνης του δικτύου των σταθμών της ΕΡΤ από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρες, δηλαδή ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο στην ώρα αυτή, Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μου στη φροντίδα του ήχου. (2552) 022 751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα αν θέλετε να κάνετε κλήσεις διαφορετικά προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ενταμώνομαι στο Facebook. Οι συχνότητές μας θα μας βρείτε στον ομό Σερών στους 101,5, στον ομό Καβάλας και της Δράμας επίσης στους 96,3, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 98,1 και 91,2, στον ομό Εύρου στους 101, στο βόρειο κομμάτι του στους 103,5 στο νότιο. Φυσικά, αν μας ακούτε από κάποια ηλεκτρονική συσκευή, τότε στο rteco.gr, στα link των περιφερειακών σταθμών ανταμόμων. Είναι και μία περίοδος που λίγο πολύ ηρεμούν τα πράγματα, είναι οι άδειες, είναι οι περιοδίες των καλλιτεχνών και όλα αυτά, οπότε αυτόν τον μήνα θα έχουμε λιγοστές συναντήσεις με καλλιτέχνες, με δημιουργούς, με συγγραφείς και τα λοιπά. Θα επανέλθουμε βεβαίως, όχι ότι δεν θα υπάρχουν καθόλου, θα υπάρχουν, θα είναι λιγότερες από ότι το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα θα ακούσουμε μουσική. Και μερικές φορές ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, μπορεί να αρχίσει από μια λέξη, όπως για παράδειγμα μάτια. Και μετά η λέξη αυτή να γίνεται βλέμμα. Μετά να γίνεται έρωτας, να γίνεται μνήμη. Να γίνεται ένα πρόσωπο που δεν βρίσκεται πια μπροστά μας, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μας. Μπορεί να γίνεται και ένα αστέρι. Να γίνεται ένα παραμύθι που πρέπει εμείς να φτιάξουμε. Να γίνεται χειμώνας. Μέσα από τον Δεκέμβρη του 1903, ένα ποίημα του Καβάφη στην μουσική και στην μουσική μνήμη που έρχεται αυτό έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να γίνεται πατρίδα, παιδί, αυτό το παιδί που κάποτε υπήρξαμε. Και στο τέλος νύχτα, μια νύχτα που μπορεί να είναι σκοτεινή, μπορεί όμως να είναι και η αρχή για κάτι καινούριο. Κάπως έτσι θα είναι η σημερινή μας μουσική διαδρομή. 12 έχω επιτιμάσει, δεν ξέρω αν προλάβουν να ακουστούν όλα, ευελπιστώ, τραγούδια. 12 διαφορετικές ιστορίες αλλά με έναν κοινό παρανομαστή. Τα σημερινά είναι ένα άνθρωπο που ψάχνει να συναντήσει κάτι που βρίσκεται λίγο πιο πέρα από αυτό που βλέπουν τα μάτια. Και ένα από εκείνα τα τραγούδια όπου ο έρωτας δεν παρουσιάζεται ως λογική υπόθεση, καθώς τα μάτια γίνονται ένας ολόκληρος εσωτερικός χώρος. Μάτια δίχως λογική. Από το άλμπουμ του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, το διάλειμμα κρατάει δυο ζωές, του 2001, με λόγια του Ισάξουση.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

από τα μάτια που δεν έχουν λογική, θα πάμε σε κάτι που βρίσκεται ακόμη και πιο πέρα από τα μάτια. Έρχεται ο Χρήστος Θηβαίος, μελοποιεί Άλκη Αλκαίου και δημιουργεί ένα τραγούδι για την απόσταση, τη μνήμη, τον έρωτα και εκείνη την παράξενη, αν θέλετε, ικανότητα του ανθρώπου να βλέπει κάτι που δεν βρίσκεται μπροστά του. 2007, για πρώτη φορά κυκλοφορεί στους τροβαδούρους της καρδιάς μου το άλμπουμ του Άλκη Αλκαίου. Αργότερα κυκλοφορεί και ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Και ο Άλκης Αλκαίος εδώ που γράφει πραγματικά τα όνειρα, για τα όνειρα μάλλον που σκορπίζουν, για τις πολιτείες του Βορρά, για πρόσωπα που επιμένουν να υπάρχουν στη μνήμη, και ο Θηβαίος δίνει πραγματικά ζωή, δίνει ελπίδα και κινείται μεταξύ νοσταλγίας και ελπίδας όλο το κομμάτι που ξεκίνησε ήδη.

Πάμε τώρα σε ένα καλλιτέχνη που κινείται σε πιο προσωπικά και ιδιαίτερα μουσικά μονοπάτια. Πιθανά να το θυμάστε όταν τον φιλοξένησα και εδώ στο στούντιο ζωντανά παραμονές των Χριστουγέννων που πέρασαν. Ο Αλέξης Τσιόνης, γνωστός και μέσα από το προσωπικό του μουσικό σχήμα, ένας δημιουργός που αγαπά και συνομιλεί με την folk, με την παράδοση, το rock αλλά και τον πειραματισμό. Μια ξεχωριστή μουσική καταγραφή είναι αυτή. Το Φεβιό ή αλλιώς Καρύμ.

0: Και κάποια στιγμή ξύπνησα. Τι εφιάλτης κι αυτός. Είπα να ανοίξω λίγο την τηλεόραση. Ήσουν εκεί, Καρίν. Σε είδα. Αλλά δεν μπόρεσα να σου κρατήσω το χέρι. Κρατούσες μια πέτρα φορώντας ένα σορτσάκι και μια ταλαιπωρημένη μπλούζα και ένα χαμόγελο ατρόμητο. Κάποιοι μαδιάτριτες στολές και απαραβίαστες ψυχές σε σημάδευα. Πόσο σε φοβούνται, Καρίν. Τι έχει λαχτάρα σου για ζωή που τους τρομάζει. Η πέτρα σου τους μοιάζει για βράχος και ο χτύπος της καρδιάς σου αλλοιώνει την άρθιμη ύπαρξή τους. Χαμογέλα, Καρίν. Άσε να κλαίω εγώ για σένα. Να φοβάμαι εγώ για σένα. Να τραγουδάω εγώ για σένα. Κι αν κατά λάθος ζήσω εγώ αντί για σένα, θα φροντίσω το όνομά σου να τυχεί στον δολοφόνο σου τους εφιάλτες. Στον αιώνιο ύπνο τους.
1: Καταπληκτικό, Αλέξης Τσιόνης, Καρίν. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, η ελληνική μουσική αποχαιρετά μια από τις πολύ μεγάλες χαρακτηριστικές φωνές της. Αναφέρομαι στο Λάκη Χαλκιά, λίγο πολύ θα το έχετε μάθει. Έφυγε από τη ζωή χθες στην ουσία, στα 82 του χρόνια. Μια φωνή τόσο δωρική και βαθιά και αυθεντική, μια φωνή που μπορώ να πω ότι κουβαλούσε μέσα της την Ήπειρο, το δημοτικό τραγούδι, το λαϊκό, αλλά και ολόκληρη την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, καθώς συνδέθηκε με ένα κομμάτι της σαν ερμηνευτής. Υπήρξε ένας άνθρωπος που έβαλε τη φωνή του δίπλα στα τραγούδια που έγιναν μνήμη κυριολεκτικά, και ανάμεσα στα τραγούδια στα οποία ερμήνευσε ήταν και το «Μάλα Ματένια Λόγια» του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου, ένα τραγούδι που γράφτηκε μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή και κατάφερε να χωρέσει μέσα σε στίχους την ιστορία, την απώλεια, τους αγώνες, τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και την ανάγκη μιας ολόκληρης γενιάς να αφήσει πίσω της τα δικά της μαλαματένια λόγια. 1974 ήταν στη θητεία του Μαρκόπουλου μαζί με τον Λάκη Χαλκιά, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης και η Τάνια Τσανακλείδου. Μια ηχορεύση που έμεινε κυριολεκτικά στην ιστορία της σαν στολίδι.

κομμάτι της Ελλάδας και σήμερα που ο Λάκης Χαλκιάς δεν είναι πια εδώ, ελάτε να ακούσουμε τη φωνή του όπως θα θέλαμε να τον θυμόμαστε, έτσι με δύναμη, με αξιοπρέπεια, με εκείνη τη δωρικότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Στα μαλαματένια λόγια ταξιδεύουμε.

0: Λάκης Καρκιάς, και ίσως αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος έτσι για να αποχαιρετήσουμε αυτόν τον σπουδαίο ερμηνευτή, όχι με πολλά λόγια, με τη φωνή του. Λάκη Χαλκιά, πραγματικά σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες για το ελληνικό τραγούδι. Είναι όμως σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 4, οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα με διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Έστω 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Υποστηρικτής εκστρατείας ενημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα. Σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο.
0: Ειδήσεις με ρυθμό.
6: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
6: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε. Και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό, με καλαμάκι να μου.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειπες μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτέ ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά. Θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο.

Δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστία Δακομοτηνή, Καβάλα και Σέρε, σε κοινό πρόγραμμα προς τη μεριά του Ανέμου και αυτό το απόγευμα, όπως και κάθε μέρα, 4 με 5, με το Γιάννη

Κερλίδη στο μικρόφωνο στις επιλογές και τον Άγγελο Παπαδόπουλο στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Να, αυτό εδώ το τραγούδι σαν μια προτροπή ήρθε να φτιάξουμε το δικό μας παραμύθι, όχι επειδή η πραγματικότητα είναι εύκολη, αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ δύσκολη, με την παιδική χοροδία, την υπέροχη του Σπύρου Λάμπρου, που έδωσε, αν θέλετε, μια δεύτερη ανάγνωση στο τραγούδι του Διονύση Τσακνή με τα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους σας, και συνεχίζοντας το σημερινό μας μουσικό ταξίδι, ένα τραγούδι έρχεται που έχει κάτι από ερωτική εξομολόγηση, κάτι από κινηματογραφική σκηνή, κάτι από όνειρο. Αναφέρομαι στο τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Βίτα, ο οποίος γράφει μουσική πάνω στους στίχους του Γιάννη Παλαμίδα, το ερμηνεύει με έναν τρόπο πραγματικά ξεχωριστό. Γράφτηκε για την παράσταση Angel Baby σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη, και αργότερα βέβαια πήρε και άλλες μορφές όταν το ακούσαμε και από τον Ορέστη Χαλκιά μέσα από την τηλεοπτική σειρά του Παπακαλιάτη, το Μαέστρο.

εξαιρετικό τραγούδι του Γιάννη Παλαμίδα και του Κωνσταντίνου Βίτα. Και από τον έρωτα που δεν εξηγείται, πάμε σε έναν έρωτα που έχει γίνει μνήμη πια. Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, ο Δεκέμβρης του 1903, ένα ποίημα που μιλά για έναν έρωτα που δεν περιγράφεται ευθέως, δεν χρειάζεται να υποθεί το όνομα, ούτε και να περιγραφεί ο άνθρωπος. Ο έρωτας έχει ήδη περάσει μέσα στη μνήμη, έχει γίνει φωνή, έχει γίνει πρόσωπο, έχει γίνει λέξεις και εικόνες, και αυτό ακριβώς, φίλες και φίλοι του τραγούδι, έχει μελοποιηθεί από περισσότερους δημιουργούς. Την εκτέλεση εδώ που διάλεξα να ακούσουμε έρχεται από τη μελοποίηση του Δημήτρη Παπαδημητρίου και την ερμηνεία του Αλκίνου Ιωαννίδη, όπως στο διπλό άλμπουμ «Συνάντηση» του 2006, φυσικά το είπε με το δικό του τρόπο ο Σωκράτης Μάλαμας, αλλά και άλλοι ερμηνευτές. Δεκέμβρης του 1903, το χειρόγραφο του ποίηματος μάλιστα μπορείτε να το βρείτε στο ψηφιακό αρχείο Καβάφη του Ιδρύματος Ωνάση.

το πρόσωπό σου που κρατώ μες στη ψυχή. Ο ήχος της φωνής σου που κρατώ

Άλλο ένα τραγούδι τώρα που ανήκει στη συλλογική μνήμη, Μάνου Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Τσαστέρι του Βοριά, η εκτέλεση που θα ακούσατε εντάσσεται σε μια ευρύτερη μουσική συνάντηση γύρω από την ποίηση στο ελληνικό τραγούδι με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής στην ΕΡΤ υπό την διεύθυνση του Ανδρέα Πιλαρινού. Ο Χατζηδάκης και ο Γκάτσος έχουν δημιουργήσει ένα τραγούδι που μοιάζει να ταξιδεύει μαζί με το Βοριά, έχει μέσα το δρόμο, έχει την απόσταση, έχει την νοσταλγία και όλα εκείνα που κοιτάζει ο άνθρωπος μπροστά του. Η Μυρσίνη Κατσιναβάκη το ερμηνεύει μέσα από την συναυλία που είχε δώσει η Μαρία Φαραντούρη με την ποίηση στο ελληνικό τραγούδι και τη συμμετοχή της Μυρσίνης Κατσιναβάκη, του Ζαχαρία Καρούνη και των Ελένης και Σουζάνας Βουγιουκλή. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ υπό τον Ανδρέα Πιλαρινό η διεύθυνση.

του Ευγένιου Αρανίτση, του Γιάννη Σπάθα και του αύριο και πάλι μαζί, έτσι για να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι στη φροντίδα του ήχου, Γιάννη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική Νέα Σκέπη, ενώ κατευθύνεται, οι φλόγες κατευθύνονται προς την Ψάθα. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Νέα μηνύματα εκένωσης στάλθηκαν από το ΕΚΑΦΗ, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ εν επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χορδολιβαδική έκταση στην περιοχή Βροντού Πυρίας. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Red News ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΥΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στη Ρουμανία ανατείναξαν μεγάλο βράχο για να στείλουν νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα Φόντερ Λάιν σε επιστολή τη προ τον Πρωθυπουργό τη Ισπανία Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρο τη Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Ισπανία για την αντιμετώπιση τη μετανάστευση μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή του τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφρασί της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ιτημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καερά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Όφη, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάπι Τελ Αβίβ Τσέσεκα Σόφια. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καεράτα Αλμάτι, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει να η Μέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Μπόντο Κλίμπτ. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Τζέσεκα 1948, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο από το ζευγάρι Χράδες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία οι ελάχιστοι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γυροερεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: σεισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βροντούπη Ιερίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρεσης στο Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν σε 45 πυροσβέστες και είχαν κινητοποιηθεί και δύο αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΥΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Είναι ο οργανισμός που θα αναλάβει και τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις, πάντα με σεβασμό στην ιστορία του μνημείου. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δίναβη, ενώ στη Ρουμανία ανατινάζουν μεγάλους βράχους για να στείλουν νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, ξέροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Σόφι, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσεκα Σόφιας. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει να ημέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Τζέσεκα 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών παραμένει η χώρα μας. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Εκενώνεται η ψάθα μετά από μήνυμα το 112, ενώ οι φλόγες καίνε τα σπίτια. Το 112 ήχησε για απομάκρυνση από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και Βιπέ Μεγάρων. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα. Υπό έλεγχο τέθηκε ωστόσο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βροντού Πιερίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Καλύτερη είναι και η εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρησης στο Κιλκής. Στο έργο κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αεολικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην ψάθα. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκει στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Στην κατευθείαν συνάντηση με τα μέλη του πληρώματος, τους ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, μεταφέροντας παράλληλα το ειλικρινές ενδιαφέρον και τις ευχές της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες ειδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που κατά αυτόν αρχίζουν σήμερα, ανήγγειλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να ξεκαθαρίσει το πού και το ποιοι θα συμμετάσχουν. Προηγουμένως, γνωστοποίησε την απόβασή του να αναβληθεί από κοινού επίθεση που σχεδίαζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση να κλειστεί συμφωνία και μάλιστα γρήγορα. Η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών στην ελληνική αγορά. Η υποχώρηση της τιμής του Brent που ξεπέρασε το 5% και διαμορφώθηκε κάτω από $83 το βαρέλι αποδίδεται στις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχεση μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 από φορ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Από μια τέτοια εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσε να λείπει ο μεγάλος Τζουζέπε Βέρντι, η όπερα του οποίου Ναμπούχο έκανε πρεμιέρα στις 9 Μαρτίου του 1842 στο Θεάτρο Αλασκάλα του Μιλάνου. Από το συγκεκριμένο έργο ακούσαμε το Λιαρέντι Φεστίβε με την χοροδία του θεάτρου, την ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Κλαούντιο Αμπάντο. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το λιμπρέτο της όπερας είχε γράψει ο Τεμιστόκλες Σολέρα. Μόνο που αρχιτέκτονες και μηχανικοί, φίλες και φίλοι, της εκκλησίας Σάντα Μαρία ντε λα Σκάλα είχαν κάνει ένα λάθος. Την έκτισαν κοντά σε ένα κανάλι, το οποίο με το πέρασμα των αιώνων αποδείχθηκε εξόχως επικίνδυνο. Η διάβρωση του εδάφους, σε συνδυασμό με τα ελλειπή μέσα συντήρησης της εποχής, οδήγησαν τις αρχές της πόλης στη σκέψη κατεδάφισης της εκκλησίας το 1776. Τι έχουμε όμως το 1776? Έχουμε τη Μαρία Θηρεσία να διαφεντεύει όχι μόνο την Ιταλία, ολάκερη την Ευρώπη. Σχεδόν. Εμείς εδώ είχαμε Τούρκους. Σας το είπα πάντως ότι η Αμπσβούργη είναι παντού. Βέβαια, το αίτημα για κατεδάφιση, όπως είπαμε και νωρίτερα, προήλθε από τις αρχές του Μιλάνου και δεν ήταν ιδέα της Μαρίας Θηρεσίας. Για όσους θα ασπεύσουν να πούν αμάν πάει ένα κομψοτέχνημα, πάνε τόσες εικόνες, τοιχογραφίες κτλ. Να σας πω και ας θυμώσετε μαζί μου πως οι Ιταλοί από τότε που γεννήθηκαν άφησαν όλους τους άλλους και εμάς αφώς αιώνες πίσω σε ό,τι αφορά τη συντήρηση αρχαιοτήτων. Δεν αγιοποιούμε τίποτα. Απλά κάποια πράγματα είναι έτσι και κάποια πράγματα είναι αλλιώς. Έτσι λοιπόν έβγαλαν με προσοχή όλες τις εικόνες, αποκόλλησαν με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή τις τοιχογραφίες και όλα αυτά τα μετέφεραν στην κοντινή εκκλησία του Σαν Φεντέλε και τα υπόλοιπα αριστουργήματα τα τοποθέτησαν στο μουσείο του Καστέλο Σφόρτσα, που δεν έχει τσιμέντο γύρω-γύρω και δεν το διαχειρίζεται κάποια ιδιωτική εταιρεία, αλλά μόνο το Ιταλικό κράτος. Και σαφώς βέβαια δεν διατίθεται για πριβέ πάρτι νεόπλου των μικροαστών μετά τον Sugar Babe τους, πόσο δε μάλλον για γάμους, ε? Θα σηκωθούν οι Σφόρτσα από το μνήμα και δεν θα αφήσουν κανένα ζωντανό. Και το μαχαίρι Σφόρτσα το δούλευαν καλά. Το θέμα της στατικότητας βόλεψε τη Μαρία Θηρεσία, φίλες και φίλοι, που στην περιοχή ήθελε να χτίσει μια μεγαλοπρεπέστατη όπερα. Τη γνωστή σε όλους μας πια, Σκάλα του Μιλάνου, ή όπως σας είπαμε και ακούτε το σύνορα, Θεάτρο αλλά Σκάλα. Οι αιώνες είχαν περάσει και το θέμα της στατικότητας μπορούσε να ξεπεραστεί σε συνδυασμό με τα καινούργια δομικά υλικά που θα μπορούσαν με τη σειρά τους να εξασφαλίσουν ένα κτίριο γερό. Και έτσι υπέγραψε το σχετικό διάταγμα, έσταξε το κατακόκκινο κερί της, έβαλε τη βούλα της και ανέθεσε το έργο στον αρχιτέκτονα Τζουζέπε Πιερμαρίνι. Τη χρηματοδότηση ανέλαβε η οικογένεια του Δούκα της Μόντσα, Τζιαν Ζάκομο Ντουρίνι, που ως επιθεωρητής του παλιού θεάτρου Ρέγιο Ντουκάλε αποφάσισε να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη, ζητώντας αυτή τη φορά ένα μικρό ποσοστό στις εισπράξεις των ταμείων. Οι αρχές της πόλης το δέχτηκαν, όπως επίσης και η Θηρεσία. Την εικονογραφική διακόσμηση ανέλαβαν οι Τζουζέπε Λεβάτι και Τζουζέπε Ρέινα, ενώ ο Ντομένικο Ρικάρντι ζωγράφισαν ταυτού την αυλαία, αναπαριστώντας προφανώς κάποιοι κατόπιν

πρότασης του Πιερίνη, τον Παρνασσό. Ο νεοκλασικιστής αρχιτέκτονας Πιερ Μαρίνη, κακά τα ψέματα, έκανε υπέροχη δουλειά, στηριζόμενος κατά πολύ στο παλάτι της Καζέρτα, ένα από τα μεγαλύτερα ανάκτορα που αναγέρθηκαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Και κάπως έτσι, στις 3 Αυγούστου του 1778, ημέρα Δευτέρα τότε, πραγματοποιούνται, φίλες και φίλοι, τα εγγένεια της σκάλας του Μιλάνου, όπως την ξέρουμε σήμερα, περίπου, και θα δούμε το γιατί, με την όπερα σε δύο πράξεις του Αντώνιο Σαλιέρη, «L'Europa riconosciuta», δηλαδή «Η αποκαλυφθήσα Ευρώπη», σε λιμπρέτο του Ματία Βεράτσι. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς σε, για μια ακόμη φορά, μέχρι το τέλος έτσι θα είναι, παραγωγή της σκάλας του Μιλάνου του 2004, αυτή τη φορά, να ακούσουμε το «A Losento» από το συγκεκριμένο έργο του Αντώνιο Σαλιέρη, το οποίο ουσιαστικά εγγενίασε την όπερα στα 1778. Τραγουδά η Ντιάνα Νταμπράου.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία πριν από λίγο έφτανε στην 3η Αυγούστου του 1778, η μέρα κατά την οποία έγιναν τα εγκαίνια της Σκάλας του Μιλάνου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Όπως πάντα, όμορφη παρέα μας, αγναντεύοντας τη θάλασσα από το πανέμορφο Σούνιο, στέλνει το μήνυμά του ο αγαπημένος Άκης. Ούτε παραγγελία να ήταν, αγαπημένη μου, έτσι, να αγναντεύεις τη θάλασσα και να ακούς αυτή την πάρα πολύ όμορφη μουσική. Καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα και στον Στέλιο, στην αγαπημένη την Πατρίτσα και στη Λιάνα που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς βέβαια. Μια γλυκιά καλησπέρα και να ευχαριστώ τόσο στην αγαπημένη φίλη την Ντέμπορα Μπαρμπάλη,

Για να στείλουμε στον αγαπημένο τον Δημήτρη, στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η οποία, φίλες και φίλοι, διεύθυνση της Σκάλας του Μιλάνου, τι έκανε, διότι η συγκεκριμένη παράσταση, όπως είπαμε και νωρίτερα, της όπερας του Σαλιέρη, L'Europa Riconosciuta, ήταν του 2004. Γιατί? Διότι επέλεξε η διεύθυνση της Σκάλας ξανά το συγκεκριμένο έργο στο άνοιγμα σε μια άλλη φάση της Σκάλας του Μιλάνου, διότι το 2001 είχε κλείσει προκειμένου να γίνουν μια σειρά από εργασίες στο εσωτερικό του θεάτρου. Και όταν λοιπόν άνοιξε ξανά η Σκάλα το 2004, επιλέχθηκε, όπως είπαμε, το συγκεκριμένο ιστορικό έργο. Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, στις 3 Αυγούστου του 1778 ξεκινά μια λαμπερή πορεία. Τον 19ο αιώνα η Ιταλική όπερα γνωρίζει μεγάλη ακμή και χαρακτηρίζεται βέβαια από την παρουσία σπουδαίων συνθετών όπως ήταν ο Γκαετάνο Ντονιτσέτη, ο Βισέντσο Μπελίνι και άλλοι. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα κυριαρχεί ο Τζουζέπε Βέρντι, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε τη λαμπρή καριέρα του από τη Σκάλα του Μιλάνου. Εκεί πραγματοποίησε, όπως είπαμε, το ντεμπούτο του το 1839 με την όπερα Ομπέρτο Κόντε τη Σαν Μπονιφάσιο, η οποία είχε τεράστια επιτυχία, και στις 9 Μαρτίου, όπως είπαμε νωρίτερα, του 1842 θα γίνει η πρεμιέρα της αριστουργηματικής όπερας Ναμπούο. Τεράστια επιτυχία του συγκεκριμένου έργου συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση της φήμης του Βέρντι στην Ιταλία. Η σχέση αυτή του κορυφαίου συνθέτη με τη Σκάλα μαρτυρείται και από τα πορτρέτα του, καθώς και από το άγαλμα που υπάρχει στο διάσημο θέατρο. Μετά την ενοποίηση του Ιταλικού κράτους τα 1870, η ανερχόμενη αστική τάξη θέλει όχι απλώς να κάνει αισθητή την παρουσία της, αλλά και να εδραιωθεί επί της αριστοκρατίας, μην μπορώντας να αντέξει το κόμπλεξ του αποκλεισμού της από το κάλλος. Και ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος να το πετύχει? Μα να της επιτραπεί η είσοδος στη Σκάλα του Μιλάνου, διότι μέχρι τότε δεν μπορούσε. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς με τη σειρά μας, φίλες και φίλοι, να πούμε πως το θέατρο αλλά Σκάλα, εκτός από ένα θέατρο, υπήρξε και ο καθρέφτης των αλλαγών της ιταλικής κοινωνίας. Λόγω όμως της ανάγκης εξυγχρονισμού της χώρας και των εξόδων, που ήταν πολλά λόγω των πολέμων, το Ιταλικό κράτος αποφάσισε να μειώσει τα κόστη. Η πολιτική κατάσταση που ήταν ασταθής, σε συνδυασμό με την αντίληψη ότι τα θέατρα ήταν ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από όλη την κοινότητα, αλλά όμως μπορούσαν να εισέρχονται σε αυτά μόνο τα μέλη της ανώτερης κοινωνικής τάξης, οδήγησε στην ακύρωση της σεζόν 1897-98, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Μιλάνου αρνήθηκε την οικονομική στήριξη της Σκάλας. Τότε λοιπόν έμεινε, που λέτε, στην ιστορία μια επιγραφή που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του θεάτρου. Τι έγραφε? Κλειστό λόγω θανάτου του συναισθήματος της τέχνης, της αξιοπρέπειας του πολίτη και της κοινής λογικής. Ακολούθησαν και άλλες δυσκολίες, δεν ήταν μόνο αυτές. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει στα 1914 ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι οδυνηρές συνέπειες του πολέμου, του μεγάλου πολέμου, θα οδηγήσουν εκ νέου στο κλείσιμο του θεάτρου. Πολύ περισσότερο καταστροφική όμως, φίλες και φίλοι, ήταν η νυχτιά της 15ης προς 16ης Αυγούστου του 1943, είμαστε πλέον στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν η Σκάλα του Μιλάνου θα βομβαρδιστεί, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή και να προκληθούν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές.
Οι επισκευές ξεκίνησαν γρήγορα, η αλήθεια είναι.

Ωστόσο, υπήρξε μια σχετική βιασύνη, όπως επίσης υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην έβρεση συγκεκριμένων εξαρτημάτων που να κουμπώνουν, που να έχουν βάση τα πρωτότυπα. Αποτέλεσμα όμως όλων αυτών, φίλες και φίλοι, ήταν η ακουστική να μην είναι πλέον η ίδια με εκείνη που είχε το θέατρο πριν το βομβαρδισμό. Η σκάλα θα ξανανοίξει τις πύλες της στις 11 Μαΐου του 1946. Μια βραδιά που είχε στην εναρκτήρια συναυλία ως διευθυντή τον μεγάλο συνθέτη και μαέστρο Αρτούρο Τοσκανίνη. Η παρουσία του Τοσκανίνη ως καλλιτεχνικού διευθυντή ήταν εξόχω σημαντική. Έφερε, πραγματοποίησε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο θέατρο, μετεξελίσσοντάς το όχι μόνο σε οργανωτικό επίπεδο, αλλά δίνοντας παράλληλα έμφαση και στη σχέση πλέον του θεάτρου με το ίδιο του το κοινό. Σε τις άλλες, παρουσίαζε πολύ συχνά έργα τόσο του Βέρντε όσο και του Βάγνερ, διατηρώντας, θα λέγαμε, τη συγκεκριμένη μουσική κληρονομιά, ενώ βέβαια διεύρυνε κατά πολύ το ρεπερτόριο της ορχήστρας. Το 1965 πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη Σκάλα ένας από τους πιο σεβαστούς Ιταλούς μαέτρους του 20ου αιώνα, ο Κλαούντιο Αμπάντο, και 7 χρόνια μετά θα ανακηρυχθεί μαέστρος της ορχήστρας του Θεάτρο Αλα Σκάλα. Ώρα για Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και το «Non si dà follia maggiore» από την όπερα «Il Turco in Italia» του μεγάλου Ροσίνη, ένα έργο που έκανε πρεμιέρα εκεί στις 14 Αυγούστου του 1814. Εμείς ακούμε μια παραγωγή της Σκάλας του 1955 υπό τη διεύθυνση του Γιανανδρέα Καβατσίνη.

Η δεκαετία του 70 αποτέλεσε μια σημαντική περίοδο για τη Σκάλα, τότε υπό τη διεύθυνση του Πάολο Γκράσι. Σηματοδοτήθηκε μεγάλη παραγωγικότητα του θεάτρου με περίπου 300 παραστάσεις τον χρόνο. Και το 1981 θα πραγματοποιήσει εκεί το ντεμπούτο του ένας εκ των κορυφαίων μαέστρο, Ρικάρτο Μούτι, ο οποίος από το 86 μέχρι και το 2005 υπήρξε μουσικός διευθυντής. Πολλές οι κρίσεις, άλλες τόσες οι δυσκολίες, αλλά η Σκάλα παρέμεινε και παραμένει από τα πιο όμορφα και δημοφιλή οπερατικά θέατρα σε όλο τον κόσμο. Βλέποντας κανείς την πρόσωψη του κτηρίου, παρατηρεί ότι είναι σχετικά απλή, νεοκλασικό στυλ. Όταν όμως μπαίνει στο εσωτερικό, αισθάνεται την ιστορία να τον αγγίζει, καθώς αναδύεται ένα άρωμα επιβλητικότητας, πολυτέλειας, αξέχαστης ομορφιάς. Τότε διαπιστώνουμε το μεγαλείο του κτηρίου. Μπαίνοντας, παρατηρούμε ότι η αίθουσα είναι στολισμένη με εντυπωσιακότατους πολυελαίους, με πρωτομές επιφανών συνθετών, ενώ εντυπωσιακή είναι η σειρά αποκείωνες που βρίσκονται στην αίθουσα, οι χρυσές λεπτομέρειες στην κορυφή. Παντού κυριαρχεί το χρυσό, το κόκκινο, το βελούδο, όπως φυσικά και στην αίθουσα του θεάτρου, η οποία είναι πανέμορφη, δημιουργώντας στο θεατή την αίσθηση ότι ίσως να ζει μέσα σε ένα γλυκό παραμύθι. Η αρχιτεκτονική του χώρου είναι μεν περίπλοκη και ιδιαίτερα προσεγμένη, αλλά ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει αυτό που διαδραματίζεται στη σκηνή ανεμπόδιστα. Με λίγα λόγια, όπου και να κάτσεις, βλέπεις. Στο δικό μας το Μέγαρο εδώ, αν πας εξώστη, έχεις πάντα συντροφιά ένα κάγκελο να σου κρύβει τα πόδια των καλλιτεχνών. Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Η οροφή εξίσου θαυμάσια, στολισμένη με έναν εντυπωσιακό πολυέλαιο από κρίσταλο βοημίας, ο οποίος αποτελείται από 383 λάμπες. Η σκηνή τεράστια δίνει ελευθερία κίνησης στους καλλιτέχνες. Το κινούμενο πάτωμα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο αποδεικνύει την προσεγμένη δουλειά που κρύβεται πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα, διότι δεν αρκεί μόνο το όμορφο. Μοναδικό και το τεράστιο αμφιθέατρο, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ξύλο και καλυμμένο με κόκκινο βελούδο, που κατά κάποιο τρόπο έσωσε την ακουστική μετά το λάθος που έγινε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια αρχιτεκτονική που αντιπροσωπεύει έγκλη, αρχοντιά, κομψότητα και ρομαντισμό. Όπερα Λαβάλι, φίλες και φίλοι, του Αλφρέντο Καταλάνι, σε λιμπρέτο Λουίτζι Ιλίκα. Έκανε περμιέρα στις 20 Γενάρη του 1892. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια παράσταση τη σεζόν 1953 υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κάρλο Μαρία Ζουλίνι. Ερμηνεύει η Ρενάτα Τεμπάλντι.

Άξιζε, πιστεύω, φίλες και φίλοι, και η θαμπάδα στον ήχο και το χρατς χρουτς. Γιατί ξέρετε, δεν είναι όλα AI. Είναι και ο χρόνος που περνάει και αφήνει τα δικά του σημάδια. Είναι και οι ανθρώπινες φωνές. Είναι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια, που άφησαν όμως την δικιά τους ιστορία. Σκάλα, με στόχο την κατάρτιση σε κλάδους δημιουργικότητας, παραστάσεων και παραγωγών, θα ιδρύσει κάποια στιγμή την Ακαδημία του Θεάτρου με τμήματα μουσικής, χορού, τεχνικών θεμάτων και διαχείρισης, υποστηρίζοντας έτσι την εξειδίκευση στον καλλιτεχνικό επαγγελματικό χώρο. Εδώ και 25 χρόνια έχει ξεκινήσει ένα πλάνο ξεναγήσεων στα εργαστήρια παρασκηνίων της όπερας. Τι έκαναν? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα εργαστήρια Ανσάλντο στεγάζονται, που λέτε, στον πρώην βιομηχανικό οικισμό Χαλιβουργίας Ανσάλντο στο Μιλάνο, έκτασης 20.000 τετραγωνικών μέτρων. Είναι διαιρεμένα σε τρεις χώρους και μπορούν να φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο μέρος της δεξιοτεχνίας των σκηνικών, τις αίθουσες πρόβας της χοροδίας και έναν χώρο αντίστοιχο με την ίδια τη σκηνή που είχε φτιάξει ο μεγάλος αρχιτέκτονας Περμαρίνη. Με λίγα λόγια, και επειδή έτσι γίνονται οι σοβαρές δουλειές, ο σύνδρυμα που επιθυμεί να ενσωματώσει τη μακρά ιστορία και παράδοση της όπερας στο σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθε, η Σκάλα έχει εξελιχθεί και εκμοντερνιστεί, ακολουθώντας αυτό που λέμε τις αρχές της πολιτιστικής διπλωματίας και προωθώντας βέβαια την κουλτούρα της χώρας της, ώστε να παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς φιλότεχνων. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι, με τον μεγάλο Πουσίνη και το Νεσούν Ντόρμπα από το έργο του Τουραντό που είχε κάνει πρεμιέρα στις 25 Απριλίου του 1926. Διευθυντής Τούλιο Σεραφίν. Το λιμπρέτο είχε γράψει ο Τζουζέπε Αντάμι και ο Ρενάτο Σιμόνι. Παίζει η όπερα La Scala, ακούγεται η χοροδία της και ο τενόρος Eugenio Fernandi. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Η φωτιά έχει ήδη μπει στην Ψάθα, ενώ εστάλει και μήνυμα 112 για εκένωση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα και για το ανατολικό μέτωπο και συγκεκριμένα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω, Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο, να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο τραγανό Ηλίας και οι αρχές έχουν κλείσει την εθνική οδό Πάτρας Πύργου στο ρεύμα προς Πύργο. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ξηρόβρυση Κυλκής, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφτής είναι ο ηλεκτρολόγος που υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου και ο δεύτερος ο εργολάβος που κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες συνδικής καταγωγής ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ως απίστευτα διπρόσωπη, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026. Το πρώτο του Αυγούστου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία. Με κάνει νοήματα και με μπερδεύει επίτηδες. Στη ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Κοράνης που κουνάει χέρια, πόδια εκεί απέναντι. Μόλις επέστρεψε από άδεια. Αυτό θα έλεγα αμέσως μετά, αφού σας πω το τηλέφωνο του Viber, λοιπόν, το 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες ή βίντεο. Μόλις επέστρεψα από διακοπές ο Ανδρέας Κοράνης και δεν είναι δυνατόν 3 Αυγούστου, την εβδομάδα πριν από το 15 Αυγούστο, να μποτιλιαριζόμαστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έλεος δηλαδή. Εμείς γι' αυτό δουλεύουμε τον Αύγουστο, για να απολαμβάνουμε τη Θεσσαλονίκη άδεια. Αλλά τι έγινε φέτος ρε παιδιά, δηλαδή το λέγαμε την Παρασκευή, άντε την Παρασκευή ήταν τελευταίες μέρες Ιουλίου, okay. Φτάσαμε αρχές Αυγούστου 3 και ακόμα έχει κόσμο. Ναι, staycation αντί για vacation πλέον, όπως λέει ο Ανδρέας Κοράνης, έχει δίκιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο η πόλη και δεν έχει κόσμο μόνο τουρίστες, έχει Θεσσαλονικείς που δεν έχουν φύγει. Είχα μποτιλιάρισμα σήμερα το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό και δύσκολη κίνηση το απόγευμα όταν ερχόμουν εδώ στο ραδιόφωνο. Τι γίνεται, δεν έχουμε φύγει διακοπές, δεν θα φύγουμε, δεν θα πάμε έστω τη μια εβδομάδα του Αυγούστου. Να φύγετε, να ξεκουραστείτε, να το απολαύσετε. Γιατί μετά στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έχουμε αρχές Σεπτέμβρη έκθεση. Περάσαμε ένα εφιαλτικό Σαββατοκύριακο, το οποίο ο εφιάλτης του δεν τελείωσε, γιατί ακόμα και αυτή την ώρα δίνεται μάχη από τους πυροσβέστες με τις φλόγες εκεί στη Δυτική Αττική, στην Αττικοβιωτία. Είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς. Τρεις μετρούσαμε μέχρι πριν από λίγες μέρες, συν δύο νεκροί, πέντε από αυτές τις φωτιές που εδώ και μια εβδομάδα ταλανίζουν ολόκληρη την Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα ακόμα και αυτή την ώρα για τους πυροσβέστες, για τη μάχη που δίνουν με τις φλόγες. Ελπίζουμε κάπου να τελειώσει όλο αυτό, αν και δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα και οι επιστήμονες λένε πλέον ότι αυτές οι μεγαφωτιές που δύσκολα αντιμετωπίζονται θα είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Και ύστερα έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.

Και την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν σήμερα το μεσημέρι μάχη με τις φλόγες, υπήρχε ένα αδιανόητο περιστατικό. Όπως κατήγγειλαν στη σελίδα τους οι εποχικοί πυροσβέστες, όσο επιχειρούσαν στα μέτωπα την Κυριακή έγινε το περιστατικό, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φωτιές και να σώσουν περιουσίες και να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν σε κατοικημένες περιοχές, άγνωστοι λαιλατούσαν τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, μπήκαν στο πάρκινγκ του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν άδειο, αφού όλοι οι πυροσβέστες ήταν στο πεδίο, και έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων. Άρπαξαν διάφορα εξαρτήματα από τα αυτοκίνητα, προκάλεσαν ζημιές και από ορισμένα οχήματα αφαίρεσαν μέχρι και τις ρόδες και τις ζάντες. Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους. Η κοινωνία βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για το τι έγινε να φέρουν στην ανάρτησή τους οι πυροσβέστες και μάλιστα ζητούν λήψη άμεσων μέτρων για φύλαξη των εγκαταστάσεων της πυροσβεστικής καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων και πλήρη αποζημίωση των πυροσβεστών που υπέστησαν ζημιές. Και επειδή αυτή είναι η μαύρη πλευρά αυτών των προσπαθειών, υπάρχει και ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης, ο οποίος την ώρα που έδινε μάχη με τις φλόγες στα Βίλια Αττικής μαζί με συναδέλφους τους για να προστατέψει σπίτια και περιουσίες ανθρώπων, το δικό του σπίτι πήρε φωτιά και μάλιστα δεν υπήρχε ούτε ένας για να του ρίξει έστω και λίγο καιρό νερό, όπως είπε ο ίδιος. Άβρεχτο έφυγε το σπίτι, καταστράφηκε η περιουσία του, το σπίτι που ζούσε, την ώρα που ο ίδιος έδινε μάχη για να σώσει τις περιουσίες άλλων.

Και μιας, όπως λέγαμε, μείναμε πολύ στη Θεσσαλονίκη, έχετε το νου σας γιατί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω flyover στον περιφερειακό και αύριο βράδυ Τρίτη και Τετάρτη, η οποία θα είναι και δυσκολότερη. Λοιπόν, Τρίτη αύριο, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα είναι αυτό. Το ρεύμα προς δυτικά μόνο. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί, θα υπάρχουν σημάνσεις και τροχονόμοι, θα τους ακολουθήσετε. Την Τετάρτη ωστόσο τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Τις ίδιες ώρες, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, θα εφαρμοστεί αρχικά σταδιακά αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας και στα δύο εδώ, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Επίσης, την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K12 Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. Οπότε την Τετάρτη το βράδυ θα έχουμε διακοπή σε δύο σημεία, και προς το Παπαγεωργίου και στα δύο ρεύματα και στα Κωνσταντινουπολίτικα στο ένα ρεύμα προς δυτικά. Την Τρίτη μόνο στο ένα ρεύμα προς δυτικά στα Κωνσταντινουπολίτικα. Έχετε το νου σας, θα υπάρχουν μεν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά αν υπάρχει κίνηση, γιατί πολλοί και δι' Βαλκάνοι είναι αυτοί που προτιμούν να ταξιδεύουν νύχτα έτσι ώστε να κερδίσουν τις μέρες, τη μέρα ολόκληρη όταν θα φτάσουν στον προορισμό τους, προς Χαλκιδική κυρίως, εκεί είναι ο προορισμός, οπότε μπορεί να έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία. Έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να μποτιλιαριστείτε.

Το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών, έφυγε από τη ζωή μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, ο Λάκης Χαλκιάς. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος και γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Ήταν μέλος της τέταρτης γενιάς της ιστορικής οικογένειας των Χαλκιάδων και γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, συνεχίζοντας μια μουσική παράδοση που άφησε σημαντικό σημάδι στη δημοτική μουσική. Ξεκίνησα πολύ μικρός να ασχολείται με τη μουσική, με το τραγούδι, με μουσικά όργανα όπως η κιθάρα, το μπουζούκι, το λαούτο, το τζουρά και το ούτι. 1961 με 1967 ήταν η λεγόμενη χρυσή δεκαετία του 1960. Συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Σωτηρία Μπέλου, Στέλιος Καζατζίδης, Γρηγόρης Πιθικότσης, Γιώργος Ζαμπέτας, αλλά και με κορυφαίες μορφές του ρεμπέτικου όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τιτσάνης. Παράλληλα δεν ξέχασε την καταγωγή του και τη μουσική παράδοση του τόπου του, συμμετέχοντας τα καλοκαίρια με το οικογενειακό συγκρότημά του σε παραδοσιακά πανηγύρια και γιορτές της ελληνικής υπαίθρου.

πότε θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά? Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είπε: δεν πρόκειται να δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία, όχι γιατί δεν έχω εικόνα της πορείας του έργου, αλλά γιατί η πραγματικότητα με διέψευσε και δεν έχω κανένα λόγο ούτε και θέλω να εκτεθώ στον ίδιο κίνδυνο, όσο μικρός και αν είναι αυτός. Ο Αύγουστος πάντως είπε ότι είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Και όπως εξήγησε, το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας. Το διέπει άλλη τεχνολογία, η επέκταση της Καλαμαριάς, όπως και η βασική γραμμή, είναι ένα αυτόματο μετρό, όπου η επαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα

0: ασφαλείας που είναι απαραίτητο. Από εκεί και πέρα είπε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσει στην Καλαμαριά, αλλά η επέκταση της Καλαμαριάς είναι η αρχή για την επόμενη φάση ανάπτυξή του, προτεραιότητα η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Τώρα τι είναι βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, θα δούμε. Προς Σταυρούπολη ή προς Εύοσμο. Τέλος πάντων, δυτικά θα πάει η επόμενη διακλάδωση του μετρό, η επόμενη επέκταση θα πάει και προς τα εκεί, επιτέλους θα έλεγα εγώ. Την ίδια στιγμή έχει βγει η ανακοίνωση ότι τις αμέσως επόμενες μέρες στα τιμόνια των νέων λεωφορείων του ΟΑΣΤ θα καθίσουν 171 νέοι οδηγοί, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί οι προσλήψεις τους στους πίνακες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών και στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν αναλάβει όλη η υπηρεσία. Άλλωστε το Σεπτέμβριο θα βγουν στους δρόμους και τα 50 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Ποιος μας πιάνει?
1: Κι φέρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη και έτσι...

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει δουλειά ξεδουλειά εμείς εδώ και στην Ατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της με μήνυμα φωτογραφίας. Παίζουν Scrabble εκεί, οπότε να πω εγώ τι λέξη μπορείς να κάνεις με τα γράμματα που μου έχεις στείλει. Να σε βοηθήσω. Θα μπορούσα βέβαια, αλλά εντάξει. Ας μην βοηθάμε τους ανθρώπους που είναι εδώ και κλέβουμε τους απέναντι. Ωραία γράμματα. Πολύ ωραία γράμματα. Θα μπορούσα, εγώ θα άλλαζα το ένα, αλλά τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα στο 693-0078-228. Τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Και πάμε να δούμε λίγο τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και όπως φάνηκε από την κλήρωση, είναι μια ιδανική χρονιά για να κάνει η Ελλάδα το 5 στα 5 όσον αφορά τις προκρίσεις στους ομίλους όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, η ΑΕΚ της φέρθηκε η κληρωτίδα πολύ ευνοϊκά και αντιμετωπίζει για να περάσει στους ομίλους του Champions League, του League Face όπως λέγεται πια, το νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι, η ρεβάνς 25-26 Αυγούστου στην Αθήνα. Και τώρα ποιο είναι το παιχνίδι της κληρωτίδας? Ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει πρώτα την Άντερλεχτ και εφόσον την περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα της ΑΕΚ. Αυτός δεν είναι λοιπόν άλλος από τη Λεύσκη Σόφιας ή Καϊρά Τάλματι. Αυτόν θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ και έχουμε αυτό το παιχνίδι της κληρωτίδας. Αν δεν αποκλείσει την Άντερλεχτ θα παίξει για το Conference League και θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι που θα προκύψει από τον αγώνα Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με το ζευγάρι, με τον νικητή του ζευγαριού Μπότο Κλίμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Με την Μπότο Κλίμπτ είχε πριν από λίγο καιρό δύσκολα, του είχε βάλει η νορβηγική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο όνομα στο δρόμο του, αλλά δεν θα το βρει απέναντί του. Ο αντίπαλος θα προκύψει εφόσον αποκλείσει την ΤΣΕΚΑ, θα παίξει με τον ιτημένο του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Οπότε είναι δύσκολο η Μπεσίκτας, που είναι το μεγάλο όνομα, να έρθει στο δρόμο του. Δύσκολα θα αποκλειστεί από την Χράντετς Κράλοβε. Ο δε Όφι, για να περάσει στη League Phase του Europa League, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Καλή επιτυχία σε όλους. Έχουμε χρόνια να δούμε 5 ομάδες σε ομίλους. Ας ελπίσουμε ότι θα τους δούμε φέτος.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού αποχωρίστηκε το ατιμέλητο Μαλί και εμφανίστηκε κουρεμένος σαν νεοσύλλεκτος στρατιώτης, μπήκε σε ένα γυράδικο εκεί στην περιοχή της Βεστφαλίας στο Ντόρτμουντ και παρήγγειλε αντί για γύρω τον αριθμό της φανέλας του στα ελληνικά. Τη φανέλα με το νούμερο 19, λοιπόν, 19 δεν είναι. Ναι, θα φοράει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αποτελεί την μεταγραφή της γερμανικής ομάδας που κόστησε σχεδόν 33 εκατομμύρια. Στο βίντεο αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται να κερνά γύρους τους οπαδούς της Ντόρτμουντ που βρέθηκαν στο εκεί για να δουν το γύρισμα. Στο δε διαφημιστικό που ανέλαβε, που παρουσίασε στα social media η γερμανική ομάδα, πρωταγωνιστεί και ο Κέβιν Γκρόσκοιτς, ο οποίος άρχισε να αγωνίζεται από τα τμήματα υποδομής της Ντόρτμουντ και φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας σε 236 αγώνες με απολογισμό 27 γκολ και 37 assist, και ο λόγος της συμμετοχής του είναι ότι φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 19 όταν έπαιζε στην Ντόρτμουντ και αυτή τη φανέλα θα φορά και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε Τζόλι στην Άρσεναλ, έπαιξε και το πρώτο φιλικό και έβαλε και γκολ. Καρέτσα στην Ντόρτμουντ και Κουλιεράκι ήδη στην Ρώμα. Επίσης έχουμε άλλους δύο μικρούς, τον Ζορμπά στη Μίλαν και έναν ακόμη αμυντικό του ατρόμητου, μου διαφεύγει το όνομα του αυτή τη στιγμή, στην Μπάγερν, και ακόμη δεν έχουμε ακούσει νούμερο, ενώ αριθμό εκατομμυρίων, για το Βαγγέλη Παυλίδη που βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα στην Πορτογαλία. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα 112 εστάλει για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα, ενώ νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, σε Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που κόστισε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημίας. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη Αϊβαλής σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν απίστευτα αντιπρόσωπη, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάνσεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, πρότεινε ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Συναγερμό έχει προκαλέσει στο Λίχτενστάιν μεγάλη κυβερνοεπίθεση, καθώς άγνωστοι hackers απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων της χώρας και αντέγραψαν δεδομένα που αφορούσαν περίπου 31.000 εταιρείες και ιδρύματα. Όπως αναφέρει το Reuters, οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν χωρίς εξουσιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα και να αντιγράψουν δεδομένα πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και θέσουν την πλατφόρμα εκτός λειτουργίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανίμ.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα. Ξανά επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα για το Fade Out. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα με παγωμένη μπύρα στο μπαλκόνι και την παρέα μας στέλνει ο Αντώνης. Ευχαριστούμε πολύ. Και από σήμερα, για όσους δεν το ξέρετε ή για όσους δεν προλάβετε να ενημερωθείτε, οι παλιές ταυτότητες που δεν έχουν λατινικούς χαρακτήρες, έχουν δεν έχουν δηλαδή λατινικούς χαρακτήρες, δεν θα γίνονται δεκτές στο εξωτερικό, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανική αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες λοιπόν που δεν έχουν καινούργια ταυτότητα ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο και το Σαββατοκύριακο έγινε ο κακός χαμός για να προλάβουν να εκδώσουν διαβατήριο Έλληνες της τελευταίας στιγμής και να μην εκδώσουν τη νέα ταυτότητα γιατί κάποιοι λένε ότι έχει ένα τζιπάκι. Εγώ την έχω εκδώσει εδώ και νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν έχω καμία παρενέργεια. Έχω τα ίδια συμπτώματα που είχα και με την παλιά ταυτότητα. Το βράδυ δε της Κυριακής, ξημερώματα Κυριακής, βράδυ Σαββάτου, στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας διανυκτέρευσαν στο πεζοδρόμιο πολύ. Είχαν πάει μέχρι και ξαπλώστρες παραλίας και τις είχαν στήσει στο πεζοδρόμιο και κοιμήθηκαν εκεί τη νύχτα για να προλάβουν να πάρουν σειρά και να εκδώσουν το νέο διαβατήριο. Νερά, θερμός, ομπρέλες για τον ήλιο, για να μπορέσουν να βγάλουν διαβατήριο και να μην έχουν την νέα ταυτότητα. Και αυτό ανάγκασε την αστυνομία να παρατείνει τα ωράρια λειτουργίας σχεδόν παντού σε όλα τα γραφεία διαβατηρίων όπου υπήρχαν προκειμένου να εξυπηρετήσει, αλλά πώς να εξυπηρετήσει, όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να βγάλουν κανονικά ταυτότητα.

Ένα παράδοξο περιστατικό, λέει, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήση στην πρωτεύουσα. Ο εφημέριος του παρεκκλησιού, της εκκλησίας του ναού, άκουσε θορύβους αργά το βράδυ, όπως διαβάζουμε στο Εκκλησία Online, και επειδή έμενε ανοιχτό 24 ώρες για τους πιστούς, πήγε δίπλα να δει τι συμβαίνει. Βρέθηκε μπροστά σε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, σε προσωπικές στιγμές. Όπως λέει ο ίδιος ασυναίσθητα, έβγαλε μια κραυγή, τους τρόμαξε. Τρόμαξαν τα δύο παιδιά, άρχισαν να ζητάνε συγγνώμη πριν καν μιλήσω, περιγράφει ο ιερέας. Ρώτησα τις ηλικίες τους, μου τις είπαν. Τους είπα να με ακολουθήσουν μέσα στο γραφείο στον ιερό ναό και εκεί τους έδωσα ένα ποτήρι νερό και μιλήσαμε. Τους εξήγησε ο ιερέας, λέει, ότι είναι φυσιολογικό σε αυτή την ηλικία να έχουν επιθυμία τέτοια και ότι ο έρωτας είναι πολύ όμορφο πράγμα, αλλά θα πρέπει να σέβονται και το ιερό τόπο. Δεν πήρε καν την αστυνομία, δεν φώναξε κανέναν άλλον, παρά έδωσε 100 ευρώ στα παιδιά και τους είπε να βρουν ένα σημείο να πάνε σε ένα ξενοδοχείο με την ευχή του, αλλά να θυμούνται όλα όσα τους είπε.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τίποτα.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε χωρίς αγωγή.

0: Sir.
1: Καλησπέρα στην Ευτυχία, η οποία στέλνει την καλησπέρα της και την καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στον Τάνο, που λέει αυτοί είναι παπάδες, για το προηγούμενο περιστατικό που λέγαμε με τον ιερέα, ο οποίος έδωσε και 100 ευρώ στα παιδιά, και στην Έφη, η οποία λέει αν δεν τους έκανε και βούκινο στα διαδίκτυα, ίσως είχε περισσότερες ελπίδες να πιάσει το κηρύγμα του. Καλησπέρα στην παρέα. Δεν ξέρουμε τι έκανε, πάντως η πράξη υπάρχει και είναι και πολύ καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. Και πάμε λίγο στην Ευρώπη, γιατί βλέπει η Ευρώπη τον Δούναβη, τη στάθμη του Δούναβη, να χαμηλώνει και τρέμει. Και εκτός από τα διάφορα ναυάγια που αποκαλύπτονται στο ποτάμι, που είναι η ψυχή της Ευρώπης μετά από τους καύσονες τόσων μηνών, και με αυτούς που έρχονται τρέμει, βρήκανε μέχρι και μαμούθ στις όχθες του Δούναβη, κοντά στη ομόπολη Ριάχοβο στη Βουλγαρία. Ήρθαν στο φως λείψανα ενός αρχαίου μαμούθ. Ο ποταμός με τα επίπεδα του νερού σε ιστορικά χαμηλά έφερε στην επιφάνεια τα λείψανα του είδους, καλά σιγά μην το πω εγώ, Mammuthus primigenius, γνωστό πιο συχνά ως μαλλιαρό μαμούθ. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές έχουν εντοπίσει και αναγνωρίσει μία κατογνάθο, χαβλιώδοντες, ομοπλάτη, πλευρά και άλλα οστικά θραύσματα, αλλά μεγάλο μέρος του σκελετού πιθανότατα να παραμένει ακόμη θαμμένο. Υπολογίζεται ότι ήταν, είχε ύψους 5 μέτρων, ζύγιζε πάνω από 7-8 τόνους και ίσως μεταφέρθηκε σε εκείνο το σημείο από τον Δούναβη, όπου επί χιλιετίες έχουν συσσωρευτεί κατάλοιπα προϊστορικών ζώων. Ζούσε πριν από 500.000 έως 800.000 χρόνια πριν. Πέρα από το μαμούθ, ο Δούναβης που διασχίζει 10 χώρες από την νοτιοδυτική Γερμανία έως τη Μαύρη Θάλασσα έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά κατά μήκος μεγάλου μέρους της διαδρομής του, φέρνοντας στο φως βράχους, νησίδες, παλιά ναυάγια κτλ. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ουγγαρία βρίσκεται με μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, καθώς αναγκάζεται να διακόψει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού στο ΠΑΞ εξαιτίας του πολύ χαμηλού επίπεδου των υδάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ηλεκτροδοτήσει τη χώρα. Δύσκολα πράγματα, και οι προβλέψεις λένε ότι έρχεται εκ νέου καύσωνας.

Ο Ντάνος παίζει αθέμητα, γιατί στέλνει τώρα φωτογραφίες με μια ψισταριά γεμάτη με, τι είναι αυτά, πανσέτες, μπριζόλες, δεν ξέρω τι, και φόντο το λιμάνι της Καβάλας. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνεται. Όταν γίνονται να είμαστε εκεί, αυτό πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα της φωτογραφίας, αν και λίγο μας έκοψε στα πόδια, γιατί δεν είμαστε εκεί. Λοιπόν, τον Μπαρτολομιέι Κουμπκόφσκι, καλά το είπα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά αν δεν το γνωρίζετε, ήρθε ο καιρός να το μάθετε, και μάλιστα να το μάθετε όχι με το όνομά του, ή εντάξει, καλό είναι να το ξέρετε με το όνομά του, αλλά μπορείτε να το ξέρετε και ως Aquaman. Ο Aquaman λοιπόν υπάρχει και φαίνεται ότι είναι Πολωνός, διότι ο τύπος σημείωσε ένα αδιανόητο επίτευγμα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική θάλασσα από τη Σουηδία ως την Πολωνία. Ο Πολωνός κολυμβητής λοιπόν κάλυψε περισσότερα από 160 χιλιόμετρα κολυμπώντας σε 55 ώρες, προσέξτε, ασταμάτητης προσπάθειας, χωρίς να βγει από το νερό ή να κάνει διάλειμμα στο σκάφος. Αυτό σημαίνει ούτε να κοιμηθεί. Ξεκίνησε την πρόκληση την Παρασκευή από τα ανοιχτά των Σουηδικών ακτών και έπειτα από σχεδόν 2,5 μέρες συνεχούς κολύμβησης, το βράδυ της Κυριακής έφτασε στην παραλία Τζίβνοβ. Για να αναγνωριστεί η προσπάθειά του μάλιστα ως ολοκληρωμένη και επιτυχημένη, έπρεπε να περπατήσει μόνος του στην ακτή χωρίς καμιά βοήθεια, πράγμα το οποίο πέτυχε. Η επιτυχία του ήρθε μετά από 5 συνολικά προσπάθειες που έχει κάνει. Είχε επιχειρήσει για πρώτη φορά το 2022, πιο κοντά στο στόχο του έφτασε το 2025, όταν κάλυψε 159 χιλιόμετρα σε 53 ώρες, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το στόχο του. Αφιέρωσε μάλιστα το ιστορικό του κατόρθωμα στο Ίδρυμα Μαχητών του Καρκίνου, μετατρέποντας την πρόκληση της υπεράνθρωπης αντοχής σε ένα μήνυμα δύναμης και προσφοράς.

Λοιπόν, η Έφη λέει ότι συντάσσεται με τον Τάνο να ξεκινήσουμε στήλη τσιγκλώντας τον παραγωγό και να στέλνουμε ψισταριές, μουσακάδες και ποτά εφάνταστα, έτσι ώστε να δελεαζόμαστε εμείς εδώ στο στούντιο και να βλέπουμε τι ώρα περνάτε. Εντάξει, συμφωνώ, ξεκινήστε. Ό,τι θέλετε στείλτε, φωτογραφίες, βίντεο, ποτά, ψισταριές, φαγητά, παραλίες, ό,τι θέλετε. Εντάξει, μέσα είμαστε. Και το ίδιο θα κάνω και εγώ όταν θα φύγω όμως. Στα δικά σας τα προσωπικά θα στέλνω όμως. Αυτή θα είναι η συμφωνία. Ξεκινάμε, άντε, από σήμερα. Περιμένω φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες, φαγητά, ποτά και ό,τι άλλο θέλετε. Και για ποτά μιλώντας και λοιπά και λοιπά, ο Μαξίμ Γλουσένκοφ είναι ποδοσφαιριστής της Zenit. Στον αγώνα που έπαιξε η ομάδα του με την ομάδα του Orenburg, ήταν ο καλύτερος παίχτης του αγώνα. Με το που τελείωσε

Το Αβεγιανιόσαντε Μουνιό είναι ένα μικροσκοπικό χωριό στην βόρεια ισπανική επαρχία του Μπούργκος. Δεν έχει, είναι ελάχιστος ο πληθυσμός, δεν έχει εστιατόρια, επισκέπτες, ούτε καταστήματα, μόνο ένα μπαρ που δεν ανοίγει ποτέ, που και που ένα λευκό βανάκι από ένα γειτονικό χωριό μοιράζει μια φορά την εβδομάδα, μοιράζει ψωμί στους ελάχιστους κατοίκους. Ωστόσο, στις 12 Αυγούστου, σε λίγες μέρες δηλαδή, το χωριό αυτό θα γίνει το πιο ενδιαφέρον σημείο ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτό γιατί την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ολική έκλειψη ηλίου που θα διασχίσει τον Ατλαντικό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1999, που το φαινόμενο θα είναι ορατό, από την Ηπειρωτική Ευρώπη. Η πλήρηση σκότηση θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου ορατή από την Ηπειρωτική Ισπανία από το 1912 και θα είναι ορατή μόνο σε μια στενή λωρίδα γης. Το συγκεκριμένο χωριό βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτήν τη λωρίδα. Μάλιστα το ανάγλυφό του κάνει ιδανική την παρατήρηση σύμφωνα με τους επιστήμονες και η ώρα διεξαγωγής καθιστά αυτή την έκλειψη ηλίου ακόμη πιο ιδιαίτερη, καθώς θα συμβεί λίγο πριν από τη δύση του ηλίου και θα δημιουργήσει ένα διπλό λυκόφως σαν να ζεις δύο ηλιοβασιλέματα μέσα σε λίγα λεπτά, περιγράφουν οι επιστήμονες. Μάλιστα, όπως λέγεται, πολλοί που κατάγονται από εκεί θα επιστρέψουν εκείνες τις ημέρες εκεί φιλοξενώντας και συγγενείς και φίλους που θέλουν να δουν το φαινόμενο, και αυτό γιατί το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έκλειψη ξεκίνησε χρόνια πριν με το μεγαλύτερο γειτονικό ξενοδοχείο να έχει κλείσει όλες τις κρατήσεις του από το 2022. Μάλιστα, σύμφωνα με τους παράγοντες του τουρισμού της περιοχής, η ίδια εικόνα επικρατεί και σε όλα τα γειτονικά καταλήμματα.

Εντάξει, προάγγελος κακών δεν θέλω να γίνω, ωστόσο από Αύγουστο χειμώνα λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός και όπως διαβάζω στο Weather Analysis Greece, τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να γίνεται αντιληπτό και μάλιστα όσο πάμε περισσότερο αντιληπτό ότι η διάρκεια της μέρας θα αρχίσει να μειώνεται και όσο βαδίζουμε προς το τέλος του μήνα αυτό θα γίνεται πάρα πολύ έντονο. Αυτή η μείωση είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις που στην πράξη θα αρχίσει σταδιακά να δίνει στις νύχτες μια αισθητή πινελιά δροσιάς αλλά εκτός αστικών κέντρων, οπότε μη χαίρεστε. Στις μεγαλοπόλεις αντίθετα η συσσόρευση των υψηλών θερμοκρασιών στο τσιμέντο δεν μειώνεται πριν από τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Και πόσο θα μειωθεί η ημέρα, λοιπόν, 1η Αυγούστου είχαμε ανατολή σε 6:24 πρώτα λεπτά και δύση στις 20:41, η διάρκεια της μέρας ήταν 14 ώρες και 17 λεπτά. Το 15 Αύγουστο θα έχουμε ανατολή στις 6:35 και δύση στις 20:07 και στις 31 Αυγούστου θα έχουμε ανατολή στις 6:49 και δύση στις 19:12. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν η διάρκεια της ημέρας από 14 ώρες και 17 λεπτά θα πέσει στις 12 ώρες και 23 λεπτά, σχεδόν 2 ώρες λιγότερες μέσα σε 31 μέρες. Μετά χειμώνας.

Κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Μετά το δελτίο ειδήσεων Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια ως τα μισάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάδας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα τέθηκαν δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και στη Παχή Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή, καθώς εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σε ύφεση, ωστόσο, η φωτιά στο τραγανό Ηλίας αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφτής είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο δεύτερος ο εργολάβος, ο οποίος κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο. Όπως είπε, στο 100% ανέρχεται η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών που υπέστησαν ζημιές, είτε πρόκειται για κύριες είτε για δευτερεύουσες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου μέχρι και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας, αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ περιοχές της Δυτικής Αττικής θα επισκεφτεί αύριο το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 20χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν διέθεταν χρήματα. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Νέα επίθεση κατά της ηγεσίας του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε απίστευτα διπρόσωπη, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατηγορώντας την ότι από τη μία ζητεί συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και από την άλλη αρνείται ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν πρόκειται να έρθει παρά μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ή υπάρξει ολοκληρωτική παράδοση του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη καλύτερα να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που, όπως είπε, η ίδια δημιούργησε εδώ και δεκαετίες. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836, όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης, η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν τον πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους, ανέφερε η Met Office στην ανακοίνωσή της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Μπήκαμε στον Αύγουστο. Δεν έχετε μείνει και πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη. Ο Αύγουστος δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Οι φωτιές για ακόμη ένα καλοκαίρι έχουν καταστρέψει δασικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, σπίτια, κόπους μιας ζωής. Και φυσικά θρηνούμε και τους δύο άντρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του ελικοπτέρου τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Ακόμη δύο συνάνθρωποι μας που πέφτουν πάνω στο καθήκον σε αυτή την άνηση μάχη με τις πυκριακές που έχουμε κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 7-8 χρόνια πάρα πολύ έντονα. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, θα στέλνουμε μαζί μας στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Προφανώς και έχετε δει όλες τις εικόνες από τα μέτωπα της φωτιάς όλο το Σαββατοκύριακο. Για τέταρτο 24ωρο η πυροσβεστική δίνει μια μεγάλη μάχη με τις φλόγες στη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και τελικά επεκτάθηκε σε όλη τη Δυτική Αττική. 112 μηνύματα πανωτά έρχονταν σε όλες τις περιοχές. Κανδύλη, Άνω, Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος. Έφτασε μέχρι και τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων που εκεί ήταν και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή υπήρχαν εργοστάσια με πολύ έφλεκτα υλικά μέσα. Ευτυχώς κατάφερε η πυροσβεστική και αντίστρεψε την κατάσταση. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ψάθα. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα καθώς έπεσαν οι άνεμοι. Το μόνο ευχάριστο στην όλη κατάσταση είναι ότι έχουν μειωθεί οι άνεμοι στην περιοχή και μπορούν να επιχειρούν από αέρος, κάτι που δίνει μια ανάσα στα επίγεια μέσα που έχουμε, στους πυροσβέστες που δίνουν τρομερή μάχη, παιδιά. Βλέπω κάτι εικόνες με ανθρώπους ξεθεωμένους που τρώνε στο πόδι λίγα δευτερόλεπτα και ξαναρίχνονται στη μάχη. Και ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ, εθελοντές, άνθρωποι που ξέρουν την περιοχή, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος για να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις που έχουμε. Τα άλλα μέτωπα που έχουμε, ας πούμε, στη Γαστούνη αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου. Ελέγχθηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Στην αρχαία Ολυμπία οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαμπία. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στη Σαλαμίνα και αυτή είναι σε πολύ καλό σημείο, υπό έλεγχο. Ο μεγάλος κίνδυνος, όπως είπαμε, είναι η βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Υπάρχουν πάρα πολλά πυροσβεστικά στην περιοχή σε περίπτωση που ξαναέρθει η φωτιά προς αυτό το μέρος, δηλαδή οι άνεμοι αντιστρέψουν την πορεία της της φωτιάς. Στο Κιλκίς είχαμε μια φωτιά στη Ξηρόβρηση, τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Στο Δραγανό Ηλίας είχαμε φωτιά και αυτή ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Μάχη παντού, σε όλη την Ελλάδα, από αέρος, από γης, εθελοντές πυροσβέστες, οι πυροσβέστες μας που πρέπει να τους ευγνωμονούμε όλο το χρόνο και να μην τους θυμόμαστε μόνο και να μεταδίδουμε τώρα τις εικόνες τους. Οι άνθρωποι είναι ήρωες πραγματικά. Και διάβαζα ότι πριν είχαν ρεκόρ 15 ετίας, οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα και δεν είναι μόνο ότι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, είναι ότι αυτό το πράγμα κράτησε πάρα πολύ, σχεδόν 2 μέρες, 24 ώρα. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη αυτές τις 2 μέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη Δυτική Αττική από το 2018, διάβαζα σήμερα. Ουσιαστικά κινδυνεύει να μείνει η περιοχή χωρίς οξυγόνο. Στη Βιωτία τα δάση που κάηκαν τώρα είχαν ξανακαεί το 2010 και το 2011 και είχαν ξαναβγεί, δηλαδή ξαναμεγάλωσαν τα δέντρα από μόνα τους, δεν πάτησε κανείς αυτό το δάσος και έτσι συμπεριφέρεται το δάσος, ξαναζωντανεύει. Τώρα οι ειδικοί λένε ότι σε περίπτωση μιας απλής βροχής μπορεί να έχουμε πλημμύρες στις περιοχές αυτές, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα να σταματήσει το νερό που θα έρχεται από εκείνη την πλευρά. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα σκεφτούμε εν καιρό. Μάλλον δεν πρέπει να το σκεφτούμε εμείς, πρέπει να το σκεφτούν οι ειδικοί και η περιφέρεια να κάνει τα ανάλογα έργα. Αυτά ήταν από το μέτωπο. Ας ελπίσουμε να σταματήσουν τελείως οι άνεμοι. Ας ανέβει και η θερμοκρασία, δεν πειράζει, μια εβδομάδα υπομονή για να κάνει το έργο των πυροσβεστών ευκολότερο.

Βλέπω αυτή την ώρα στο Earth News μια εκπομπή όπου μιλάει για τις επιπτώσεις στην υγεία από το νέφος καπνού που έχουν δημιουργηθεί από τις φωτιές στην περιοχή της Αττικής, και μιλάει μια παθολόγος καθηγήτρια προληπτικής υγείας και λέει ότι οι επιπτώσεις στην υγεία μας είναι τεράστιες. Γι' αυτό και καλούν τον κόσμο είτε να κλείνουν τα παράθυρα και να χρησιμοποιούν air condition ή κάποιον ιονιστή. Αλλά το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, αυτές τις τρεις μέρες, ήταν ότι είχαν και πάρα πολλά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αυτές τις περιοχές. Κόπηκε το ρεύμα δηλαδή, λόγω ότι καταστράφηκαν κάποιες κολόνες της ΔΕΗ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτές οι φωτιές αφήνουν πάρα πολλά σημάδια στον οργανισμό μας και στους πνεύμονές μας, και πλέον είναι πάρα πολύ γνωστό. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα για τους ανθρώπους που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε σήμερα το πρωί και έδωσε κάποιες απαντήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι πληγέντες από τις πυρκαγιές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για 100% αποζημίωση επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών. Οι αυτοψίες για καταγραφή ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές ξεκινούν άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Παρέχονται άμεσα έκτακτα βοηθήματα έως 6.000 ευρώ για οικοσυσκευή και πρώτες ανάγκες σε κύριες κατοικίες, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών. Η επιδότηση ενοικίου είναι και αυτό ένα καινούριο μέτρο, από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τα πόσα τέκνα είναι η οικογένεια. Ξεκινά για όσους δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους μετά την αυτοψία που τα χαρακτηρίζει προσωρινά ακατάλληλα. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ ένα δύσκολο μέτρο. Δεν ξέρω, τα 300 δεν είναι μόνο το χρηματικό ποσό, είναι και η διαθεσιμότητα των σπιτιών. Υπάρχουν σπίτια για να ενοικιαστούν? Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Θα μάθουμε φυσικά, θα βγουν νούμερα. Οι αιτήσεις για αποζημίωση θα γίνονται μέσω των Δήμων με απαραίτητα δικαιολογητικά για το φύλλο αυτοψίας, το Ε9, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Δείχνει η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους μόνος τους. Ελπίζουμε να μην είναι μόνο αναγγελίες και να δούμε άμεσα τα μέτρα να εφαρμόζονται. Είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστούν. Πλέον ζούμε σε εποχές που τα πάντα μαθαίνονται γρήγορα και αυτό είναι και ένα μέτρο πίεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, οι πληγές δεν κλείνουν. Ακόμα και αυτό έβλεπα σήμερα κάποιες συνεντεύξεις από ανθρώπους που σώθηκαν τα δικά τους σπίτια και λέγανε οι άνθρωποι: και σώθηκε το σπίτι μου. Το απέναντι δεν σώθηκε. Αυτό το δάσος που έβλεπα κάθε πρωί δεν θα το ξαναδώ. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Καταστρέφονται ζωές πλέον από τις πυρκαγιές. Το βλέπουμε κάθε χρόνο. Χιλιάδες πλέον οι ιστορίες ανθρώπων που μετά από αυτό ζουν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο περισσότερος κόσμος το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται είτε στην Πειραιά είτε στη Χαλκιδική, οπότε η επόμενη είδηση αφορά αρκετό κόσμο. Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ένας οικισμός που δέχεται πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τα Σαββατοκυριακά, αλλά και επειδή είμαστε στον Αύγουστο, σίγουρα θα έχει και τις καθημερινές αρκετό κόσμο. Κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο του Δείγματος Πόσιμου Νερού του Δικτύου Ίδρευσης, ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Την ανακοίνωση την έκανε ο Δήμος Κασάνδρας, ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης. Υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα, διαβάζω εδώ πέρα. Το νερό είναι ακατάλληλο και καλεί το κόσμο να μην το χρησιμοποιεί ούτε για πόση, παρασκευή τροφιμών, εννοεί μαγείρεμα, αλλά ούτε και για βούρτισμα δοντιών. Συστήνεται λοιπόν να χρησιμοποιούνται για όλα αυτά εμφιαλωμένο νερό μέχρι να βγουν καινούργιες ανακοινώσεις. Φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228 και πάμε κατευθείαν στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στο ρέμα Ορλιά, όπου είχαμε την Κυριακή μια τραγωδία. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός. Αν γνωρίζετε την περιοχή, εντοπίστηκε στη θέση κόκκινος βράχος. Οι πληροφορίες λένε ότι υπέστη καρδιακό

9χρονο θύμα του άγριου ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε τραυματισμένο σοβαρά σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται. Οι δύο δράστες προφανώς και εντοπίστηκαν από την ελληνική αστυνομία και συνελήφθησαν. Και λέω προφανώς, γιατί σε ένα ψηλιγατζίδικο αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν κάμερες ανά ένα τετραγωνικό μέτρο. Αν μπήκες χωρίς την κουκούλα, αλλά και με την κουκούλα πλέον να μπεις, μπορούν να σε βρούνε. Κάποια στιγμή θα σε συλλάβουν. Από την ανάκριση, αυτό που βγήκε είναι ότι τα τρία άτομα είχαν προσωπικές διαφορές. Κάτι που φυσικά δεν δικαιολογεί τον ξυλοδαρμό, και μάλιστα τον ξυλοδαρμό με μεταλλικές ράβδους.

Μια από τις πιο πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές, ξένες τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα, ήταν το The Sopranos. Κατάφερε και κέρδισε το ελληνικό κοινό και την αναφέρω γιατί το Σαββατοκύριακο βρέθηκε νεκρός ο Vincent Pastore, ο διάσημος Big Pussy από τη σειρά, για όποιον την έβλεπε, καταπληκτικός στο ρόλο του. Από την αρχή της καριέρας του έπαιζε τον ρόλο του γκάνγκστερ, του μαφιόζου. Σε όσες σειρές και ταινίες έπαιξε, αυτό ήταν το ρεπερτόριό του, αλλά έγραψε ιστορία με τη σειρά Σοπράνο, ήταν καταπληκτικός για 10-11 χρόνια. Ήταν στη τηλεοπτική σειρά και πάντα όποιος την έχει δει τη σειρά, σχεδόν σε όλες τις σειρές κατάφερε και έβαζε την πινελιά του. Δεν νοείται να έβλεπες τη σειρά Σοπράνος και να μην σου άρεζε ο Παστόρε. Τον βρήκε νεκρό ο γείτονάς του, ήταν από ό,τι φαίνεται αρκετές μέρες νεκρός, τουλάχιστον 48 ώρες από ό,τι είπαν οι γιατροί δηλαδή. Δεν έχουν πει ακόμα την αιτία θανάτου. Την είδηση του θανάτου φυσικά επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του, ο Ρόμπερτ Άτερμαν. Τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάνει κάτι αξιόλογο ούτε στον κινηματογράφο ούτε στην τηλεόραση. Σημασία έχει ότι είχε καθιερωθεί σαν ένα από τους δευτερορολίστες που όμως έκλειβαν την παράσταση. Μιλάμε φυσικά για τον Goodfellas, το Carlitos Way, το Gotti. Ακόμα και στο θέατρο όταν έπαιζε, πάλι το μαφιόζο έπαιζε, για να καταλάβετε με πόσο πολύ είχε ταυτιστεί με αυτό το ρόλο. Καλό του ταξίδι λοιπόν στο φως.

Εδώ έχουμε έναν φαν των Metallica και μου λέει ότι έχει γενέθλια σήμερα ο James Hetfield, ο frontman των Metallica. Φυσικά, από ό,τι βλέπω, διατηρείται σε πάρα πολύ κατάσταση. Οι τωρινές του φωτογραφίες πριν δύο μέρες τραβήχτηκαν. Δεν μοιάζει καν για τα 63 χρόνια που είναι. Να παίξουμε κάτι από Metallica, θα κατάλαβα, Ανδρέα. Θα ακολουθήσει κάτι από Metallica. Λοιπόν, είτε σας άρεσε είτε δεν σας άρεσε η Οδύσσια, για όσους την είδατε, και από ό,τι φαίνεται την είδατε πάρα πολύ, χωρίς να μετράμε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν έρθει νούμερα. Η ταινία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 400.000 εισιτήρια. Την Παρασκευή ήταν 421.000 αυτοί που πήγαν να δουν στη χώρα μας την Οδύσσια. Αλλά αυτή η ταινία, η Οδύσσια του Νόλαν και το Spider-Man που βγήκε αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει καταφέρει και έχει κρατήσει ζωντανούς τους κινηματογράφους στις ΗΠΑ που φέτος περάσαν μια τεράστια κρίση, καθώς όπως γνωρίζετε και όπως θα το έχετε διαπιστώσει οι ίδιοι, γιατί και εσείς έχετε αρκετές πλατφόρμες, υπάρχουν άπειρες πλατφόρμες που δείχνουν υλικό από σειρές και ταινίες στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουν πτώσει στα εισιτήρια οι κινηματογράφοι περισσότερο από 50% στις ΗΠΑ μόνο. Αυτές οι δύο ταινίες λοιπόν έδωσαν μια τεράστια ανάσα, ουσιαστικά λέει κρατήσανε τους κινηματογράφους ανοιχτούς, καθώς μόλις σε ένα Σαββατοκύριακο αυτές οι δύο ταινίες έκοψαν 510 εκατομμύρια δολάρια εισιτήρια. Με το Spider-Man να κόβει να φέρνει στα ταμεία 360 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε δύο μέρες. Τεράστια επιτυχία. Αυτό το ποσό που μάζεψαν οι κινηματογράφοι στις ΗΠΑ, τα 510 εκατομμύρια, είχαν να το δουν από το 2019, όταν είχε βγει τότε μια ταινία Avengers, πάλι με σούπερ ήρωες. Το πρόβλημα στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να καταλάβετε, έχουν φύγει από τη δουλειά τους στους κινηματογράφους περίπου το 25% των εργαζομένων που δούλευαν εκεί μέσα σε μια χρονιά. Κάτι ανάλογο βέβαια συμβαίνει και στη χώρα μας. Οι αίθουσες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς μέσα στη χρονιά 2-3 ταινίες φέρνουν τους κόσμους στους κινηματογράφους, και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι που αγαπάει ο Έλληνας και το τιμάει, και εκεί νομίζω ότι μπαλατζάρει λίγο η ισορροπία. Πάμε να ακούσουμε Μετάλλικα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Μετάλλικα. Χρόνια του πολλά λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μένεται για τέταρτο 24ωρο η καταστροφική φωνική πυρκαγιά στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής. Το μέτωπο που εκτείνεται από την Ψάθα και το Αλεποχώρι έως τις παρυφές των Μεγάρων απειλεί οικισμούς και εγκαταστάσεις και κατακαίει δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και επιχειρήσεις. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπαπεριβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέα Περάμου και Παχή Μεγάρων προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασχηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα ανέλαβε η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή ή επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στον Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 22χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν είχαν χρήματα. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες ειδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη Αϊβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητεί 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νυχτερινή βάρδια για ακόμη μία ώρα μαζί σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Και κάτι μου λέει ότι την 5η, 6 Αυγούστου, η Θεσσαλονίκη θα ξαναγεμίσει από κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την βελγική Άντερλεχτ, μια έμπειρη ομάδα, αλλά όχι πάρα πολύ καλή φέτος. Το επίπεδο της είναι αρκετά χαμηλότερο από του ΠΑΟΚ. Φανταζόμαστε ότι θα έχει ένα εύκολο απόγευμα ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League, αν δεν καταφέρει να περάσει την Anderlecht, κάτι που φαντάζει αδύνατο. Ενώ αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Εύκολο μου φαίνεται και οι δύο ομάδες. Η Καϊράτ είναι αρκετά έμπειρη ομάδα, δεν ξέρω τι ρόστερ έχει φέτος. Σημασία έχει ότι όλα είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σε πολύ καλό φεγγάρι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει έναν εκπληκτικό Κωνσταντέλια που κάνει πράγματα και θαύματα μέσα στο χορτάρι. Ελπίζουμε να περάσει στους ομίλους του Europa League, το αξίζει, και φυσικά να φέρνει και βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επιτέλους να ξαναζήσουμε στιγμές όπου θα έχουμε 5 και 6 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και γιατί όχι να δούμε επιτέλους και απευθείας τον πρωταθλητή στους ομίλους του Champions League. Θα πούμε και τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά, γιατί ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός. Θα μιλήσουμε και για τις μεταγραφές που γίνονται. Έχουν αρχίσει και κινούνται τα γρανάζια στις ελληνικές ομάδες. Όσο οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και περισσότερους παίχτες να φτάνουν στις ελληνικές ομάδες.

Ο Αύγουστος θα είναι ο μήνας που θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος. Συγκεκριμένα είπε: ο Αύγουστος είναι ο μήνας τον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Όπως εξηγεί, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας, που όλοι ξέρουμε πώς αναπτύχθηκε. Βέβαια, δεν το ξέρουμε όλοι. Το διέπει μια άλλη τεχνολογία. Η επέκταση της Καλαμαριάς πρόκειται, όπως είναι και η βασική γραμμή, για ένα αυτόματο μετρό, όπου η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Τέλος πάντων, μπαίνει σε κάποιες λεπτομέρειες τεχνολογικές ο κ. Σεχάος, δεν χρειάζεται να τις ξέρετε. Το θέμα είναι ότι εννοεί ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι για να μην υπάρχουν ατυχήματα. Πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι γι' αυτό. Η είδηση βέβαια δεν είναι ότι κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο θα πάμε για καφέ με το μετρό προς την Καλαμαριά, είναι ότι δεν θα σταματήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Θα υπάρξει επέκταση στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Το είπε ο άνθρωπος, οπότε αναμένουμε και τις ανάλογες ημερομηνίες. Και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα σταματήσει ούτε στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Μακάρι, ένα σπουδαίο έργο, θα αναπτύξει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, θα αλλάξει εντελώς η πόλη, θα αλλάξει εντελώς η νοοτροπία της και θα την δούνε εντελώς αλλιώς και οι άνθρωποι που έρχονται να επενδύσουν σε αυτή την πόλη.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που είχε περιπέτεια την προηγούμενη εβδομάδα, που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή της Πολύχνης την περασμένη Πέμπτη, σε ταβέρνα της Πολύχνης. Ο Δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσικού έχει σταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρόσωπο ζώο ήταν τσακάλι ή κάτι άλλο. Την ίδια στιγμή, μέσα στο Σαββατοκυριακό, εμφανίστηκαν τσακάλια και στην περιοχή της Θέρμης. Και οι κάτοικοι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από το Δασαρχείο να λάβουν μέτρα εντοπισμού και απόθεσης των άγριων ζώων, όπως είναι λογικό. Ενώ το συγκεκριμένο τσακάλι, που αν είναι τσακάλι, που επιτέθηκε στη τετράχρονη και τη δάγκωσε στο λαιμό και στο πρόσωπο, επανεμφανίστηκε στην Πολύχνη χθες. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό? Γιατί ήταν τρίποδο. Το είδαν οι κάτοικοι της Πολύχνης και ξαναεμφανίστηκε το ίδιο. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει σίγουρα, ώστε να αποθούνται τα άγρια ζώα, και δεν είναι μόνο τα τσακάλια που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις περιοχές. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Δήμος Πηλαίας και του Πανοράματος με τα αγριογούρουνα. Και μπορεί να σας φαίνεται ότι το αγριογούρουνο μπορεί να μην επιτεθεί σε άνθρωπο κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Πρώτον, με τα άγρια ζώα δεν είναι, υπάρχει ποτέ φυσιολογική συνθήκη. Κάτι μπορεί να τα φοβήσει, κάτι μπορεί να τα τρομάξει και να σας δουν σαν εχθρούς. Αλλά δεύτερον, προκαλούν και αυτοκινητιστικά δυστυχήματα όταν βγαίνουν στους δρόμους ταχύτητας κυκλοφορίας. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

Και αφού οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής νυχτερινής βάρδιας, πάμε να το κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρο. Ένα περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία, αλλά δεν είναι, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήση ναού στο κέντρο της Αθήνας. Το συγκεκριμένο παρεκκλήση είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο για όσους επιθυμούν να προσευχηθούν και έχει αρκετό κόσμο, τυχαία να το γνωρίζω δηλαδή. Εκεί ο παπάς εντόπισε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, να έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, να έχουν ερωτικές επαφές τέλος πάντων, και αντί να βάλει τις φωνές όπως έχουμε έτσι όλοι στο μυαλό μας τον ιερέα, κάλεσε τα δύο παιδιά στο γραφείο του, τους είπε ό,τι ήταν να τους πει σαν παπάς που έπρεπε να είναι, έβγαλε από το σιρτάρι ένα 100 ευρώ, τους το έδωσε και τους είπε να πάνε σε κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου και να μην το ξανακάνουν αυτό το πράγμα, γιατί είναι επικίνδυνο. Η στάση του ιερέα είναι εκπληκτική, γιατί μόνο με τέτοια κατανόηση και τέτοια αντίδραση σε κάποια φυσιολογικά πράγματα, ένα νεαρό ζευγάρι ήταν, θα ξαναγυρίσει ο νέος κόσμος στην εκκλησία. Συγχαρητήρια στον παπά, δεν τον ξέρω, δεν λέει το όνομά του. Κάποιος άλλος, δεν φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι ιερείς που έχουμε στη χώρα θα αντιδρούσαν έτσι. Σημασία έχει ότι τα παιδιά φύγαν χωρίς να στιγματιστούν, γιατί θα μπορούσε άνετα να έχει καλέσει μέχρι και

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησαν οι εποχικοί πυροσβέστες μέσα από την σελίδα τους στο Facebook και τα υπόλοιπα social media που διατηρούν. Την ώρα που έδιναν τον αγώνα τους οι άνθρωποι για να σβήσουν τη φωτιά στη Μαγούλα, κάποιοι προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους και τους έκλεψαν εξαρτήματα. Συγκεκριμένα τους κλέψανε λάστιχα, ζάντες, οτιδήποτε άλλο μπορεί να βγει εύκολα, δηλαδή τύπου κεραίες, καθρέφτες, οτιδήποτε μπορεί να αφαιρεθεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ενώ υπήρχαν και αμάξια σπασμένα, προφανώς επιχείρησαν για να πάρουν κάποια αντικείμενα μέσα από το αυτοκίνητο. Μακάρι να συλληφθούν όσοι το έκαναν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και η ανάρτηση γράφει: την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλέσουν θωρές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς, ποιος θα μας προστατεύσει τελικά? Εχμηρή η ανακοίνωση. Λογικό να υπάρχει θυμός σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι ρίχτηκαν στη φωτιά χωρίς καν να το σκεφτούν για να βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να μην δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, και αυτοί είδαν τα αυτοκίνητά τους σπασμένα και κλεμμένα.

Πόσοι από εμάς φοράμε ζώνη όταν βλέπουμε ένα περιπολικό της τροχέας? Πόσοι από εμάς κατεβάζουμε ταχύτητα αν δούμε κάποιους αστυνομικούς να μετράνε για να κόψουν εκκλήσεις στους δρόμους? Σχεδόν ένα στους δύο το κάνει, παραδεχτείτε το, το έχουμε κάνει όλοι κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Όσο μεγαλώνουμε, σίγουρα το μειώνουμε σαν συνήθεια. Αυτό ακριβώς σκέφτηκαν ένα αστυνομικό τμήμα στο New Jersey, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και έντυσε τους τροχονόμους, τους μεταμφίεσε δηλαδή, σε δέντρα, για να μην τους βλέπουν οι οδηγοί και να γλιτώνουν τις παραβάσεις. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέσα σε 6 ώρες ο συγκεκριμένος αστυνομικός που ντύθηκε δέντρο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσει πραγματικά αν δείτε τη φωτογραφία, έγραψε 74 ανθρώπους για υπερβολική ταχύτητα, 68 ανθρώπους γιατί οδηγούσαν και μιλούσαν στο κινητό ή κρατούσαν το κινητό στο χέρι τους ενώ οδηγούσαν, ενώ έγραψε και 16 άτομα όταν σκοτίνιασε που οδηγούσαν χωρίς φώτα. Νομίζω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αν αυτός ήταν ο σκοπός, δηλαδή να τιμωρήσει και να συμμορφώσει τους οδηγούς στο New Jersey. Και από ό,τι δήλωσε ο διευθυντής του συγκεκριμένου τμήματος, θα επεκταθεί και σε άλλους δρόμους το συγκεκριμένο μέτρο, γιατί ως τώρα, λέει, βρίσκανε τρόπο και γλιτώνανε τις κλήσεις οι παραβάτες. Καλό θα είναι να μην κάνουμε παραβάσεις και όχι να προσπαθούμε να αποφύγουμε τις κλίσεις. Κυρίως να φοράμε ζώνη, χαμηλή ταχύτητα, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Βλέπω κάτι ανθρώπους στη Χαλκιδική που κάνουν κάτι ελιγμούς περίεργους για να κολλήσουν 100 μέτρα μετά. Παιδιά, δεν γλιτώνετε από την κίνηση, όσους ελιγμούς και να κάνετε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο πρωινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: και πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σμινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα που συνέβη χθες στην Ψάθα με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην Ελλάς. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς, τον Δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρασα, ενώ αλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος από τη Χιλή μαζί με έναν φίλο του έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος είπε στους πυροσβέστες ότι επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε συμφωνία. Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε ότι οι επαφές γίνονται κατόπιν αιτήματος του Ιράν και χωρών της περιοχής, με βασικό αντικείμενο την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευση στα πλοία. Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι οι επαφές περιορίζονται σε συνομιλίες με το Ομάν για την ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ασκήσει ισχυρή πίεση στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836 όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν τον πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους, ανέφερε η Met Office μέσα στην ανακοίνωσή της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια. Για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.